και άλλοι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουν. Και αν γυρίσει ο Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Καλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει τον αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις ησυχό τώρα, ε? Θα κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μου είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι εννοείται.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Αυτή μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, το μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη, μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω. Ναι. Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω θα γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
0: Από τι, από τι.
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, είναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια...
1: Η έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι μουρομπονημένος όμως σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε... Και... Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο, σε μάτσενο, όχι...
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι... Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
0: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
1: Όντως έχει γίνει αυτό.
0: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
1: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά, θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
0: ναι, ναι, όπως όλα
1: τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Το θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει. Έπεσε και λίγο τέτοιο.
1: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου? Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι. Ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα

0: Τότε σαν ίνταλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου
1: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά, θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: είναι εκεί στο...
1: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφι ήταν... Το Βλαστό και το Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγα, πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν...
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαινανε κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου
1: να σε πάει να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα?
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου. Συγχωρεμένος και αυτός ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν κάπου 19. Και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα ποιο είναι το άτιμο.
1: Ένα
0: παιδάκι. Ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό, ωραία. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι πολλαλύτερη εκείνη.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι αεραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
1: φορή. Ναι, εννοείται, προδάνωση.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή. Ναι, δηλαδή ήταν.
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιος το ματς ΑΕΚ Άγιαξ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?

0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία λέμε «αμάν τι έγινε». Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στην στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσιμο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω να 20 πιέζε και...
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ήταν ο Μπάγεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλάκας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
0: σε... Αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία, πρέπει να την αρπάξεις. είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί

0: Μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πριν είναι, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Αυτό είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι, μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα
1: παιχνίδια,
0: τα ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστό Γιώργο.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Το
0: γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο σε ομάδα. Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.

0: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
1: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ, ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όργωμα
1: εκεί. Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πήρουν, γιατί.
0: Πολλά τέτοια.
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
0: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
1: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
0: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: πως χάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
0: Όλο το project, ναι, ναι.
1: 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωινέ. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε... Και ίσως κάπου εκεί να
0: χάσει. Εκεί χαλάσε η συνταγή.
1: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατεπέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
0: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
1: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να βρει το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κ. Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
0: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά. Και... Παίζει και στην Ευρώπη, έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
1: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
0: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
1: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
0: Την καθαρίζα το
1: αποτελέσματα.
0: Την καθαρίζα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήτανε, αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Τι, δηλαδή, δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι πέντε κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει

0: εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος, δηλαδή μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στον ΑΠΟΕΛ.
0: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμενο διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
1: Γιατί, γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
0: Φεύγω από τα ΑΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω, δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και β' Εθνική, Super League, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι μπόνους εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω, εγώ. Συγγνώμη, μου είχε. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρε.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να δει στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
1: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήγε στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόταν.
1: Τέλος πρωταθλήματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά. Ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει είσαι, για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης και αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά. Ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία και λέμε την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League. Και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεια της.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ. Στο...
0: Τελικό αυτή ήταν.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ.
0: Κεφαλιά. Ο Τζιοβάνι.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν... είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατσατζόγλου. Αυτό όχι.
0: Και χειρότερα.
1: Ναι. Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Μία ήταν. Παίζουμε με την ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίσει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι

0: Ποιον για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι.
0: Όχι.
1: Όχι, είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπία σου σε ένα μάτς από Ελ Ομόνια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από Ελ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει η Ομόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να... Μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
1: Δεν είχατε και σκάουτ.
0: Τότε δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο, Χουλκ, δηλαδή τι να πω, τα θυμάμαι.
1: Παναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά για αγαπημένη.
1: Μακριά για αγαπημένη.
0: Μακριά για αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα,
0: τελευταίο. Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι ότι παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός, είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, δύο χρονοματοφύλακα, δύο χρονοαμυντικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στην αλήθεια. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο. Να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις
0: γιατί,
1: δίκιο.
0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον φύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
0: Ναι.
1: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα,

0: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Υπήρχε. Είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
0: Την προπονητική.
1: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
0: Στην προοδευτική.
1: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη.
1: Ο Γάλλο προοδευτική.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
0: στον Ιωνικό.
1: Ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
1: Ήμουν στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές του Μαδοφυλάκη και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
0: Με τον Κώτη πώς κόρησες?
1: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
0: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
1: Ναι.
0: Τι κουμπάρι έχετε?
1: Έχει βαφτίσει το μικρό.
0: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
1: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθαν στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
0: Στα παιδικά πάρτι. Ναι.
1: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία το 2005. Και από τότε.
0: Είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
1: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
1: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
0: Τι καλό έχει ο Κώτης. Που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
1: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια. Όχι μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και το, είναι σωστό,
0: το διηλίζει
1: κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
0: πράγματα.
1: Πολλά πράγματα. Ναι. Ναι.
0: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι. Το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές θερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές θερματοφυλάκων να
0: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
1: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, περίμενα τώρα κάτι. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
1: Όχι.
0: Για πατσινόγη.
1: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
0: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει τρεις τελικούς, έχετε πάρει δύο τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως περιμέναμε. Αυτό που πιστεύαμε μάλλον είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτη από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτη-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας,

0: να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι,
1: εμπιστεύσουμε. Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι, μα
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, οκ, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστό μου προφήτης, ότι ένα μήνα, ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το
0: πρόβλημα. Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και...
0: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμαγε.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα. Με μεγάλες ομάδες να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο
0: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Γεγονός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
0: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
1: Και από την διοίκηση.
0: Σωστό. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
1: παίκτη. Ναι, ναι, σωστό.
0: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά.
1: Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
0: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
1: Σωστό.
0: Άλλη κουλτούρα
1: έχει ο Γεωργιανός.
0: Μπράβο. Όταν λοιπόν σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι είναι από την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
1: Σωστό,
0: είναι
1: σωστό.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικά και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
0: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του αυτή τη στιγμή?

0: αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις οι μεγάλοι και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα σου πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, του λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Του λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα. Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Γιώλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντη την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν μπορεί να πει.
0: Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρα είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό.
1: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η πρόκληση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: της ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται
1: μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα σήμερα.
0: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού.
0: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος.
1: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση και ότι

0: να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ανοίξει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε 3.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις 3 διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι,
1: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, αγγελάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχεις περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή έχω μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα, φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζεις στο σπίτι, τον ζεις στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κοσμοσπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην νονές και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά για τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ιδιαίτερων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητα 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν, ε?
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.

0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20. Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Συνδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουμε μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ιεράπετρα. Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής στις υποδομές, με τους κατοίκους να μετρούν πληγές και τα μηχανήματα έργου να δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδυνεύουν, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό τους στους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν τα θέρμα Ιεράπετρας. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το βράδυ και τα ξημερώματα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου εικόνες καταστροφής. Ζημιές σε υποδομές, κατολιστήσεις, φερτά υλικά, δρόμοι που κόπηκαν στη μέση και οχήματα που παρασύρθηκαν.

0: Νέο απολογισμός του σφοδρού χτυπήματος της κακοκαιρίας, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Μηχανήματα έργου δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης και στελέχη του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
1: Οι ζημίες, οι μεγάλες ζημίες έχουν γίνει ανατολικά της Ιεράπετρας, δηλαδή βασικά στα φέρμα, μέχρι Κουτσουρά. Οι κύριες ζημίες είναι στα φέρμα, στην περιοχή των φέρμων. Δηλαδή, μόλις περνάνε τα φέρμα, εκεί μέσα στον κλεισμό. Η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι η απόρρια της περσινής πυρκαγιάς, η οποία είχε κάποιο στο δάσος, και γέμισε ο δρόμος φερτά υλικά από χώματα μέχρι πέτρες, μέχρι ξύλα, μέχρι ό,τι φανταστείς. Σε κάποιο σημείο έχει υποσκαφή της ασφάλτου, οπότε έκοψε και άσφαλτο δύο σημεία. Και ήταν υπηρεσία όλη νύχτα την πολιτική προστασία του Δήμου και η αστυνομία βέβαια και τις περιφέρειες και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί, τώρα στην στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια πολύ σιγά και προσεκτικά, διότι ακόμα δουλεύουν τα μηχανήματα συνεχώς και θα μένουν εδώ πέρα όλη τη διάρκεια της μέρας, διότι βλέπουμε ότι η βροχή ασύζει πάλι και συνεχίζεται. Ένα αυτοκίνητο το πήρε η θάλασσα και είναι μέχρι τη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απεγκλωβιστήκαν 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι είναι καλά, και μια γυναίκα η οποία τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο της Ιδίας προληπτικά, αλλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά στην υγεία της.
0: Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν επίσης στο Μακρύ Γυαλό, την Αγία Φωτιά, στον Κουτσουρά και στα Φλαμουριανά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Σπίτια, βασικά χαμηλά σπίτια, έχουν διάφορες σημείες με πλημμύρες, ας πούμε, μικρής κλίμακας, και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλα τα οποία επεμβαίνουν εδώ πέρα για να καθαρίσουν τον δρόμο.
0: Ωραία, για τις επόμενες ώρες υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για αύριο, πόσα είναι τα πράγματα?
1: Ναι, προβλέπεται πάλι βροχή. Τώρα πιστεύω ότι τις ζημίες που γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει ότι δεν χάσαμε κανένα άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
2: Είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές. Τα πράγματα τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουν σταματήσει οι βροχές. Μηχανήματα υπάρχουν και προσωπικό υπάρχει ακόμα στην περιοχή για να συνδράμει και να αποκαταστήσει στο βαθμό που γίνεται το δικό δίκτυο.
0: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, αυτή τη φορά ανατολικά του νησιού. Όμως δοκιμάστηκε ξανά και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Για το πού εντοπίζονται μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης. Καλησπέρα, Χάρη.
3: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα σε όλο το νησί. Τα κυριότερα ήταν στα φέρμα της Ιεράπετρας, εκεί όπου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα να η κυκλοφορία να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι εκ περιτροπής τα οχήματα που κινούνται προς Ιερά Πέτρα, με τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την Ιερά Πέτρα προς Ιδία, υπάρχει εκ περιτροπής κυκλοφορία τους, ρυθμίζεται δηλαδή το πώς θα περνάνε. Και επίσης να σου πω, Μανώλη, ότι είχαμε 3 αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα, είχαμε 23 απεγκλωβισμούς και αρχές της νύχτας, και αρκετά σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, ότι όλοι οι Δήμοι σχεδόν της Κρήτης έχουν σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία και μάλιστα σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ολοκομική περίοδος, κάτι που σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να πάνε στα λιώφυτά τους, και αυτό θα γίνει με τεράστια προβλήματα και σε κάποιες περιοχές ίσως θα χρειαστεί άμεσα να γίνουν αποκαταστάσεις. Και για να γίνουν αποκαταστάσεις καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστούν χρήματα. Τώρα, προβλήματα υπήρξαν και στα Ζωνιανά ξανά. Έσπασε η γέφυρα που βρίσκεται μέσα στο χωριό με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά σπίτια. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην Αξό και στο δίκτυο Αξό Ζωνιανά, μάλιστα είχε κλείσει ο δρόμος σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο Δήμο Αμαρίου και στο Δήμο Βιάννου προβλήματα, αλλά και στα Χανιά, στην περιοχή του Ασκήφου, στο Δήμο Σφακίων, στην περιοχή του Ομαλού. Δυστυχώς

0: δεν έχει τελειώσει ακόμα το κύμα κακοκαιρίας, δεν έχει ακόμα αφήσει την Κρήτη. Και απόψε η νύχτα θα είναι δύσκολη, ειδικά για τα βόρεια παράλια του νησιού. Μάνο.
1: Χάρη να σε ευχαριστήσουμε. Προβλήματα και καταστροφές μετρούν και οι κάτοικοι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση και στον προφήτη Λία.
2: Εκτεταμένες καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο στον προφήτη Λία από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια αλλά και εισρωή υδάτων σε επιχειρήσεις, κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το Σάββατο, με τον προφήτη Λία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής.
3: Βροχή, τι είδατε εσείς?
4: Βροχή, τα έχει τελειωμένα όλα. Δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα αμπέλια, τα έχει ρημάξει. Έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, όπου, ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα αμπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία. Και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφήτη Ηλία να δούνε. Πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια. Και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω. Γιατί το κύμα ήταν μεγάλο. Από ό,τι ρικούμε και από τη τηλεόραση, από εδώ και από εκεί.
2: Μεγάλες ήταν οι ποσότητες του νερού που οδηγήθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον ποταμό Δρακουλιάρη, προκαλώντας ανησυχία για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
6: Καταστροφικές ζημίες. Αυτά όλα βέβαια θα φανούν τις επόμενες μέρες, γιατί είδατε σήμερα γυρίσαμε, είδαμε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε να τα δούμε, δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, γιατί ακόμα έχει λάσπες, έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία η αγροτική οδοπία και μπορεί να πάμε. Καταγράψαμε όμως ένα σημείο εδώ πέρα, το οποίο ήταν στο κέντρο του χωριού, το οποίο παραλήφθηκε το έργο πριν ένα μήνα. Έργο του Δήμου Ηρακλείου, το έφτιαξε κάποιος εργολάβος φυσικά. Ο Φακός έδειξε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι κάποιοι εργολάβοι τελικά πρέπει να προσέχουν, μην μπαίνουν στη λογική του εύκολου κέρδους προκειμένου να κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ελλιπές.
4: Ο προφήτης Ηλίας είναι εγκαταλική τελείως. Πιο μπροστά, άσε τώρα, τώρα είναι τελειωμένα όλα. Δεν έχουμε αγροτική οδοποιία, μηδέν. Με νερά, το Δαφνές, γύρω-γύρω, εντάξει, ο προφήτης Ηλίας είναι εγκαταλική. Το γιατί δεν ξέρω.
6: Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πάμε, κινούμε ρέματα, κάποιοι κινούν ρέματα, στη λογική ότι όλα είναι εντάξει. Όμως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του ή δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σπρώχνοντας το νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Και αυτά υπάρχουν σε άλλες σημείες. Ή χτίζουμε σε περιοχές χωρίς άδεια και χτίζουμε και δημιουργούν πρόβλημα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και αφαίρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πνίγηκε η Φοινικιά στα νερά.
2: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τεμένους όσον αφορά στη διάρκεια του φαινομένου.
6: Το φαινόμενο συνεχίζεται. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το βράδυ θα συνεχίζει το φαινόμενο. Οπότε θα δούμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα από Δευτέρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Χωρίς να παραλείψουμε όμως, το ξανατονίζω, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας δημιούργησε προβλήματα και πρέπει τελικά να υπάρχει. Να υπάρχει μια επιβλέπουσα αρχή η οποία να τα βλέπει όλα αυτά.
2: Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών υποδομών και της κατασκευής φραγμάτων στην Κρήτη.
6: Που υπάρχουν ζημίες ή σε ζωικό κεφάλαιο ή σε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιεργητικές υποδομές, φυσικά πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία και να γίνει όπως έγινε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Και φυσικά να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια όριμες μελέτες που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Και πρέπει λοιπόν αυτές τις μελέτες να εγκριθούν, γιατί φάνηκε ότι χρειάζονται για την Κρήτη.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται ακόμα και σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.
2: Προειδοποίηση για την κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη απευθύνουν οι μετεωρολόγοι, καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Όπως λένε, οι στάσιμες και ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες πέριξ των ορεινών όγκων των περιοχών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα έχουν έντονο χαρακτήρα, μεγάλη διάρκεια και πιθανόν να δημιουργηθούν εκ νέου πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
7: Παρά την πρόσχερη ύφεση που έχουν παρουσιάσει τα φαινόμενα από το νωρίς το Σαββατό πρωί, θα μπούμε σε μια νέα φάση έξαρσης φαινομένων.

0: και πάλι σχεδόν σε ολόκληρο το νησί από το Σάββατο τις πρώτες μεσημβρινές με απογευματινές ώρες. Έτσι βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται, θα έλεγα σχεδόν στο σύνολο του νησιού, κυρίως όμως στα εσωτερικά και πάλι ημιωρινά και ορεινά τμήματα, δηλαδή σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν δεχτεί πολύ μεγάλα ύψη ιετού. Αυτό από μόνο του το γεγονός καθιστά την όλη κατάσταση πολύ επικίνδυνη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να πέφτει η έντασή τους, μιας και θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι στο κεντρικό Αιγαίο στα 7 με 9 μποφόρ, στο νησί μας 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά νοτιότερα όμως και νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, είναι αισθητή η υποχώρηση θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν με εξάρσεις και υφέσεις και αύριο Κυριακή, έτσι. Μέχρι τουλάχιστον για τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής δεν αναμένουμε κάποια σημαντική εξασθένηση, βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα.
1: Όπως εκτίμησε ο Μιχάλης Καρακατσάνης, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα, αλλά όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Με τον ίδιο να εξηγεί πως θα έχουμε ακόμη ένα ισχυρό γύρο βροχοπτώσεων με μεγάλα ύψη βροχής, ο οποίος πιθανότατα θα επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
0: Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, με έναν αρκετά άστατο καιρό θα κυλήσει και η Δευτέρα τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της. Ουσιαστική βελτίωση φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός αρχικά ως προς τα φαινόμενα και μετά ως προς τις συννεφώσεις από την Δευτέρα το απόγευμα και μετά, όπου θα έχουμε έναν περιορισμό και μετακίνηση των όλων φαινομένων ανατολικότερα. Φαίνεται έτσι η Τρίτη να κυλάει με έναν πολύ πιο βελτιωμένο καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών, στο Ηράκλειο αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης, στο Λάκκο. Στο επίκεντρο θα μπει ο απολογισμός της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και φυσικά η διεκδίκηση αποζημιώσεων όπου κρίνεται εφικτό. Στην άσφαλτο της Κρήτης με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο το μεσημέρι του Σαββάτου. Το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το δίκυκλο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ο 16χρονος είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε μόνος του στο δίκυκλο την ώρα του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση. Γυρίζουμε σελίδα. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές.
2: Η προθεσμία της 25η Σεπτεμβρίου, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσει αναλύσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
3: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξτρατεία.

0: Εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες χρηματολογικές εκκρεμότητες.
1: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Εκτιματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογητικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση αναετία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
0: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
3: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
5: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
6: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
7: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
6: Ναι, εννοείται.
8: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος και άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
9: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
3: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
4: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
2: Πλαστές, τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
10: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
11: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
10: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
11: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αγαπητά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
10: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
11: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας προέρχονται πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
10: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη

0: η λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολύ, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα εμείς θα πιστάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
0: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
1: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με το πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
3: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια περσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
3: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
4: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
3: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
4: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
3: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
3: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα

0: συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχείας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
3: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
3: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι για διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
3: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
3: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
4: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
4: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Αλλά και αυτό.
1: Πόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και αργού πετρελαίου μετά την απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων δίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε διάστημα 4 μηνών σε μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της G7, την αποδέσμευση θα συντονίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ σημαντικές ποσότητες δίζελ αναμένεται να διατεθούν εντός 20 ημερών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων δίζελ. Είχε προηγηθεί η πίεση από τη Ουάσιγκτον προς τις χώρες να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι τιμές του δίζελ αυξάνονται και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε την απόφαση της G7 που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές απειλές για να εξαναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Παναθηναϊκός υπέταξε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 90-67 στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και έκανε το 3-3 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία απέναντι στους Ισραηλινούς και καθάρισαν το μάτς από την πρώτη περίοδο. Μεγάλη επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ενίσχυσε το σύνολο του Ζότς. Απρόπτο προέκυψε με τον Ραγκαβόπουλο, ο οποίος δηλώθηκε στην δωδεκάδα, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω μυϊκού σπασμού. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα.
3: Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Ανοίγει το γήπεδο για τον Μίτογλου και αυτός θα καρφώσει. Καλή άμυνα από τον Ματζούκα. Οι πράσινοι θέλουν να τρέξουν. Ο Γιαμπουσέλε θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Λιούμπερκ. Κλάρκ. Κόλσον. Θέλει να κοστάρει το Ματζούκα. Γύρισε και εκτέλεσε σωστά. Δύσκολο καλάθι από τον Μπόνζι Κόλσον που επέστρεψε. Η έξτρα πάσα στον Ματζούκα. Εύστοχο σου τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε θα καρφώσει. Σόρκιν. Με τον Καλαϊτζάκη. Πήγε ο Μίτογλου να τον βοηθήσει. Χέις Ντέιβις. Θέλει να τα βάλει με τον Μπρίσετ. Γύρισε, εξέλεσε σωστά και σκόραρε. Χέις Ντέιβις. Με τον κοντύτερο Γουάλλας. Στην αδύνατη πλευρά ο Μπόγκα. Φρανσίσκο. Λεσόρ. Ελευθερώθηκε με προσποίηση και κάρφωσε. Σόρκιν. Λιούμπερκ. Καλάθι και φάουλ. Χέις Ντέιβις. Στέκεται και εκτελεί για τρεις μπροστά στον Σόρκιν και στο απλωμένο χέρι του. Ματζούκας. Γιαμπουσέλε από τη γωνία, ξεμαρκάριστος. Γουάλλας. Ο Γκραν θα εκτελέσει. Με τον Μπέικον. Γιαμπουσέλε από τη γωνία. Μέσα! Βρήκε μπροστά του τον Σόρκιν, του έδωσε χώρο ο Σόρκιν και ο Γκραν τον τιμώρησε. Θα απαντήσει ο Κλάρκ. Γιαμπουσέλε. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Μίτογλου. Ξαναπήρε το rebound ο Μίτογλου και διόρθωσε το προηγούμενο του λάθος με καλάθι. Κόλσον ξεμαρκάρει στους διατρείς, όχι. Rebound ο Μπάντιο. 3-1-2-2 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις αμέσως για τρεις μέσα. Έσωσε, έσπρωξε την μπάλα στον Λεσόρ. Ξαναπήρε ο Λεσόρ από τον Μπάντιο. Λεσόρ πήγε μόνος εναντίον όλων και τους νίκησε.

0: επίθετα το σκρίν του για Μπουσέλε. Καλάθι και φάουλ. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Γουάλας. Γουάλας ύψωσε για τον Μπέικοτ. Ματζούκας. Καλαϊτζάκης για τρεις. Ναι! 87-58. Ο Κλάρκ θα φτάσει στο κάρφωμα. Μίτογλου. Κλείστηκε. Μωραΐτης. Ματζούκας από τη γωνία. Μέσα!
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το Σμάρι είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού.

και της φέτσας. Αφετηρία των Φετσάδων ή Φετσολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το Σμάρι έχει κηρυχθεί διατηρηταίος και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας στάση ο λόφος του προφήτη Λία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόλου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ, στο χωριό στο Σμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις, μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μιλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και καλώς που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν ο μισός νομός Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακό συγχυσμός από το 1980 περίπου. Είμαστε 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε το χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
0: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
1: Και βέβαια το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ, επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για το Σμάρι και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
1: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκός διαγωνισμός στις Βρυξέλλες για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτοι ήταν οι αδελφοί τους στη Δευτερία Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
0: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε, ποιο θα ήταν, γιατί αναφέρατε τύρι, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
1: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα ένας επισκέπτης και να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα. Οι εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος. Με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν το χωριό.
0: Καλό κρασί έχετε?
1: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
0: Και καλή καρδιά.
1: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
0: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
1: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του, που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί η πρώτη ύλη του σαπουνιού είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά μεγάλο χωριό, είχε και τα

0: από όλα τα επαγγέλματα. Είσαι ζαγκάρι, είσαι σαμαρά, είσαι από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στη νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
0: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου, που είναι γύρω στο 12ο αιώνα, και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως είναι, γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα. Έχουμε μινωικούς τάφους.
1: Επισκέψιμα
0: δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμος χώρος, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.
1: Και εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει η β' ανάπλαση του χωριού, να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαριανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Το ευχόμαστε.
0: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
1: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί, τι άλλο,
0: και
1: καλό φαγητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.

0: Γεια σας! Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας!
1: Η Ονειροπόλη είναι οι σωτήρες του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκύτατη Μαρία Μελαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των ηθήμων του Πάσχα αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος τους Μαρίου. Καλά τα λέω, ε. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μιλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Mm-hmm. Επίσης, ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει εντάξει ένα ακίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επιδείξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται σε ολοκλήρωση.
0: Δεν είναι τώρα όμως επισκέψιμο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το έχουμε έτοιμο.
0: Σας το ευχόμαστε. Και αυτό καλά. Εδώ το πολύ όμορφο που είναι μια έκθεση την οποία την κάνατε για ποιο σκοπό?
1: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια σε συνδιοργάνωση με το Τοπικό Συμβούλιο και το Ενωριακό μας Συμβούλιο, mm-hmm.

0: Γίνεται ένα φεστιβάλ πολιτισμού, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μία θεματική έκθεση.
1: Κάθε χρόνο την κάνετε?
0: Κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
1: Άλλωστε το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
0: Τα παλαιότερα χρόνια, ναι. Πλέον δεν σπέρνουν. Mm-hmm. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
1: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
0: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι το πολιτιστικό μας κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
0: Βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία, κάνουμε ρακοβραδιές.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας καλέσετε.
0: Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
1: Εδώ μέσα καλέσουμε. Γίνονται όλα?
0: Όλα γίνονται εδώ, εκτός στο γλέντι του Προφητηλία. Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
1: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό έτσι, σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
0: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
1: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά και φαίνεται ότι έχεις όρεξη και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και πολλές εκδηλώσεις, πραγματικά. Και θα μας ξαναγήσεις εννοείται σε αυτή
0: εννοείται,
1: την έκθεση.
0: Εννοείται.
1: Να τη δούμε κι εμείς, να τη δει και ο κόσμος και ευχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε.
1: Εμείς.

0: τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλόνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο. Βρίσκομαι σε έναν ωραίο χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλόνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλη και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλιούς.
1: Με τους χοχλιούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά και σαν παιδιά εμείς μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ συχνά στο σπίτι μας.
0: Και χορταίνατε.
1: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
0: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
1: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
0: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσικάλι με λαδάκι, ναι, και ένα τσικάλι, ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το, από το νεράκι, θα βάλω τσικοχλιούς να βράσουν. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται. Μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βάλουμε να βράσει καλά. Mm-hmm. Και μετά θα βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά.
0: Ωραία.
1: Σιγά. Και είναι όλα, όλα ωραία.
0: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Και έχουμε το κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Το λαδάκι, το λαδάκι.
1: Από όλα, από όλα.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν.

0: πάνω λίγο νεράκι, άναψε το πετρογκάζι. Βάζουμε τσιχοχλιούς εδώ πέρα, τσι καθαρίζουμε και τσι βάζουμε να βράσουνε, να τσι πλύνουμε και μετά θα τσι τσιγαρίσουμε.
1: Πρώτα τις βράζουμε λοιπόν στο νεράκι.
0: Στο νεράκι.
1: Και μετά τις βάζουμε στο τσιγάρισμα
0: και μετά το τσιγάρισμα και μετά βάζουμε μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
1: Πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε?
0: Ναι, ανάλογα την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, ανάλογα στο απολύδα. Άμα πτήσεις λίγο μια φλιτζάνα, θέλει λίγο.
1: Λίγο. Και εσείς χοχλιούς αυτούς τους βρήκατε εσείς?
0: Ναι.
1: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε δηλαδή και βρίσκετε ακόμα χοχλιούς?
0: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Όχι. Μπορεί να βάλεις όλα θέλετε για μισή ώρα. Και βρίχνω και δίνω και στις φίλους. Και εσένα έχω να σου δώσω το βράδυ που θα φύγεις, θα το σε τρως και ωραία.
1: Πάρ' και έχω χλιούς.
0: Και...
1: Να δώσω τον μπαμπά μου.
0: Να σου τη δώσω τον μπαμπά σου, ευχαρίστω.
1: Τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Να σου τη δώσω, να τη δώσω τον μπαμπά σου. Κάτι να ψηλώσεις καλύτερα, να βάλεις λίγο να βράσουνε.
1: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το έχετε, το βρίσκουμε συχνά, ας πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε?
0: Δεν είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει τσιχοχλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει χόντρος, υπάρχει χοχλιούς.
1: Βέβαια.
0: Γενικώς.
1: Ωραία. Άμα βρίσκεται ακόμα χοχλιούς, άμα πηγαίνετε και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
0: Και εδώ χάμε τώρα να πάω και χάμε να κοιτάξω, θα σου βρω. Πολλούς.
1: Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
0: Έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς χοχλιούς.
1: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα χοχλιούς.
0: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
1: Τι άλλο φαγητό έτσι, τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
0: Όλα τα φαγητό γενικώς. Μόνο να έχω τα υλικά.
1: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
0: Ή αγοράζομαι, ξέρω τι αψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
1: Εσείς κυρία Ευτυχία ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
0: Από πάντα.
1: Αγροτικές δουλειές,
0: ναι,
1: και κουζίνα?
0: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
1: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
0: Ναι,
1: από το Σμάρι.
0: Ναι, από το Σμάρι.
1: Και εσείς κυρία Χαρά,
2: Ναι,
1: αφού είστε τώρα στην παρέα μου, θα μην σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι, εκτός το φαγητό αυτό?
0: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
1: Ναι.
0: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τσιμεριζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο. Όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Εξ ολοκλήρου.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο. Λοιπόν,
1: τώρα βράσαμε τσιχοχλιούση, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τη τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε την ντομάτα. Τώρα βάλω το λάδι. Θα βάλω μετά την ντομάτα. Ξύσε την χαρούλα. Και ψήνει την ντομάτα με το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
0: Άρα τους χοχλίους τους βάζουμε μετά στο τέλος.
1: Τώρα θα τσι βάλω.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα θα τσι βάλω, τώρα θα τσι βάλω να ψήνεται με την ντομάτα.
0: Προσέχτε.
1: Τώρα βάζουμε την ντοματούλα. Μα είναι τέλειο, ε!
0: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλειο, νοικοκυρά.
1: Ορίστε,
0: λοιπόν, τέλειο. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο
1: τελευταίο. Τώρα βάλαμε και ταλάτι.
0: Και κρεμμυδάκι.
1: Τώρα βάλαμε το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Και έτσι θα ψήνεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σταματήσουμε.
0: Πόσο λίγο?
1: Να τσιγαριστεί λίγο.
0: Ένα ταρτάκι δηλαδή,
1: ναι,
0: να αφήσουμε.
1: Ναι,
0: πιο λίγο. Είμαστε και στο Πετρογκάζιν πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ στο Σμάρ, τι θα φάει το χειμώνα?
1: Δηλαδή καθημερινό, τι έχουμε?
0: Ναι, έτσι παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
1: Βρίσκομαι ασκολίμπους, αγινάρες του βουνού.
0: Ναι.
1: Και έτσι κάνουμε το κρέας φρικασέ.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο κρέας, τι κρέας?
1: Κατσικάκι συνήθως βάλουμε. Κατσικάκι, αρνάκι, τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπους, βρίσκομαι χόρτα, γιαχνέρ, και τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες.

0: κατόπιτες, αλλά έτσι και τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας σε προσφέρω.
1: Να πηγαίνουμε με την εποχή.
0: Ναι, να σας σε προσφέρω.
1: Το στάρι πόση ώρα θέλει?
0: Κάνα τέταρτάκι.
1: Θέλει και το στάρι. Ναι. Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά, άμα κάτσει σε μία ώρα,
0: Σε 20 λεπτά, εντάξει.
1: 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
0: Έχω κλειβράζει, τσιπίνει, γεράζει, τσιγαρίζει, έχει κόψει την ντοματούλα, το κρεμμύδι θα βάζει μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
1: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
0: Δύο.
1: Εγγόνια?
0: Έχω δισέγγωνα, δύο.
1: Να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Να δείτε ακόμα κι άλλα.
0: Θα δω ακόμη ένα δύο εγγονάσια, να δω.
1: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
0: λοιπόν,
1: έχω...
0: έχω ένα ζώο,
1: ναι,
0: τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ του φοχλιούς, αλλά αν τον επάσει να μαζέψει, θα σου μαζέψει πάρα πολλούς.
1: Έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Έτσι πάει στο καλαθάκι.
1: Έχω εδώ όμως και την κυρία Χαρά Μιλαθιανάκη, δεν μπορώ τώρα να μην... Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτή Μαριανή.
0: Ναι,
1: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε, θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά, θέλουμε ακόμα
0: τώρα,
1: χρόνο.
0: Τώρα θα βάλω
1: νεράκι, λίγο
0: το νεράκι και μετά θα βάλω να βράσω το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
1: Ωραία.
0: Ακόμα να βράσει και μετά θα βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
1: Και θα το δοκιμάσουμε.
0: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι. Στάρι θα φάω μόνο.

0: Και μετά θα ψήνετε σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς οι μέλης.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήρθαν πολλές φίλες. Θα ψήνετε σιγά σιγά, τον εκατεύομαι τώρα για να μην πιάσω στον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσω, να ψήνετε σιγά σιγά. Και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα. Να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα. Και δροσερέψα τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
2: Μπράβο!
1: Τι ωραία!
0: Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακενησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία,

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως του αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη αγαπημένο, τόσο για τη φωνή του και τη μουσική του.

0: Λίγο πριν επισκεφτούμε το Σμάρι, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα και να ζήσουμε ένα πραγματικά υπέροχο μουσικό ταξίδι. Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στα σπίτια των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, οπότε.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι, τον Ενικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
0: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο των Υπακτών, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό σου παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισο? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στο ίσο?
1: Υπάρχει. Και είναι, νομίζω, όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
0: Και έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
1: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
0: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: ήρθες, αεροπορικά απαιτώντας εσύ.
1: Όχι, επιβάτης.
0: Αυτή η αγάπη, εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει, είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως, παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής, οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου, θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Από τα ένα τα παιδιά μου αρέσει ο Ζερβάκης που είναι, έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης που είναι πολύ καλός.
0: Δεν έχεις συνεργαστεί?
1: Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς.
1: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση, πρέπει να ψαχτώ.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι επιθυμία που... Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Τζαραντώνη, επειδή είναι ένα όνομα έτσι...
1: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
0: Εσύ, ενώ έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο...
1: Συγγνωμία.
0: Καλά, εννοείται. Για όλους.
1: Ιστορικό σκέλο.
0: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχεις κάνει τόσα πράγματα, τόσες συνεργασίες, τόσα τραγούδια που μας συντροφεύουν, υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι δεν κατάφερες να κάνει κάποιο στόχο, που δεν υλοποίησες, κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα το Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί, ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί. Mm. Όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Αυτά τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά. Mm-hmm.

0: ρωτάς όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική, μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο ο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί. Όλα τα πράγματα γίνονται.
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζα τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραίο αυτό λες και είναι και πολύ καλό αυτό. Είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

0: θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια και εσύ το έχεις βιώσει σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την κουλτούρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή. Αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσο σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μου έδωσες την μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα είσαι αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ και στις δυο μου δουλειές και άλλα. Τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα αυτά που ακούμε και ανατριχιάζουμε. Ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο. Αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα εντάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς. Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: που είσαι
0: μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα, να τοποθετώ στην κυριολεξία τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το

θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη, που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας. Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες. Ξέρω πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση.

0: πίσω ή μπρος?
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί? Νόμιζα να προχωράω.
1: Ναι, πάμε τον πιστεύω. Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραία, δείξω από εδώ. Ενώ από εδώ δείχνεις το...
0: Εμά είναι πολλά να προβατάω έτσι.
1: Ναι ρε, έτσι, ναι, το έχουμε σαν κάτι.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, δεν το ξαναλέω.
2: Εκεί,
0: πάμε
2: έτσι. Κάτσε,
0: πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνο μου.
2: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Αλήθεια?
0: Γράφουμε, θα παίξω.
3: Εντάξει, μια ορτοπλασία στην προφητεία, μπάχε βάλει μπροστά.
2: Πρώτο
3: πάνω backstage. Ναι, ναι, αφού δεν το γράψετε, ρε.
0: Το γράφει. Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο, θα αναπαίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.
4: Να πούμε αρχικά με κάποια. Εννοείται το μα σύλλογο. Δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω και αυτό δεν το βάλω. Λοιπόν, και πίσω η Νίκη, πρέπει να γυρίσω πιο πίσω.
1: Μέχρι να κουνιέσαι, ρε Νίκη. Πάμε.
4: Δεν
1: είναι
4: μέσα στα
1: χώματα στο... Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Πάλι θα κλέψω. Πολύ τώρα μου θέλω. Πού τι να κάνω.
0: Εδώ θα αρχίσει να κλαίγει.
1: Δεν το έχω. Το ξέρω.
0: Εμείς. Τόσο πλά. Κοίτα τον κακομύρι, θα τον τυγανίσουν.
5: Το μπουράκι με έλεγα ρούλα.
3: Πρέπει να το ασφάξω μπουράκι.
6: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
7: Τρία. Εντάξει.
0: Περίμενα να σοβαρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να το
7: κάνω. Έχω. Όχι. Μπορεί βάλει όλα αυτά για να μην σου δείξω. Και. Εντάξει.
0: Γιατί βλέπω και του κακομύριδε και ψοφούν εκεί μέσα και δεν παλεύω του.
7: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει. Είμαστε
0: ναι, ναι, ναι. Τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.
7: Λοιπόν, επλύναμε.
0: Περιμένετε, περιμένετε. Μπράβο, σήμα. Να μα παίρνει και από πάνω.
7: Ναι. Να γράφουμε.
0: Άμα δεν δώσει σήμα.
7: Σήμα.
0: Έλα, έχει πιαστεί το χέρι τη γυναίκα το λάδι.
7: Όχι, όχι. Μα. Έχει σήμα. Εντάξει, δεν γράφει.
0: Ξανά, ξανά. Περιμένετε. Απ' την ώρα που παίζω εγώ παλαμάκι γράφουμε κανονικά. Εντάξει.
7: Εντάξει.
0: Περιμένετε, λοιπόν. Περιμένετε. Καταπληκτικές.
7: Δεν είναι ωραίο.
0: Mm.

0: καταπληκτικές.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Τι είναι φίλοι, παπέτσι και
3: παπέτσι.
2: Δεν έγραφα.
0: Ωραία, άρα περιμένουμε να βράσει κάτι το πω. Πάνι, πάνι, πάνι, πάνι, λέει άλλο.
2: Κύριε Φυσιά, πάλι να
0: δοκιμάσετε.
1: Μάνο, έλα. Θες έχω κανένα χοχηδάς.
4: Πού τον καθαρίζω.
1: Είναι. Εγώ ας σου βάλω ένα όμορφο.
0: Δεν θα μπορεί να κάνουμε το υπόλοιπο γύρισμα.
1: Ας τον άνθρωπο, ε.
2: Ας.
5: Ήρεμα, με τρελάνεις.
2: Ήρεμα, σιγά
5: σιγά.
2: Κράτα.
5: Ήρεμα.
2: Δεξιά, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω. Πάρα να γράψω.
0: Γεια μου. Πες πάνω, γεια σου λίγο. Σταμάτησε
2: έτσι. Έλα, νύχι, τι έχεις ρε.
0: Σταμάτησε έτσι, σταμάτα λίγη στο λεωδί και καλά.
2: Με το βάλω backstage.
0: Όχι.
2: Έλα.
0: Όχι, θα αποκλειώσουμε τα άλλα. Καλά, εδώ και κάνουμε γύρισμα.
2: Δεν μύρισε.
0: Δεν μυρίζω κάτι.
2: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί, και φεύγεις.
6: Μπράβο, Διακιό!
0: Βάζει καμιά βαρπή!
6: Βάλε βρε, βάλε τα φίλια, βάλε τα φίλια!
2: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία...
0: Και αύριο!
2: Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ιερά Πέτρα. Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής στις υποδομές, με τους κατοίκους να μετρούν πληγές και τα μηχανήματα έργου.

0: να δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδυνεύουν με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον αποεγκλωβισμό τους στους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν τα θέρμα Ιεράπετρα. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το βράδυ και τα ξημερώματα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου εικόνες καταστροφής. Ζημιές σε υποδομές, κατολισθήσεις, φερτά υλικά, δρόμοι που κόπηκαν στη μέση και οχήματα που παρασύρθηκαν είναι ο απολογισμός του σφοδρού χτυπήματος της κακοκαιρίας, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Μηχανήματα έργου δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης και στελέχη του Δήμου Ιεράπετρας προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
2: Οι ζημίες, οι μεγάλες ζημίες έχουν γίνει ανατολικά της Ιεράπετρας, δηλαδή βασικά στα φέρμα μέχρι Κουτσουρά. Οι κύριες ζημίες είναι στα φέρμα, στην περιοχή των φέρμων. Δηλαδή μόλις περνάμε τα φέρμα εκεί μέσα στον κλιμό. Η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι η απόρρια της περσινής πυρκαγιάς, η οποία είχε κάποιο στο δάσος και γέμισε ο δρόμος φερτά υλικά από χώματα μέχρι πέτρες, μέχρι ξύλα, μέχρι ό,τι φανταστείς. Σε κάποιο σημείο έχει υποσκαφή της ασφάλτου, οπότε έκοψε και άσφαλτο σε δύο σημεία και ήταν υπηρεσία όλη νύχτα την πολιτική προστασία του Δήμου και η αστυνομία βέβαια και της περιφέρειας και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί, τώρα στην στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια πολύ σιγά και προσεκτικά, διότι ακόμα δουλεύουν τα μηχανήματα συνεχώς και θα μένουν εδώ πέρα όλη τη διάρκεια της μέρας, διότι βλέπουμε ότι η βροχή αρχίζει πάλι και συνεχίζεται. Ένα αυτοκίνητο το πήρε η θάλασσα και είναι μέχρι τη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απεγκλωβιστήκαν 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι είναι καλά, και μια γυναίκα η οποία τη μεταφέραμε στο νοσοκομείο της Ιδίας προληπτικά, αλλά είναι δόξα τω Θεώ καλά στην υγεία της.
1: Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν επίσης στο Μακρύ Γυαλό, την Αγία Φωτιά, στον Κουτσουρά και στα Φλαμουριανά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Σπίτια, βασικά χαμηλά σπίτια, έχουν διάφορες ζημίες με πλημμύρες, ας πούμε, μικρής κλίμακας. Και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλα τα οποία επεμβαίνουν εδώ πέρα για να καθαρίσουν τον δρόμο.
1: Ωραία, για τις επόμενες ώρες υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για αύριο, πόσα είναι τα πράγματα?
2: Ναι, προβλέπεται πάλι βροχή. Τώρα πιστεύω ότι τις ζημίες που γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει ότι δεν χάσαμε κανένα άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
3: Είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές. Τα πράγματα τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουν σταματήσει οι βροχές. Μηχανήματα υπάρχουν και προσωπικό υπάρχει ακόμα στην περιοχή για να συνδράμει και να αποκαταστήσει στο βαθμό που γίνεται το οδικό δίκτυο.
0: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, αυτή τη φορά ανατολικά του νησιού. Όμως δοκιμάστηκε ξανά και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Για το πού εντοπίζονται μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης. Καλησπέρα, Χάρη.
4: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα σε όλο το νησί. Τα κυριότερα ήταν στα θέρμα της Ιεράπετρας, εκεί όπου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα να η κυκλοφορία να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι εκ περιτροπής τα οχήματα που κινούνται προς η Ιεράπετρα, με τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την Ιεράπετρα προς η Θεία, υπάρχει εκ περιτροπής κυκλοφορία τους, ρυθμίζεται δηλαδή το πώς θα περνάνε. Και επίσης να σου πω, Μανώλη, ότι είχαμε 3 αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα, είχαμε 23 απεγκλωβισμούς στη διάρκεια της νύχτας και αρκετά σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, ότι όλοι οι δήμοι σχεδόν της Κρήτης έχουν σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία και μάλιστα σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ολοκομική περίοδος, κάτι που σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να πάνε στα λιώφυτά τους και αυτό θα γίνει με τεράστια προβλήματα και σε κάποιες περιοχές ίσως θα χρειαστεί άμεσα να γίνουν αποκαταστάσεις. Και για να γίνουν αποκαταστάσεις καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστούν χρήματα. Τώρα, προβλήματα υπήρξαν και στα Ζωνιανά ξανά,

0: έσπασε η γέφυρα που, βρίσκεται μέσα στο χωριό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά σπίτια. Σοβαρά προβλήματα στο δοτικό δίκτυο και στην Αξό και στο δίκτυο Αξό Ζωνιανά. Μάλιστα, είχε κλείσει ο δρόμος σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στο δοτικό δίκτυο και στο Δήμο Αμαρίου και στο Δήμο Βιάννου προβλήματα, αλλά και στα Χανιά, στην περιοχή του Ασκήφου, στο Δήμο Σφακίων, στην περιοχή του Ομαλού. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα το κύμα κακοκαιρίας, δεν έχει ακόμα αφήσει την Κρήτη και απόψε η νύχτα θα είναι δύσκολη, ειδικά για τα βόρεια παράλια του νησιού. Μάνο,
1: χάρη να σε ευχαριστήσουμε. Προβλήματα και καταστροφές μετρούν και οι κάτοικοι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση και στον προφήτη Λία. Εκτεταμένες καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο στον προφήτη Λία από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια, αλλά και εισρωή υδάτων σε επιχειρήσεις, κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το Σάββατο, με τον προφήτη Λία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής.
2: Βροχή, τι είδατε εσείς?
3: Βροχή, τα έχει τελειωμένα όλα. Ναι, δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα αμπέλια, τα έχει ρημάξει. Έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
4: Είδα πάρα πολλές ζημιές, όπου, ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα αμπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία. Και ειδικά αν είναι στην περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφήτη Ηλία να δούνε. Πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια. Και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο. Από ό,τι ρικούμε και από τη τηλεόραση, από εδώ και από εκεί.
1: Μεγάλες ήταν οι ποσότητες του νερού που οδηγήθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον ποταμό Δρακουλιάρη, προκαλώντας ανησυχία για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
5: Καταστροφικές ζημίες. Αυτά όλα βέβαια θα φανούν τις επόμενες μέρες, γιατί είδατε σήμερα γυρίσαμε, είδαμε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε να τα δούμε, δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, γιατί ακόμα έχει λάσπες, έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία η αγροτική οδοπία και μπορεί να πάμε. Καταγράψαμε όμως ένα σημείο εδώ πέρα, το οποίο ήταν στο κέντρο του χωριού, το οποίο παραλήφθηκε το έργο πριν ένα μήνα. Έργο του Δήμου Ηρακλείου, το φτιάξε κάποιος εργολάβος φυσικά. Ο Φακός έδειξε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι κάποιοι εργολάβοι τελικά πρέπει να προσέχουν, μην μπαίνουν στη λογική του εύκολου κέρδους προκειμένου να κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ελλιπές.
3: Ο προφήτης Ηλίας είχε εγκαταλειφθεί τελείως. Πιο μπροστά, άσε τώρα. Τώρα είναι τελειωμένα όλα. Δεν έχουμε αγροτική οδοπία, μηδέν. Με νερά, το Δαφνές, γύρω-γύρω, εντάξει, ο προφήτης Ηλίας είχε εγκαταλειφθεί. Το γιατί δεν ξέρω.
5: Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πάμε, κινούμε ρέματα, κάποιοι κινούν ρέματα, στη λογική ότι όλα είναι εντάξει. Όμως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του ή δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σπρώχνοντας το νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Και αυτά υπάρχουν σε άλλες σημείες. Ή χτίζουμε σε περιοχές χωρίς άδεια και χτίζουμε και δημιουργούμε πρόβλημα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και αφαίρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πνίγηκε η Φοινικιά στα νερά.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τεμένους όσον αφορά στη διάρκεια του φαινομένου.
5: Το φαινόμενο συνεχίζεται. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το βράδυ θα συνεχίζει το φαινόμενο. Οπότε θα δούμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα από Δευτέρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Χωρίς να παραλείψουμε όμως, το ξανατονίζω, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας δημιούργησε προβλήματα και πρέπει τελικά να υπάρχει. Να υπάρχει μια επιβλέπουσα αρχή η οποία να τα βλέπει όλα αυτά.
1: Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών υποδομών και της κατασκευής φραγμάτων στην Κρήτη.
5: Που υπάρχουν ζημίες ή σε ζωικό κεφάλαιο ή σε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιεργητικές υποδομές, φυσικά πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία και να γίνει όπως έγινε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Και φυσικά να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια όριμες μελέτες που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Και πρέπει λοιπόν αυτές οι μελέτες να εγκριθούν, γιατί φάνηκε ότι χρειάζονται για την Κρήτη.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται ακόμα και σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Προειδοποίηση για την κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη απευθύνουν οι μετεωρολόγοι, καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Όπως λένε οι στάσιμες και ανατροφοδοτούμενες κατηγορίες,

0: Στεγίδες πέριξ των ορεινών όγκων των περιοχών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα έχουν έντονο χαρακτήρα, μεγάλη διάρκεια και πιθανόν να δημιουργηθούν εκ νέου πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Παρά την πρόσκαιρη ύφεση που έχουν παρουσιάσει τα φαινόμενα από το νωρίς το Σαββάτο πρωί, θα μπούμε σε μια νέα φάση έξαρσης φαινομένων και πάλι σχεδόν σε ολόκληρο το νησί από το Σάββατο τις πρώτες μεσημβρινές με απογευματινές ώρες. Έτσι, βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται, θα έλεγα σχεδόν στο σύνολο του νησιού, κυρίως όμως στα εσωτερικά και πάλι ημιωρινά και ορεινά τμήματα, δηλαδή σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν δεχτεί πολύ μεγάλα ύψη ιετού. Αυτό από μόνο του το γεγονός καθιστά την όλη κατάσταση πολύ επικίνδυνη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να πέφτει η έντασή τους, μιας και θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι στο κεντρικό Αιγαίο στα 7 με 9 μποφόρ, στο νησί μας 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά νοτιότερα όμως και νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, είναι αισθητή η υποχώρηση θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν με εξάρσεις και υφέσεις και αύριο Κυριακή, έτσι. Μέχρι τουλάχιστον για τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής δεν αναμένουμε κάποια σημαντική εξασθένηση, βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα.
0: Όπως εκτίμησε ο Μιχάλης Καρακατσάνης, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα, αλλά όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Με τον ίδιο να εξηγεί πως θα έχουμε ακόμη ένα ισχυρό γύρο βροχοπτώσεων με μεγάλα ύψη βροχής, ο οποίος πιθανότατα θα επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
1: Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, με έναν αρκετά άστατο καιρό θα κυλήσει και η Δευτέρα τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της. Ουσιαστική βελτίωση φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός αρχικά ως προς τα φαινόμενα και μετά ως προς τις συννεφώσεις από την Δευτέρα το απόγευμα και μετά, όπου θα έχουμε έναν περιορισμό και μετακίνηση των όλων φαινομένων ανατολικότερα. Φαίνεται έτσι η Τρίτη να κυλάει με έναν πολύ πιο βελτιωμένο καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης, στο Λάκκο. Στο επίκεντρο θα μπει ο απολογισμός της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και φυσικά η διεκδίκηση αποζημιώσεων όπου κρίνεται εφικτό. Στην άσφαλτο της Κρήτης με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο το μεσημέρι του Σαββάτου. Το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το δίκυκλο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ο 16χρονος είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε μόνος του στο δίκυκλο την ώρα του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση. Γυρίζουμε σελίδα. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές.
2: Η προθεσμία της 25 Σεπτεμβρίου, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση.

0: πίεση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
1: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. Η 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
0: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδο καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση αναετία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
1: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία η μισή Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους με τους έννοιες.

0: δηλαδή οι κατάνοτες, να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
1: Πλαστές, τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
7: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
8: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5 και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
7: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
8: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και μετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
7: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
8: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο

0: το διαδίκτυο και γενικά στο κινητό μας που έχουν πληροφορίες όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν οι πολίτες. Μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς, ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μια λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί και να το πούν. Άρα, εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με το πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε εναυρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
3: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στον χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
3: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
4: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι και αν μετράτουμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
3: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
4: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
3: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
3: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σεζόν, είτε οποιοδήποτε.

0: σε άλλους εργαζόμενους, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχίας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
2: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
2: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
2: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Η δρόμη δεν είναι καλή. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η G7 με επικεφαλή στη Γαλλία ανακοίνωσε διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου μετά την απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε διάστημα 4 μηνών σε μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της G7, την αποδέσμευση θα συντονίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ σημαντικές ποσότητες ντίζελ αναμένεται να διαθεθούν εντός 20 ημερών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ. Είχε προηγηθεί η πίεση από τη Ουάσιγκτον προς τις χώρες να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε την απόφαση της G7 που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές απειλές για να εξαναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Παναθηναϊκός υπέταξε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 90-67 στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και έκανε το 3-3 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία απέναντι στους Ισραηλινούς και καθάρισαν το μάτς από την πρώτη περίοδο. Μεγάλη επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ενίσχυσε το σύνολο του Ζότς. Απρόπτο προέκυψε με τον Ραγκαβόπουλο, ο οποίος δηλώθηκε στην δωδεκάδα, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω μυϊκού σπασμού. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα.
3: Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Ανοίγει το γήπεδο για τον Μίτογλου και αυτός θα καρφώσει. Καλή άμυνα από τον Ματζούκα. Οι πράσινοι θέλουν να τρέξουν. Ο Γιαμπουσέλε θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Λιούμπερκ. Κλάρκ. Κόλσον. Θέλει να κοστάρει το Ματζούκα. Γύρισε και εκτέλεσε σωστά. Δύσκολο καλάθι από τον Μπόνσι Κόλσον που επέστρεψε. Η έξτρα πάσα στον Ματζούκα. Εύστοχο σου τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε θα καρφώσει. Σόρκιν. Με τον Καλαϊτζάκη. Πήγε ο Μίτογλου να τον βοηθήσει. Χέις Ντέιβις. Θέλει να τα βάλει με τον Μπρίσετ. Γύρισε, εκτέλεσε σωστά και σκόραρε. Χέις Ντέιβις. Με τον κοντύτερο Γουάλλας. Στην αδύνατη πλευρά ο Πόγκα. Φρανσίσκο. Λεσόρ. Ελευθερώθηκε με προσποίηση και κάρφωσε. Σόρκιν. Λιούμπερκ. Καλάθι και φάουλ. Χέις Ντέιβις στέκεται και εκτελεί για τρεις μπροστά στον Σόρκιν και στο απλωμένο χέρι του.

0: Ματσούκας για Μπουσέλε από τη γωνία, ξεμαρκάριστος Γουάλας. Ο Γκραν θα εκτελέσει με τον Μπέικοτ για Μπουσέλε από τη γωνία. Μέσα! Βρήκε μπροστά του τον Σόρκιν, του έδωσε χώρο ο Σόρκιν και ο Γκραν τον τιμώρησε. Θα απαντήσει ο Κλάρκ για Μπουσέλε. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Μίτογλου. Ξαναπήρε το rebound ο Μίτογλου και διόρθωσε το προηγούμενο του λάθος με καλάθι. Κόλσον ξεμαρκάρει στους 3, όχι. Rebound ο Μπάντιο. 3-1-2-2 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις αμέσως για 3 μέσα. Έσωσε, έσπρωξε την μπάλα στον Λεσόρ. Ξαναπήρε ο Λεσόρ από τον Μπάντιο. Λεσόρ πήγε μόνος εναντίον όλων και τους νίκησε. Φρανσίσκο. Αντίθετα το σκρίτο για Μπουσέλε. Καλάθι και φάουλ. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Γουάλας. Γουάλας ύψωσε για τον Μπέικοτ. Ματζούκας. Καλαϊτζάκης για 3. Ναι! 87-58. Ο Κλάρκ θα φτάσει στο κάρφωμα. Μίτογλου. Κλείστηκε. Μωραΐτης. Ματζούκας από τη γωνία. Μέσα!
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους μαγείρους του Άγιο Όρος. Μαγειρεύει νόστιμα, γνωρίζει την πρώτη ύλη, ξέρει να τη διαχειρίζεται. Τι άλλο, τη μαζεύει, ψαρεύει, κάνει και έχει και βιβλίο. Πάμε να το συναντήσουμε, πάμε να μαγειρέψουμε, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να γίνουμε πιο πλούσιοι σε γνώση.

0: Εγώ μεγάλωσα στο νησί, μεγάλωσα μέσα στα εστιατόρια. Δύο παλιά εστιατόρια που αφήσαν όνομα στο νησί, η Δροσιά και το Κοράλ. Εκεί έμαθα, πήρα την πρώτη γεύση στην κουζίνα. Και σερβιτόρος και βοηθοσερβιτόρου. Εδώ στο Αγενόρος, ερχόμενος εδώ μετά το στρατό, το πρώτο διακόνημα που δίνουμε στους μοναχούς είναι μέσα στο μαγείριο, βοηθός μάγειρα, δηλαδή να ετοιμάζει την κουζίνα, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα υλικά που είναι να μαγειρέψουν. Και πάνω στο χρόνο μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις και την επόμενη χρονιά αναλαμβάνεις το μαγειρίο και έχεις άλλο βοηθό.
1: Όπως είναι και έξω.
0: Όπως είναι και έξω, ναι. Yeah. Η διαφορά στα γνώρια πια είναι ότι όταν στο διακόνημα που είσαι προσφέρεις και είναι ευχαριστημένοι όλοι, μπορεί να παραμείνεις για αρκετό διάστημα. Οπότε, ας πούμε, εγώ επειδή είχα το αδυναμία να κάνω έτσι παρέα με ηλικιωμένους, να ακούω ιστορίες πώς ζούσαν τα παλιά χρόνια εδώ πέρα, πώς επιβιώνανε, τη συντήρηση των τροφίμων. Τότε υπήρχε το πάστομα, τη αποξήρανση, τα τουρσιά. Να φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή παστώνανε ακόμα και το ροφό. Κόβανε το ροφό φιλέτο γύρω στα 250 γραμμάρια, τον παστώνανε. Το ψαρμυρίζανε μία μέρα πριν για να το μαγειρέψουν σε πανηγύρια εδώ, ειδικά στα κελιά που είναι σε ορεινές περιοχές εδώ, για τη γιορτή του κελιού. Οπότε, μαθαίνοντας από εδώ, έμαθα όλα τα μυστικά της παλιάς γαστρονομίας, της καθαρά παραδοσιακής γαστρονομίας του Αγίου Όρους.
1: Αυθεντικής γαστρονομίας.
0: Αυθεντικής, ναι, όπως αυτά που είναι στο βιβλίο συνταγές, είναι απλές συνταγές, οποίες είναι βγαλμένες εδώ και αιώνες. Η γαστρονομία του Αγίου Όρους είναι συνυφασμένη με την ιστορία την υπόλοιπη του Αγίου Όρους, έτσι. Δεν είναι τώρα, χθες ή προχθές, ας πούμε.
2: Εδώ θα κάνω λίγο μια στάση. Το βιβλίο αυτό που λέει ο πατέρ Νικήτας, ο μοναχός Νικήτας, Αγιορείτης, είναι αγιορείτικες συνταγές. Δεν θα βρείτε πράγματα δυσνόητα, οπότε τρώμε καθαρά, αυθεντικά.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αρκεί να υπάρχει και τι άλλο, η καλή πρώτη ύλη.
0: Καλή πρώτη ύλη, εδώ πάντα ξεκινάμε με προσευχή. Όταν πήγαινε ο μάγειρας πριν ξεκινήσει να ανάψει τη στόφα με τα ξύλα και αυτά, κάνει ένα το καντήλι μέσα στην κουζίνα που υπάρχει, που είναι στη μνήμη του Αγίου Φρουσίνου του μαγείρου. Λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, κάνουμε το σταυρό μας, ξεκινάμε το μαγείρεμα. Αυτό κάνουμε σε οτιδήποτε κίνηση κάνουμε στην κουζίνα. Ξεκινάμε πρώτα να λέμε τα πολιτική του Αγίου Φρουσίνου, τον επικαλούμε σε όλοι οι μαγείροι για να έχουμε επιτυχία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα στα πανηγύρια, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη φωτιά, με τα ξύλα. Εδώ θα μαγειρέψουμε στον γκάζι, αλλά στα πανηγύρια μαγειρεύουμε στα ξύλα. Δηλαδή βάζουμε την πυροσιά, το τρίποδα που λέμε. Το ταβάτο μεγάλο όπως έχουμε εδώ κάτω, αναλόγως τι μερίδες έχει να μαγειρέψουμε, μπορεί να ξεκινήσει από 20 μερίδες μέχρι 1500 μερίδες, αναλόγως σε ποιο πανηγύρι θα είναι, ας πούμε.
2: Ο ταβάς, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι είναι η πλασωτέη κατσαρόλα, αλλά σε πιο μεγάλο, πιο, έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό. Εδώ κάνουμε σούπες.
0: Ναι, στο ταβά κάνουμε το περίφημο αγιορείτικο ψάρι. Μια συνταγή η οποία αυτή αντιπροσωπεύει, ας πούμε, το Άγιον Όρος παγκοσμίως. Είναι το λιπαρά ψάρια, ροφός, φυρίδα, μπακαλιάρος και ο παστός μπακαλιάρος, το οποίο είναι το φαγητό που κάνουμε στις γιορτές. Είναι μια συνταγή η οποία εφευρέθηκε από τους μοναχούς εδώ. Ξεκινάνε, ας πούμε, να φανταστείτε αυτή η συνταγή πριν να ξεκινάνε γύρω στο 10ο αιώνα. Αυτή η συνταγή.
2: Αυτή είναι το κρεμμυδόσμο.
0: Το κρεμμυδόσμο, ακριβώς, ναι. Όλη αυτή η ορτελεστία σε αυτή τη συνταγή είναι όλη, ας πούμε, εφεύρεση των μοναχών εδώ πέρα.
2: Υπάρχει στο βιβλίο.
0: Στο βιβλίο υπάρχει, ναι, είναι από τα πρώτα.

0: πρώτα, ας πούμε, λίμωνο. Και παίζει μεγάλη σημασία αυτό το φαγητό, η φωτιά. Η φωτιά πρέπει να αγκαλιάζει το καζάνι, τη δυνατή φωτιά, ώστε το κρεμμυδόπιτο που θα βάλουμε, τη λιπαρότητα του ψαριού που θα βγει στο βράσιμο, το λάδι που θα μπει, η δύναμη της φωτιάς βοηθάει και χυλώνει.
1: Έτσι.
0: Έτσι,
1: και πρέπει να τη φωτιά όπως και η κακαβιά. Όπως και η κακαβιά. Μπακαλιάρο σαλιάδα, πεσκαντρίτσα. Να το βρήκα. Ναι. Αυτό είναι εδώ.
0: Το οποίο αυτό κάθε εποχή συνοδεύεται και με τα υλικά. Δηλαδή το χειμώνα πάει με πράσο, καρότο και πατάτα. Την άνοιξη πάει μαγκινάρες και.
2: Τερμπηγέ το λένε στην Κρήτη.
0: Έχουν διάφορες παραλλαγές. Έχουν διάφορες παραλλαγές στην Κέρκυρα, το λένε ξέρω κάπως διαφορετικά. Λεμονάτο.
2: Ας πούμε.
0: Και την άνοιξη το κάνουμε αγκινάρες. Το καλοκαίρι με κολοκυθάκι που το κολοκυθάκι έναν αρχάρι που θέλει να κάνει αυτό το φαγητό. Πάντα προτείνουμε να κάνει αυτό το φαγητό με κολοκυθάκι μικρό. Το κολοκυθάκι έχει αυτήν την κολλώδη ουσία. Mm. Βοηθάει να χυλώσει. Δηλαδή να μπορεί τουλάχιστον με το πρώτο δεύτερο μαγείρεμα να το πετύχει. Ας πούμε. Και με φασολάκια και με μπάμιες κοκκινιστό. Έτσι, σε μια πανήγυρη στην κύριο ημέρα κάνουμε αυτό το ψάρι. Με την άσπρη σάλσα. Το βράδυ τη ίδια μέρα το κάνουμε κοκκινιστό, το οποίο συνδέεται με μπάμιες ή με φασολάκια, ντόπια φασολάκια, τα λεγόμενα βλάκια που έχουμε στους αγνώρους. Και έτσι τελειώνει το πανηγύρι.
1: Ετοιμάζουμε τη βινεγκρέτ μελιού.

κόβουμε το μανούρι σε ό,τι μέγεθος μας αρέσει. Το βάζουμε πάνω από φύλλα άγριας ρόκας. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτες. Σταφίδες Κρήτης, φιλέ αμυγδάλου, καρύδια, ό,τι σας αρέσει. Χειμωνιάτικη σαλάτα χωρίς μήλα και χωρίς μήλα ζαγορί είναι λίγο δύσκολο. Παίρνουμε το μήλο και το κόβουμε σε φέτες ή και ζαράκια. Προσθέτουμε μέσα στη σαλάτα κρύφινες μπουκές ζουριδάκι, ρίχνουμε το dressing και αφήνουμε να μουλιάσει.

0: τα φασολάκια από τα πόδια που έχουν γίνει top και όσοι τα τρώνε παθαίνουν σοκ. Δηλαδή, εγώ μόλις έχω μιλήσει μου έχουν πει και τα φασολάκια με το χταπόδι. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή μου, μου έχουν πει.
1: Όπως ξέρουμε, ας πούμε, στη γαστρονομία, το χταπόδι σερβίρεται σαν ορεκτικό. Ποτέ σαν κύριο πιάτο. Εδώ στο Αγενώρος υπάρχει αυτή η πρωτοπορία, δηλαδή παραμονή κάποιας αγρυπνίας πριν την κυρίως ημέρα που θα μαγειρέψουμε το ροφό, αυτό που είμαι προηγουμένως. Κάνουμε φασολάκια με χταπόδι το καλοκαίρι. Το χειμώνα με μακαρονάκι κοφτό ή με αρακά. Και τις μεγάλες αρακοστές, οι παλαιότεροι πατέρες, κάνουν το χταπόδι.

0: με άγρια χόρτα. Όπως και τις σουπιές. Απλά το χταπόδι δεν βάζανε την ποικιλία που βάζανε στις σουπιές. Στις σουπιές δηλαδή.
1: Καλοκαίρι με άγρια χόρτα.
0: Τη μεγάλη σαρακοστή συνήθως. Τέλος της άνοιξης.
1: Ναι.
0: Οπότε ας πούμε το. Ενώ στις σουπιές αντίστοιχα μπορούμε να βάλουμε όλα τα μελλοντικά χόρτα που έχει εδώ η φύση. Είναι πάμπολα εδώ πέρα.
1: Πάει πολύ το μάραθο.
0: Μάραθο, το αγροκάτο, το αγροσέλινο. Τα ραδίκια, το εζοχή, οι παπαρούνες. Τέλος πάντων και στο χταπόδι περισσότερο πάει το ραδίκι.
1: Το
0: ραδίκι και ο αμάραθος. Ναι. Και μπόλικο κρεμμυδάκι. Ή που να βάλουμε ας πούμε αγριόπρασο αντί για κρεμμύδι. Παλιά οι μοναχοί το αγριόπρασο το είχαν πάντα στα φαγητά.
1: Και στην Κρήτη το βλέπουμε.
0: Ναι, το αγριόπρασο. Καμιά φορά μου λέει κάποιος, μα συνταγές δεν έχεις πολύ το κρεμμύδι σε μερικές συνταγές. Επειδή είναι καθ' αυτό συνταγές οι παραδοσιακές, έχουμε το αγριόπρασο που το έχουμε όλο το χρόνο. Επίσης, ας πούμε, ένα καλό φαγητό της Σαρακοστής, ας πούμε, είναι και οι σουπιές με γαϊδουράγκαθο. Που είναι στο πρώτο δεκαήμερο, ας πούμε, του Μαΐου, γιατί μετά, ας πούμε, αρχίζει και σκληραίνεται, ας πούμε. Είναι ένα πολύ αγεύστο φαγητό. Οπότε, όταν ξεκινήσουμε να κάνουμε μία κακαβιά.
1: Κοιτάξτε εδώ τώρα τι έχει ψαρέψει.
0: Τα ψαράκια μας είναι ψαρεμένα από χθες. Βοήθησε ο καιρός, σήμερα ο καιρός δεν βοηθάει. Και θα κάνουμε μία απλή κακαβιά.
1: Για να πούμε τον κόσμο τι είναι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε για την κακαβιά που θα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε δύο σκορπίνες, μία δράκαινα και ένα καπόνι. Αυτά βγάλαμε χθες, αυτά θα φάμε. Ό,τι βγάλουμε από το ψάρεμα, αυτά θα τα μαγειρέψουμε αντίστοιχα με τι ψάρια θα έχουμε βγάλει. Τώρα έχουμε αυτά για σούπα και θα κάνουμε την κακαβιά μας. Θα τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ υπάρχουν δύο τρόποι για τη σούπα αυτή. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα, πατάτες, καρότα, κρεμμύδια. Και καθώς σιγοβράσουν τα ψάρια, τα βγάζουμε, ξεψαχνίζουμε και συνεχίζουμε την εκτέλεση. Εδώ πέρα θα κάνουμε τη δεύτερη επιλογή, η οποία ποια είναι. Βάζω τα ψάρια μέσα, θα βάλω λίγα κρεμμύδια της ξερά.
1: Χοντροκομμένα,
0: ναι. Και θα βράζουμε με ζυχανή φωτιά, γιατί όταν έχουμε φρέσκα ψάρια, πρέπει πάντα να έχουμε ζυχανή φωτιά και να μην το έχουμε κλειστό την κατσαρόλα, γιατί θέλουμε τα αρώματα του ψαριού, του φρέσκου, να βγουν ας πούμε με έρημο τρόπο, να μην χαθούν τα αρώματα, να μην τα σκοτώσουν τα αρώματα. Συνήθως, όταν βάλουμε ζυχανή φωτιά, θα μας βγάλει την μπούκα της ψαρίλας.
1: Θα τα σοκάρει.
0: Ναι. Μερικοί, ας πούμε, που ξέρω εγώ δεν τους αρέσει το ψάρι, είναι παρεξηγημένο γιατί μαγειρεύεται με λάθος τρόπο. Εδώ έχουμε να κάνουμε φρέσκα ψάρια. Είναι κρίμα, ας πούμε, να το βάλω εγώ στη φωτιά και να βάλω δυνατή φωτιά. Θα εξατμιστεί, θα βγει η μπόχα που δεν θέλουμε τη ψαρίλα, ας πούμε.
1: Και θέλουμε να καλύψουμε και την οστομιά.
0: Και την οστομιά. Εδώ θέλουμε τα αρώματα να μείνουν. Όπως το μυρίζουμε τώρα το φρέσκο, έτσι, ας πούμε, θα είναι καμούμε πιο όμορφο και στη γεύση και στην εικόνα. Λοιπόν.
1: Αλάτι.
0: Αλάτι θα ρίξουμε και θα βάλουμε και το νεράκι. Θα βάλουμε
1: νερό να καλύψει τα ψάρια κατά δύο δάχτυλα.
0: Κατά δύο δάχτυλα.
1: Ναι.
0: Και θα βάλουμε ανθό σαλατιό από κάλυμνο. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα αλάτια που έχει η Ελλάδα.
1: Κάλυμνος, ναι, και κύθυρα.
0: Τα την κύθυρα και στην Κρήτη.
1: Και στην Κρήτη στο σκοτήρισι. Μπράβο. Στη γραμμούσα.
0: Βάζουμε τη φωτιά.
1: Σου κάνω κατσαρόλα.
0: Κατσαρόλα. Να αφήνουμε να βγουν τα αρώματα σιγά σιγά. Τώρα, σε αυτή το χρόνο που βράζουμε τα ψάρια, θα σας δείξω μερικά έτσι μπαχαρικά που τα φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι ντόπια εδώ. Από όπως συντρώσαν παλιά οι πατέρες. Παλιά δεν είχαν ας πούμε, τα ενισχυτικά που λέμε. Ας πούμε. Εδώ έχει το εμπορίο διάφορα έτσι. Ας πούμε μπαχαρικά.
1: Λοιπόν, πάνω από πάνω, μείγμα.
0: Μείγμα, ας πούμε, για κεφτέδες. Το οποίο έχει, ας πούμε, ό,τι έχει να κάνει με τα μπαχαρικά που βάζουμε στους κεφτέδους στους σκηνούς. Βάζουμε εκεί πέρα.
1: Δυόσμο και τα λοιπά,
0: Απλά, ας πούμε, εδώ βάζω θρούμπι. Δεν βάζω δυόσμο, βάζω θρούμπι μέσα.
1: Η θρούμπι αγαπάει πάρα πολύ το χοιρινό.
0: Η θρούμπι είναι καλό για το χοιρινό, αλλά είναι καλό για τα χταπόδια, χταποδοκεφτέδες και για πατάτες λιμονάδες.
1: Καλύτερα για χταποδοκεφτέδες, κάλυμνος. Ξέρυμος.
0: Εδώ πέρα έχουμε ένα μπαχαρικό. Το οποίο ας πούμε είναι top σαλάτα στις κουζίνες. Είναι καθαρά ελληνικό προϊόν. Είναι και ένα φαγητό το οποίο μπορεί να το κάνει με χταπόδι στο φούρνο με σουσάμι και μέλι, να μελώσουμε στο φούρνο. Εγώ τι κάνω τώρα εδώ, το έχω αποξεραμένο, το έχω σκόνη και σε φαγητά που δεν θέλω να βάλω αλάτι, Βάζω αυτό εδώ πέρα. Είναι αποξηραμένος κρύταμος.
1: Αποξηραμένος κρύταμος.
0: Κρύταμος, ναι.
1: Όχι.
0: Έτσι, έχει διάφορες γεύσεις. Μου παίρνει τα αρώματα τα...

0: Ο Κρήταμος, επειδή είναι στη θάλασσα, έχει αλάτι από μόνο
1: έχει
0: του.
1: Έχει όδιο, ναι.
0: Έχει όδιο.
1: Αυτό το κάνουμε τουρσί εδώ στο Αγινόρος. Τουρσί.
0: Καλά, τουρσί είναι υπέροχο, αλλά αυτό πρώτη φορά ακούω. Έξυπνο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι αγιορείτικο. Πάμε από εδώ τώρα. Εδώ έχουμε το αγριοκάρατο. Είναι ένα άγριο βότανο. Ας πούμε, την άνοιξη το βάζουμε στα μαλάκια, στα πόδια, σουπιές. Και το χειμώνα, επειδή δεν υπάρχει το χειμώνα, ας πούμε, το αποξηραίνουμε και το έχουμε για να βάζουμε, ας πούμε, αγριοκάρατο.
0: Αγριοκάρατο.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ κολοκύθι, αποξηραμένο εδώ, αλλά κολοκύθι μικρό.
0: Το
1: γιατί
0: baby,
1: βάζουμε
0: το
1: μικρό, ναι, αυτό. Γιατί έχει άλλα αρώματα. Δηλαδή, να μυρίσει τα αρώματα διαφορετικά.
0: Όπα.
1: Αν βάλουμε μεγάλο κολοκύθι, δεν θα έχει αυτά τα αρώματα. Το οποίο αυτό, πού το χρησιμοποιούμε.
0: Αυτό να σου πω που μπορεί να μπει. Ιδανικά. Σε σούπες.
1: Σούπες αλάβωτες.
0: Α, πα, πα, πα, πα,
1: το οποίο, ας πούμε, με αυτό όμως, να κάνουμε και κάτι, ας πούμε, εξτρά, δηλαδή, που εφόσον είναι η δουλειά μας εδώ, μπορούμε να πανάρουμε με αυτή τη σκόνη ένα φιλέτο φρέσκο τόνο. Θα το κάνουμε μπλιζόλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, εγώ θεωρώ top το τόνο.
0: Τον τόνο.
1: Εδώ από σκόρδο, κρεμμύδι, ας πούμε, αποξηρεμένο με καμιστή πάπρικα. Έτσι. Και εδώ πέρα, ας πούμε, πάλι εδώ αγιώτικο προϊόν. Σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει το άρωμα, είναι πολύ έντονο. Είναι άγρια μανιτάρια, αποξηραμένα σε σκόνη.
0: Σκόνη μανιταριού.
1: Ναι.
0: Στα ρίδια παντού τώρα.
1: Στα ρίδια, όπου θέλεις. Το ριζότο, ας πούμε, έτσι είναι πολύ σημαντικό. Έχει βαριά αρώματα.
0: Και στο σουπ, και στο σουπ.
1: Και βάζουμε ελάχιστο, βάζουμε πολύ, ας πούμε. Με αυτό θα περάσουμε, δηλαδή.
0: Άνηθο αποξηραμένο, δεντρολίμανο. Και ρίγανη Κρήτη. Ρίγανη κανονική, θρούμπι, μπουκοβογλικό, πιπέρι πράσινο, έχει τα πάντα. Ορεινά κοτόπουλα πίνδος. Πρέπει να βρίσκουμε συνταγές να τα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα από ό,τι είναι. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Κοτόσουπα με λαχανικά, λίγο διαφορετική, λίγο πειραγμένη, για να σας δώσουμε πάντα την εναλλακτική να κάνετε διαφορετικές συνταγές. Πάμε φωτιά. Την κατσαρόλα στη φωτιά. Το αντίστοιχο νερό. Νέα συσκευασία ασφαλείας, ορεινά κοτόπουλα πίνδος ελευθέρας βοσκής. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι αναγράφεται η ταυτότητα, ο κωδικός, το εκτροφέα. Μιλάμε για μικρές ουσιαστικά φάρμες που παράγουν και μας δίνουν τα ορεινά κοτόπουλα πίνδος, αυτά τα κοτόπουλα πίνδος σε συσκευασία ασφαλείας. Πάμε να κάνουμε τη σούπα τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο μπουτάκια. Τα έχω κόψει στη μέση και πάμε να τα βάλουμε στο νερό με τα υπόλοιπα λαχανικά και θα δείτε τι θα κάνουμε. Δεν βάζω λεμόνι, μόνο αυτό σας λέω, όπως βάζουμε συνήθως. Μέσα στο νερό, πάντα μπουτάκια θα βάζετε και φτερούγες. Καθαρίζουμε τα καρότα με ένα πίλερ. Εγώ κόβω τα καρότα στη μέση και μετά διαγώνια. Μπορείτε να τα κόψετε και χωριάτικα, μπορείτε να τα κόψετε και ζαράκια. Στην άκρη, κρεμμύδι, χοντρά κομμάτια, σέλινο. Μαϊντανό. Όλα στην άκρη. Μανιτάρια σε φέτες. Τι κάνουμε. Μια έτσι διαφορετική μανιταρόσουπα με κοτόπουλο ή μια κοτόσουπα με λαχανικά. Όπως θέλετε, πείτε τι. Και πάμε όλα αυτά στη φωτιά. Θυμάρι, αλάτι, μπορείτε να βάλετε και ένα ζωμό κοτόπουλου. Σκεπάζουμε και αφήνουμε γύρω στα 45 λεπτά να βράσει. Έχουν περάσει 45 λεπτά, εγώ για να σας κάνω τη ζωή σας εύκολη, έχω πάρει το κοτόπουλο, το έχω αφαιρέσει, το έχω ξεψαχνίσει, έχω ενσωματώσει το κοτόπουλο μέσα στα λαχανικά και στη σούπα και μένει να ρίξουμε άγριο ρύζι, λοιπόν,

0: Αυτή τώρα εδώ είναι η σπιτική κουζίνα σου.
1: Εδώ το κελί.
0: Το κελί.
1: Το κελί είναι μικρό σαν χώρο. Σου έχω μεγάλη εκκλησία. Η υπόλοιπη χώρα είναι 3-4 δωματιά και πολύ μικρά δωματιά και ένα στον διάδρομο. Δεν βρήκα κουζίνα εγώ εκεί μέσα. Απλά εκεί έγραψα το βιβλίο. Έχω μια στόφα, τις μαντεμένιες, όπως όλοι οι μοναχοί στα κελιά, με μια μαντεμένια στόφα. Εκεί μαγειρεύανε, εκεί βράζανε το νερό τους. Κάνανε τα φουρνιστά τους, ας πούμε. Εκεί...
0: Είχανε στόφα, ε.
1: Ναι, τις μαντεμένιες που υπάρχουν ακόμα και στην αγορά πλέον, ας πούμε. Το οποίο με αυτό και ζεστανό και μαγειρεύανε και ψωμί κάνανε. Και σε αυτό πάνω τη στόφα και έκανα εγώ τις 100 συνταγές εδώ που έχουμε στο βιβλίο.
0: Με ψωμί έχεις ασχοληθεί.
1: Και με ψωμί έχω ασχοληθεί. Μετά, ας πούμε, επειδή η κουζίνα ήταν πολύ μικρή αυτή που είχα φτιάξει τότε, χωρίς να πολύ στενό, αποφάσισα εδώ στην αυλή. Πρώτα έκανα το ξυλόφουρνο εδώ πέρα. Έκανα το ξυλόφουρνο για να κάνουμε τα φαγητά που έχει να κάνει με φούρνο. Εδώ είναι ένα προϊόν παλαγιορίτικο, μανιτάρια τουρσί, άγρια. Τα οποία αυτά, όταν πηγαίναμε επίσκεψη σε κάθε κελί, ο μοναχός έβγαζε να σε κεράσει μανιτάρι τουρσί με λίγο ρακί. Αυτό ήταν το κελιώτικο κέρασμα το παλιό. Και εδώ μετά αποφάσισα να κάνουμε την κουζίνα εδώ πέρα, σε αυτόν τον χώρο, για να πούμε τι είναι η δουλειά μας και με αυτό επιβιώνουμε εδώ πέρα, να εργαστούμε και
0: την κάναμε. Έχεις κάνει σπουδαία δουλειά, δεν υπάρχει. Αυτό είναι για σεμινάρια εδώ. Εδώ πρέπει ο κόσμος, πρέπει μάλλον να μεταλαμπαδεύσεις όλο αυτό. Και μέσα από το βιβλίο, αλλά όταν έρχεται δίπλα του κανείς, τότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια οντότητα μαγειρικής που είναι σπάνια. Εγώ είμαι 30 χρόνια στις κουζίνες, οπότε μπορώ να αντιληφθώ, αυτό δεν υπάρχει πια. Ειλικρινά, και δεν το γνώριζα καν, έτσι, τον άνθρωπο.
1: Επίσης τώρα, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, έτσι, ντεκόρ, είναι τα προϊόντα που αποξεραίναν οι μοναχοί το καλοκαίρι για να τα έχουν το χειμώνα. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, αυτά τα φασολάκια, αυτά τα αποξεραμένα φασολάκια, τα λεγόμενα βλάχικα, τα ντόπια, τα οποία δεν έχουν ίνες.
0: Είναι... Όχι τα τσαούλια που λέμε.
1: Όχι τα τσαούλια, όχι. Τα πιο νόστιμα φασολάκια. Τα οποία αυτά τα βάζαμε το καλοκαίρι με το ροφό. Τις καθαρές πιπεριές, τις μελιτζάνες, ντομάτα αποξεραμένη, μανιτάρια άγρια αποξεραμένα πάνω και στο ταβάνι εκεί, στο μπατάρι. Όλα αυτά οι παλιοί τα χρησιμοποιούσαν το χειμώνα. Απλά εγώ τα έβαλα συμβολικά εδώ πέρα, ώστε όποιος μπαίνει εδώ μέσα να ξέρει ότι εδώ υπάρχει μια ιστορία που θέλουμε να τη διαδώσουμε εδώ και χρόνια και να μην χαθεί ποτέ. Πώς ξεκινήσανε. Και ετοιμάζω κάποια βιντεάκια, ας πούμε, κάποια γυρίσματα τα οποία θα ξεκινήσουμε από την Ήπεθρο, από τη θάλασσα, για να δείξω στον κόσμο πώς μπήκε η γαστρονομία στα Άγιον Όρος.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

εδώ στην κουζίνα, οτιδήποτε έχω εδώ πέρα, ας πούμε, σαν ντεκόρ, είναι τα υλικά τα οποία οι μοναχοί αποξεραίνανε το καλοκαίρι για να έχουν το χειμώνα να τρώνε, ας πούμε, αυτά τα φαγητά. Επίσης, ας πούμε, επειδή η φύση εδώ πέρα μας παρέχει τα πάντα, δηλαδή με 2-3 υλικά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές και υγιεινές, έτσι, όπως κάθε μέρα εδώ έχουμε τα άγρια χόρτα. Δόξα Θεώ, εδώ η φύση, ας πούμε, μας παρέχει άφθονα άγρια χόρτα.

0: δρόσημα. Αυτή είναι η εποχή, τώρα βέβαια είμαστε στο τέλος, είναι η εποχή που μαζεύουμε τα μανιτάρια. Άλλα μανιτάρια είναι για αποξίναση, άλλα για ντουρσί και άλλα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε αμέσως για μαγείρεμα. Αυτό που θέλω να πω τώρα στο μαγείρεμα με τα ξύλα. Όταν μαγειρεύουμε στα ξύλα, δεν βάζουμε οτιδήποτε ξύλο, ας πούμε, μας φέρει ο καθένας. Έχουμε κάποια ξύλα τα οποία θέλουμε έντονη φωτιά, όπως είναι η καστανιά, όπως είναι, ας πούμε, η βελανιδιά, ώστε να ξεκινήσει η φωτιά με πάρα πολύ δύναμη και μετά από μία ώρα, ας πούμε, μαγείρεμα, τραβάμε τα ξύλα και φέρνουμε θράκα. Εκεί πλέον, ας πούμε, όταν βλέπουμε ότι πέφτει το ζουμιά και χυλώνει το φαγητό, αποσύρουμε, αφήνουμε τη θράκα ίσα στα κάρβουνα να σιγοβράζει και στο τέλος βάζουμε το λεμόνι, αρχίζει και δένει τον σάλσα. Έτσι. Εδώ στα Αγενόλος, ας πούμε, βέβαια, η γαστρονομία, βέβαια, αυτό που αντιπροσωπεύει παγκοσμίως, ας πούμε, το πρώτο πιάτο είναι ο ροφός, η σφυρίδα, ας πούμε, ο τρόπος ο αγιορείτικος που λέμε, το χταπόδι με τα φασολάκια και οι σουπιές με άγρια χόρτα. Εδώ να φανταστείτε, όταν μαγειρεύουμε τη Μεγάλη Σακοστή σουπιές με άγρια χόρτα, βάζουμε τουλάχιστον το λιγότερο 12 είδη χόρτα. Και είναι ένα φαγητό, θεωρώ το καλύτερο για μένα, ανοιξιάτικο, σαρακοστιανό φαγητό, πολύ νόστιμο. Εκεί γίνεται το πάτρεμα του βουνού και της θάλασσας. Έτσι. Και επίσης και παλιή μοναχή, κάτι το οποίο, ας πούμε, για τον κόσμο πλέον είναι γκουρμέ που λέμε φαγητό, χρησιμοποιούσαν το μελάνι της σουπιάς. Είτε το βάζανε, ας πούμε, το αποθηκεύανε σε βαζάκια, είτε φτιάχνανε ένα είδος ζυμαρικού με μελάνι σουπιάς. Το οποίο το μελάνι σουπιάς το βάζανε και στα χόρτα με τις σουπιές, όταν μαγειρεύανε, το θεωρούσαν φάρμακο και το στομάχι. Και τώρα βέβαια στην εποχή μας πλέον αποφεύγουν στις κουζίνες να βάζουν το μελάνι. Εγώ το χρησιμοποιώ όπως το έμαθα από τους παλιούς πατέρες. Και έτσι είναι και πιο έγευστο και έχει τα έντονα αρώματα που έχει το μελάνι, ας πούμε, για να δώσει ένα επιπλέον άρωμα. Εδώ τώρα σιγοβράζουμε τα ψάρια. Δεν θέλουμε, όπως είπαμε, να δει φωτιά. Θέλουμε σιγά σιγά να έρθει η θερμοκρασία. Γιατί μόνο έτσι θα βγάλει τα αρώματα που θέλουμε.
1: Είναι αυτό που λες, θα βγάλει μετά την
0: αν έννοια. Βγάλουμε, αν δυναμώσουμε τη φωτιά, αυτό το πράγμα, θα βγάλει αφρό. Αφρός τι είναι? Είναι τα αίματα που έχουν απομείνει μέσω ψάρι και θα το ξαφρίσουμε. Οπότε εμείς, επειδή καθαρίσαμε το ψάρι καλά με θαλασσό νερό, δεν θα βγάλει αφρό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε, ας πούμε, να έρθει στα αίσια σιγά σιγά, ας πούμε, να σιγοβράσει. Και βέβαια από την πρώτη βράση κιόλας, θα δείτε τι αρώματα θα βγάλει. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, βγάζει τα αρώματά του.
2: Εκλεκτά μήλα Ζαγοράς. Μήλα Ζαγορίν. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1916 από 199 Ζαγοριανούς και έχει φτάσει πια σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτός από το να τα τρως, κάνεις και ωραίες συνταγές. Ξεκινάω δαγκώνοντας και μετά στη φωτιά. Αρχικά θα μου προμηθευτείτε αυτό το σετ που περιέχει και αυτό εδώ το τύπο παπαγαλάκι από την Opinel για να κάνετε τη ζωή σας και τα μήλα σας πιο εύκολα, δηλαδή να μην τα τραυματίσετε. Τα κόβουμε ακριβώς στη μέση. Ωραία. Χαράζουμε. Κόβουμε. Και δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό. Μετά τα μήλα θα τα κόψουμε ισόπαχα. Δηλαδή, έτσι. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Δείτε πως καίει αυτό το τηγάνι. Έτσι θέλω κι εγώ, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Θα τα πλώσετε και μετά θα ρίξετε αγνό βούτυρο, φρέσκο βούτυρο, να λιώσει και να καραμελώσουνε.

Το γυρίζουμε στη φωτιά, προσθέτουμε ρακόμελο ή κονιάκ. Αφήνουμε να εξατμιστεί. Έχω μέλι Κρήτης από θυμάρι, από πεύκο και άλλα βότανα. Θα τελειώσω με αυτό, επιβάλλεται. Και μετά κανέλα μοσχοκάριο και θα δείτε. Τώρα βλέπετε τα δαχτυλάκια μου εδώ που είναι λίγο μαύρα καμιά φορά, μην με παρεξηγείτε. Μέσα στις φωτιές είμαι, πιάνω τα μαντέμια. Τέλεια. Κατεβάζουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Λίγο μοσχοκάρι εδώ, λίγο όμως έτσι, γιατί αυτό άμα σφύγει, όπως και η κανέλα που θα ρίξω, το χάσαμε. Σερβίρεται με παγωτό και τριμμένο παξιμάδι χαρουπιού. Παγωτό δεν έχω. Παξιμάδι έχω όμως. Χοντρά κομμάτια. Τα διασκορπίζουμε μέσα στα μήλα. Αφήστε λίγο, αν θέλετε, να κρυώσουνε. Σερβίρετε μια μπάλα παγωτό, ακόμα και με γιαούρτι, γιατί όχι.

0: ψαράκια μας είναι βρασμένα.
1: Και ισχύει αυτό που είπε ότι
0: τα αρώματα είναι,
1: έχει άρωμα ψαριού. Αν το δοκιμάσεις αλλιώς, βγάζει αυτό την μποχίδα, το πούμε έτσι.
0: Θέλουμε τα ψάρια να τελειώσουν τελείως, γιατί αυτά θα τα βάλουμε να τελειώσουμε και θα βγάλουμε το ψαγνό.
1: Και πόσο θέλει το ψάρι να βάζει, ένα τεταρτάκι θέλει.
0: Ναι.
1: Άντε 20 λεπτά.
0: Αν έχουμε μικρά ψαράκια, έτσι, δεν παίρνουμε το ψαχνό, απλά τα λιώνουμε.
1: Τα λιώνουμε.
0: Και τα σωρώνουμε, να πάρουμε όσο γίνεται τα αρώματα στους πιο έντονα. Έτσι, λοιπόν. Στο ζωμάκι μας είναι εδώ. Αν θέλουμε να το σουρώνουμε, εμείς δεν θέλουμε να το σουρώσουμε.
1: Να πάρει και αυτό από εκεί την ουρίτσα.
0: Δεν θέλουμε να το σουρώσουμε, θέλουμε.
1: Ωραία.
0: Να είναι μια κλασική.
1: Θα πάνε καλά καθαρισμένα τα ψάρια.
0: Ναι, λοιπόν. Τα αφήνουμε αυτό να ξεκουραστεί. Πάρουμε άλλη κατσαρόλα. Εδώ στο Αγιονόρος χρησιμοποιούμε ξύλινες σκουτάλες, σπάτουλες. Υπάρχουν μοναχοί που ασχολούνται με αυτή την τέχνη. Και με αυτό εδώ πέρα μαγειρεύουμε και ανακατεύουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή την κουτάλα. Θα βάλουμε λαδάκι στην κατσαρόλα. Θα σουτάρουμε δηλαδή το καρότο, την πατάτα, το κρεμμύδι, ένα σουτάρισμα.

Ρίχνουμε κρεμμύδια φρέσκα και ξερά. Λίγο να μας παρεμβάσει. Εδώ θα ρίξουμε και λίγο αλάτι. Αυτό σαλατιού.

0: Είναι κοντουγωμένο. Η ψαρόσπα, η αγιορίτικη, για πανηγύρι είναι διαφορετική. Εκεί βάζουμε ριζάκι ή νιχάκι μανέστρα. Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε, ας πούμε, να καλύψουμε τις μερίδες, τις ποσότητες. Γιατί τώρα φανταστείτε να μια ψαρόσπα τώρα και να την κάνουμε τα καβιά, θα θέλουμε περισσότερα ψάρια, ενώ τι κάνουμε τώρα. Το ψάρι που θα μαγειρέψουμε, το αγιορίτικο, το μαγειρευτό, αφού το μαχίσουμε τις, βγάλουμε τις μερίδες σε φέτες, κεφάλια, ραχοκουκαλιές, ουρές, τα κρατάμε για να κάνουμε τη σούπα την αγιορίτικη στα πανηγύρια. Θα τα βράσουμε, θα ξεψαχνίσουμε και θα ρίξουμε καλό το πατάτα σε ζάρια κομμένο, σέλινο, και εδώ στα γνώρες ψαρόσουπες βάζουν και άνηθο. Περιμένουμε κάτι σημαίνει.
1: Στο τέτοιο έχει άνηθο, την έκανα πελωτέρο, στο προθέσω ξαφόντως.
0: Ναι, άνεθο βάζουμε στη γαριδόσουπα.
1: Τη γαλάνηθο
0: θέλεις. Τι σούπα είχαμε, ψαρόσουπα.
1: Βελουτέρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο άνεθος, στάγιον όρος, το βάζουν στη ψαρόσουπα όταν η ψαρόσουπα είναι αυγοκομμένη. Είναι με αυγολέμονο μέσα. Και το βάζουμε, ας πούμε, πιο πολύ για να σπάσει έντονη...
1: Στην ντομάτα δεν βάζεις.
0: Ντομάτα βάζουμε στις καταβιές, μπορεί να
1: βάλουμε. Εγώ έφαγα στην Καρύκη και στην Κρήτη και βάλαμε μια ντομάτα, χοντροκομμένη.
0: Απλά τώρα εμείς χρησιμοποιούμε ό,τι είναι της εποχής.
1: Απλά εκεί την έκανε σε δυνατή φωτιά, έτσι ξέρεις. Εσύ κάνεις άλλη τεχνική τώρα, τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, η δυνατή φωτιά όπως είπαμε θα βγάλει την αφρό αμέσως πάνω. Ναι, με το ξαφρίζουμε, αλλά αλλοιώνεται η γεύση όταν έχουμε φέσκα ψάρι. Θα ρίξουμε τώρα και το. Ένα απλό σουτάρισμα, ίσα ίσα, να ανακατευτούν τα αρώματα
1: τους.
0: Ναι, έτσι. Θα ρίξουμε λίγο λεμονοπίπερ.

0: Όταν έχουμε ψάρια κατεψυγμένα, εγώ βάζω και κουρκουμά μέσα ή κόβω κοζάνες. Ας πάμε λίγο την γεύση του κατεψυγμένου.
1: Κουρκουμά φρέσκο έχεις δουλέψει?
0: Φρέσκο όχι.
1: Δεν ήξερα, δεν συνάντησα. Τώρα πήρα τα παιδιά. Την επόμενη, λοιπόν. Φέρω.
0: Παίρνουμε το ζουμάκι. Σιγά σιγά αντιχονικά να κουκαλάκι να μην μπει μέσα. Όπως είναι τώρα εδώ. Πώς έχουμε να μην έχει κανένα κουκαλάκι. Ωπα, μπει.
1: Θα τελειώσουμε λεμόνι.
0: Και λεμόνι έχουμε άλλο.

Αυτό εδώ το ιδανικό πινεράκι της Opinel κάνει για δύο χρήσεις. Julien. Και από την άλλη καθαρίζεται, το έχουμε ξαναδείξει εξάλλου, τις πατάτες, τα καρότα, οτιδήποτε. Σπιτόξυλα εδώ ή αλλιώς Julien το καρότο. Φινόκιο ή αλλιώς ρίζα του Μάραθου, πολύ καλά λεπτοκομμένη. Λευκό λάχανο, επίσης ψιλοκομμένο. Ενσωματώνουμε σειράτσα τσίλι, μαγιονέζα, σος μέσα στο λάχανο, το μάραθο και το καρότο και ανακατεύουμε να πάρουμε μια ωραία δροσερή πικάντη και σαλάτα. Για το γλάσο ομογενοποιούμε μουστάρδα αρκετή,

κάμπους garlic, πολτός σκόρδου με αρωματικά και ελαιόλαδο. Και φυσικά αγνό, καθαρό μέλι, ανθόμελο, νομαδικής μελισσοκομείας, Ζάπρος Χάινι. Ανακατεύουμε, ενσωματώνουμε και πάμε στη φωτιά. Δεν ξεχνάμε ποτέ ένα τέτοιο ελαιόλαδο να το βάλουμε στα γλάσσα μας. Περνάμε από ένα μαντεμένιο ή ένα αντικολλητικό τηγάνι, αυτά τα υπέροχα καλοκαιρικά λουκάνικα. Φάρμας Αντωνάκη. Ουσιαστικά ένα ζέσταμα θέλουνε, γιατί είναι καπνισμένα. Δίνουμε χρώμα από όλες τις πλευρές και προς το τέλος τα περνάμε με το γλάσο. Ίχνος λιπαρής ουσίας, ό,τι μα

και πάμε να στήσουμε και να φτιάξουμε το πιο νόστιμο τυλιχτό. Ραπς ή αραβικές πίτες, αν θέλετε τις περνάτε και από τηγάνι, εγώ όχι. Θέλω να είναι αφράτο το τυλιχτό μου, λάχανο σαλάτα με τη σειράτσα κάτω. Απλώνουμε και στη δεύτερη. Μια γενναία ποσότητα για να πέσει πάνω το λουκάνικο το γλασαρισμένο, να τυλίξουμε και να σερβίρουμε ιδανικά με μπάρμπικιου σως ένα τυπάκι. Ρολάρουμε. Τσιμπάμε.

voilà. Δείτε τα ζουμιά του. Και την πάρουμε με μια barbecue sauce σκούρα, καπνιστή. Δεν υπάρχει πιο ιδανικός συνδυασμός.

Πάμε να πάμε τα ψαράκια. Προσπαθούμε να βγάλουμε όσο γίνεται. Ξεκινάμε από το κεφάλι, τα μάγουλα. Να έχουμε όσο γίνεται. Σκορπίνα μας. Είναι φρέσκια, τις βγάλαμε χτες, ρίξαμε διχτάκια. Βγάλαμε αυτά τα ψαράκια. Πάμε και λιγάκι να δούμε μήπως. Δεν είναι ψάρια. Αυτά θα ξαναπράσουμε κι άλλο χέρι, έτσι. Απλά παίρνουμε τα χοντρά. Ξεκινάω από τις σκορπίνες. Σκορπίνες, οι παλιοί μοναχοί, τα βγάζανε καμιά

0: σκορπίνα, ειδικά στα κοιλιά, έτσι. Ήταν γύρω στο 1 κιλό και πάνω. Την κάνανε μαγειρευτεί στυλ φρικασέ.
1: Με μαρούλια ή με χορδά?
0: Με μαρούλια, με φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Πράσο.
0: Το αγριόπρασο που βάζανε εδώ πέρα. Ναι.

0: Ποιο είναι το καλύτερο μέρος του ψαριού? Ουράκι, κεφάλι?
1: Στα μεγάλα ψάρια το κεφάλι. Στα μεγάλα, στα μικρά. Από το κεφάλι μέχρι την ουρά.
0: Κατημέρια κάνεις?
1: Κατημέρια... Όχι, δεν κάνω εδώ πέρα, όχι. Έξω, ναι.
0: Γλυκό, γλυκό, ντοματάκι τέλειο, σιγουρό.
1: Ντοματάκι. Εδώ τα γλυκά, εδώ στο Άγιον Όρος, ήταν του κουταλιού, ο μπελτές που λέμε μετά.
0: Το κεδονοπαστό.
1: Ναι. Και τα υπόλοιπα ήταν λουκουμά, τα λουκούμια που λέμε, λουκουμάδες, βασιλόπιτα που ήταν πολύ πιο, ας πούμε, μετά. Και το σάμαλι, ο χαλβάς, ο λαδερός, αλλά και ο χαλβάς ο πολίτικος. Εδώ, όπως είπα, ότι η γαστρονομία του Αγίου Όρους εμπλουτίστηκε από τους ίδιους μοναχούς. Ο καθένας προερχόμενος από τα μέρη του, από την πατρίδα του, έφερε, ας πούμε, και την κουλτούρα την γαστρονομική. Έτσι εδώ ο χαλβάς ο πολίτικος που αντί για λάδι βάζουμε, ας πούμε, ναι, κάτεψε εδώ εκεί πέρα. Βάζα μεγάλο.
0: Αντί για λάδι στον πολίτη που βάζανε βούτυρο.
1: Βούτυρο και γάλα, ναι.
0: Και γάλα.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι βάζουν και μαστίχα τώρα.
1: Σχεδόν σε όλα τα πολίτικα γλυκά, έτσι, η μαστίχα έμπαινε.
0: Σ' αρέσει η μαστίχα?
1: Μένα πάρα πολύ. Είμαι πολύ λάτρης μαστίχας. Πάρα πολύ μου αρέσει η μαστίχα. Είναι για μένα...
0: Είδα τσιμένι. Το τσιμένι, πώς το πήγες?
1: Το τσιμένι, λοιπόν. Το τσιμένι... εδώ, ας πούμε, εδώ στην κουζίνα τη δική μου, εδώ πέρα κάνω ένα είδος...
0: παστουρμά.
1: Παστουρμά με ψάρι.
0: Με ψάρι,
1: Ναι.
0: Με τόνο.
1: Ή τόνο ή, ας πούμε, μπακαλιάρος φρέσκος. Εδώ πειραματιζόμαστε, έτσι, δηλαδή στην κουζίνα εδώ. Κάνουμε διάφορα. Στα πανηγύρια, όταν έχουμε να κάνουμε να ξεκουκαλιάσουμε, να βγάλουμε ψαχνό από τα ψάρια, έτσι. Υπάρχουν πολλοί βοηθοί. Δηλαδή περνάει από πρώτο χέρι, δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι και μετά το ξανακοιτάμε. Ναι, το ξανακοιτάμε.
0: Κάνει μια κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι. Και μετά το ξανακοιτάμε, ας πούμε, είναι έτοιμο να πέσει η σούπα μας. Έτσι. Εδώ κάνω εγώ το πρώτο χέρι. Και όπως βλέπετε, βάζω και την πέτσα μέσα. Ανακάτεψε το. Μην είμαι νηστική σήμερα, γιατί. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τα ψαράκια μας μέσα. Συνεχίζουμε το βράσιμο. Μέχρι να μαλακώσει καλά η πατάτα και το καρότο. Και σε λίγο θα βάλουμε το λαδάκι. Έτσι, μπράβο. Ανακατεύουμε. Πέντε λεπτά να βράσει εσάς το λάδι, θέλω να λιωθεί το λαδάκι. Έχει τα αρώματα του. Έχουμε το λεμονάκι μας.
0: Στην αρχή λεμονοπίπερο.
1: Και τώρα μαύρο. Είμαστε

0: Σούπα μας είναι έτοιμη. Να σερβίρουμε. Έτσι, χοτροκομμένα όπως θα θέλουμε. Αυτή είναι η κακαβιά μας. Τη βάλουμε στο τραπέζι. Η ψαρόσουπα μας είναι έτοιμη. Θα δοκιμάσουμε τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Για να δούμε. Είναι πάρα πολύ καλή. Το λιμονάκι, το αλατάκι του, το πιπεράκι του. Και γευόμαστε ό,τι υλικά έχουμε βάλει μέσα, τα γευόμαστε. Γιατί δεν τα έχουμε σκοτώσει τα υλικά, δεν τα έχουμε τσιγαρίσει. Έτσι.
1: Όλα, ακόμα και τα λαχανικά.
0: Και είναι μια υγιεινή ψαρόσουπα. Καλή μας όρεξη.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ιερά Πέτρα. Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής στις υποδομές, με τους κατοίκους να μετρούν πληγές και τα μηχανήματα έργου.

0: να δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδυνεύουν με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον αποεγκλωβισμό τους στους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν τα Θέρμα Ιεράπετρας. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το βράδυ και τα ξημερώματα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου εικόνες καταστροφής. Ζημιές σε υποδομές, κατολιστήσεις, φερτά υλικά, δρόμοι που κόπηκαν στη μέση και οχήματα που παρασύρθηκαν είναι ο απολογισμός του σφοδρού χτυπήματος της κακοκαιρίας, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Μηχανήματα έργου δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης και στελέχη του Δήμου Ιεράπετρας προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
2: Οι ζημίες, οι μεγάλες ζημίες έχουν γίνει ανατολικά της Ιεράπετρας, δηλαδή βασικά στα Θέρμα μέχρι Κουτσουρά. Οι κύριες ζημίες είναι στα Θέρμα, στην περιοχή των Θέρμων, δηλαδή μόλις περνάνε τα Θέρμα εκεί μέσα στον κλιμό. Η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι η απόρρια της περσινής πυρκαγιάς, η οποία είχε κάποιο στο δάσος και γέμισε ο δρόμος φερτά υλικά από χώματα μέχρι πέτρες, μέχρι ξύλα, μέχρι ό,τι φανταστείς. Σε κάποιο σημείο έχει υποσκαφή της ασφάλτου, οπότε έκοψε και άσφαλτο σε δύο σημεία και ήταν υπηρεσία όλη νύχτα την πολιτική προστασία του Δήμου και η αστυνομία βέβαια και της περιφέρειας και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί, τώρα στην στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια πολύ σιγά και προσεκτικά, διότι ακόμα δουλεύουν τα μηχανήματα συνεχώς και θα μένουν εδώ πέρα όλη τη διάρκεια της μέρας, διότι βλέπουμε ότι η βροχή αρχίζει πάλι και συνεχίζεται. Ένα αυτοκίνητο το πήρε η θάλασσα και είναι μέχρι τη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απεγκλωβιστήκαν 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι είναι καλά, και μια γυναίκα η οποία τη μεταφέραμε στο νοσοκομείο της Ιδίας προληπτικά, αλλά είναι δόξα τω Θεώ καλά στην υγεία της.
1: Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν επίσης στο Μακρύ Γυαλό, την Αγία Φωτιά, στον Κουτσουρά και στα Φλαμουριανά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Σπίτια, βασικά χαμηλά σπίτια, έχουν διάφορες ζημίες με πλημμύρες, ας πούμε, μικρής κλίμακας. Και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλα τα οποία επεμβαίνουν εδώ πέρα για να καθαρίσουν τον δρόμο.
1: Ωραία, για τις επόμενες ώρες υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για αύριο, πόσα είναι τα πράγματα?
2: Ναι, προβλέπεται πάλι βροχή. Τώρα πιστεύω τις ζημίες που γίνανε. Τώρα αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει ότι δεν χάσαμε κανένα άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
3: Είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές. Τα πράγματα τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουν σταματήσει οι βροχές. Μηχανήματα υπάρχουν και προσωπικό υπάρχει ακόμα στην περιοχή για να συνδράμει και να αποκαταστήσει στο βαθμό που γίνεται το δικό δίκτυο.
0: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, αυτή τη φορά ανατολικά του νησιού. Όμως δοκιμάστηκε ξανά και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Για το πού εντοπίζονται μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης. Καλησπέρα, Χάρη.
4: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα σε όλο το νησί. Τα κυριότερα ήταν στα Θέρμα της Ιεράπετρας, εκεί όπου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι εκπεριτροπής τα οχήματα που κινούνται προς Ιεράπετρα, με τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την Ιεράπετρα προς Σιτία, υπάρχει εκπεριτροπής κυκλοφορία τους, ρυθμίζεται δηλαδή το πώς θα περνάνε. Και επίσης να σου πω, Μανώλη, ότι είχαμε 3 αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα, είχαμε 23 απεγκλωβισμούς και αρκετής νύχτας και αρκετά σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, ότι όλοι οι Δήμοι σχεδόν της Κρήτης έχουν σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία και μάλιστα σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ολοκομική περίοδος, κάτι που σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να πάνε στα λιώφυτά τους και αυτό θα γίνει με τεράστια προβλήματα και σε κάποιες περιοχές ίσως θα χρειαστεί άμεσα να γίνουν αποκαταστάσεις. Για να γίνουν αποκαταστάσεις καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστούν χρήματα. Τώρα, προβλήματα υπήρξαν και στα Ζωνιανά ξανά.

0: έσπασε η γέφυρα που, βρίσκεται μέσα στο χωριό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά σπίτια. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην Αξό και στο δίκτυο Αξό Ζωνιανά. Μάλιστα, είχε κλείσει ο δρόμος σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο Δήμο Αμαρίου και στο Δήμο Βιάννου προβλήματα, αλλά και στα Χανιά, στην περιοχή του Ασκήφου, στο Δήμο Σφακίων, στην περιοχή του Ομαλού. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα το κύμα κακοκαιρίας, δεν έχει ακόμα αφήσει την Κρήτη και απόψε η νύχτα θα είναι δύσκολη, ειδικά για τα βόρεια παράλια του νησιού Μάνο.
1: Χάρη να σε ευχαριστήσουμε. Προβλήματα και καταστροφές μετρούν και οι κάτοικοι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση και στον προφήτη Λία.
2: Εκτεταμένες καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο στον προφήτη Λία από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια, αλλά και εισρωή υδάτων σε επιχειρήσεις, κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το Σάββατο, με τον προφήτη Λία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής.
3: Βροχή, τι είδατε εσείς?
4: Βροχή, τα έχει τελειωμένα όλα. Δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα αμπέλια, τα έχει ρημάξει. Έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, όπου, ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα αμπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια. Δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία, και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφήτη Ηλία να δούνε. Πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει οι δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια. Και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω. Γιατί το κύμα ήταν μεγάλο. Από ό,τι ρικούμε και από τη τηλεόραση, από εδώ και από εκεί.
2: Μεγάλες ήταν οι ποσότητες του νερού που οδηγήθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον ποταμό Δρακουλιάρη, προκαλώντας ανησυχία για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
6: Καταστροφικές ζημιές. Αυτά όλα βέβαια θα φανούν τις επόμενες μέρες, γιατί είδατε σήμερα γυρίσαμε, είδαμε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε τα δούμε, δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, γιατί ακόμα έχει λάσπες, έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία η αγροτική οδοπία, εκεί μπορούμε να πάμε. Καταγράψαμε όμως ένα σημείο εδώ πέρα, το οποίο ήταν στο κέντρο του χωριού, το οποίο παραλήφθηκε το έργο πριν ένα μήνα. Έργο του Δήμου Ηρακλείου, το φτιάξε κάποιος εργολάβος φυσικά. Ο Φακός έδειξε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι κάποιοι εργολάβοι τελικά πρέπει να προσέχουν, μην μπαίνουν στη λογική του εύκολου κέρδους προκειμένου να κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ελλιπές.
4: Ο προφήτης Ηλίας είχε εγκαταλειφθεί τελείως. Πιο μπροστά, άσε τώρα, τώρα είναι τελειωμένα όλα. Δεν έχουμε αγροτική οδοποιία, μηδέν. Με νερά, το Δαφνές, γύρω-γύρω, εντάξει, ο προφήτης Ηλίας είχε εγκαταλειφθεί. Το γιατί δεν ξέρω.
6: Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πάμε, κινούμε ρέματα, κάποιοι κινούν ρέματα, στη λογική ότι όλα είναι εντάξει. Όμως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του ή δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σπρώχνοντας το νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Και αυτά υπάρχουν σε άλλες σημείες. Ή χτίζουμε σε περιοχές χωρίς άδεια και χτίζουμε και δημιουργούμε πρόβλημα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και θα φέρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πνίγει η Φοινικιά στα νερά.
2: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τεμένους όσον αφορά στη διάρκεια του φαινομένου.
6: Το φαινόμενο συνεχίζεται. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το βράδυ θα συνεχίσει το φαινόμενο. Οπότε θα δούμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα από Δευτέρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Χωρίς να παραλείψουμε όμως, το ξανατονίζω, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας δημιούργησε προβλήματα και πρέπει τελικά να υπάρχει. Να υπάρχει μια επιβλέπουσα αρχή η οποία να τα βλέπει όλα αυτά.
2: Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών υποδομών και της κατασκευής φραγμάτων στην Κρήτη.
6: Που υπάρχουν ζημίες ή σε ζωικό κεφάλαιο ή σε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιεργητικές υποδομές, φυσικά πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία και να γίνει όπως έγινε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Και φυσικά να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια όριμες μελέτες που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Και πρέπει λοιπόν αυτές τις μελέτες να εγκριθούν, γιατί φάνηκε ότι χρειάζονται για την Κρήτη.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται ακόμα και σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.
2: Προειδοποίηση για την κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη απευθύνουν οι μετεωρολόγοι, καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Όπως λένε οι στάσιμες και ανατροφοδοτούμενες κατάστασεις,

0: Στεγίδες πέριξ των ορεινών όγκων των περιοχών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα έχουν έντονο χαρακτήρα, μεγάλη διάρκεια και πιθανό να δημιουργηθούν εκ νέου πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Παρά την πρόσκαιρη ύφεση που έχουν παρουσιάσει τα φαινόμενα από το νωρίς το Σαββάτο πρωί, θα μπούμε σε μια νέα φάση έξαρσης φαινομένων και πάλι σχεδόν σε ολόκληρο το νησί από το Σάββατο τις πρώτες μεσημβρινές με απογευματινές ώρες. Έτσι, βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται, θα έλεγα σχεδόν στο σύνολο του νησιού, κυρίως όμως στα εσωτερικά και πάλι ημιορεινά και ορεινά τμήματα, δηλαδή σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν δεχτεί πολύ μεγάλα ύψη ιετού. Αυτό από μόνο του το γεγονός καθιστά την όλη κατάσταση πολύ επικίνδυνη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η άνεμη δεν φαίνεται να πέφτει η έντασή τους, μιας και θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι στο κεντρικό Αιγαίο στα 7 με 9 μποφόρ, στο νησί μας 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά νοτιότερα όμως και νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, είναι αισθητή η υποχώρηση θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν με εξάρσεις και υφέσεις και αύριο Κυριακή, έτσι. Μέχρι τουλάχιστον για τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής δεν αναμένουμε κάποια σημαντική εξασθένιση, βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα.
0: Όπως εκτίμησε ο Μιχάλης Καρακατσάνης, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα, αλλά όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Με τον ίδιο να εξηγεί πως θα έχουμε ακόμη ένα ισχυρό γύρο βροχοπτώσεων με μεγάλα ύψη βροχής, ο οποίος πιθανότατα θα επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
1: Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, με έναν αρκετά άστατο καιρό θα κυλήσει και η Δευτέρα τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της. Ουσιαστική βελτίωση φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός αρχικά ως προς τα φαινόμενα και μετά ως προς τις νεφώσεις από την Δευτέρα το απόγευμα και μετά, όπου θα έχουμε έναν περιορισμό και μετακίνηση των όλων φαινομένων ανατολικότερα. Φαίνεται έτσι η Τρίτη να κυλάει με έναν πολύ πιο βελτιωμένο καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης, στο Λάκκο. Στο επίκεντρο θα μπει ο απολογισμός της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και φυσικά η διεκδίκηση αποζημιώσεων όπου κρίνεται εφικτό. Στην άσφαλτο της Κρήτης με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο το μεσημέρι του Σαββάτου. Το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το δίκυκλο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ο 16χρονος είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε μόνος του στο δίκυκλο την ώρα του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση. Γυρίζουμε σελίδα. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές.
2: Η προθεσμία της 25 Σεπτεμβρίου, για την προκαταβολή Οκτωβρίου κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση.

0: πίεση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
1: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. Η 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
0: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση ανά αιτία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
1: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία η μισή Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους με τους έννοιες.

0: δηλαδή οι κατάνοτες, να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναμφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
1: Πλαστές, τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
7: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
8: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
7: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
8: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και μετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
7: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
8: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο

0: το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσει λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα, εμείς θα πιστάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε. Πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύγει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με το πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
3: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
3: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
4: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άμετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
3: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κοιμαθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
4: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
3: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
3: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σεζόν, είτε οποιοδήποτε.

0: σε άλλους εργαζόμενους, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχίας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
2: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
2: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
2: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στον δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες στα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο, υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Παρακαλώ.
5: Φτάνουμε.
4: Α, έχουμε ακόμα.
5: Τέλεια.
6: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Η G7 με επικεφαλή στη Γαλλία ανακοίνωσε διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ και αργού πετρελαίου μετά την απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων δίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε διάστημα 4 μηνών σε μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της G7, την αποδέσμευση θα συντονίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ σημαντικές ποσότητες δίζελ αναμένεται να διατεθούν εντός 20 ημερών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων δίζελ. Είχε προηγηθεί η πίεση από τη Ουάσιγκτον προς τις χώρες να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι τιμές του δίζελ αυξάνονται και τα διαθέσιμα αποθέματα.

0: Περιορίζονται. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαιρέτησε την απόφαση της G7 που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές απειλές για να εξαναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Παναθηναϊκός υπέταξε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκόρ 90-67 στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και έκανε το 3-3 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία απέναντι στους Ισραηλινούς και καθάρισαν το μάτς από την πρώτη περίοδο. Μεγάλη επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ενίσχυσε το σύνολο του Ζότς. Απρόπτο προέκυψε με τον Ραγκαβόπουλο, ο οποίος δηλώθηκε στην δωδεκάδα, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω μυϊκού σπασμού. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα.
2: Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Ανοίγει το γήπεδο για τον Μίτογλου και αυτός θα καρφώσει. Καλή άμυνα από τον Ματζούκα. Οι πράσινοι θέλουν να τρέξουν. Ο Γιαμπουσέλε θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Λιούμπερκ. Κλάρκ. Κόλσον. Θέλει να κοστάρει το Ματζούκα. Γύρισε και εκτέλεσε σωστά. Δύσκολο καλάθι από τον Μπόνσι Κόλσον που επέστρεψε. Η έξτρα πάσα στον Ματζούκα. Εύστοχο σου τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε θα καρφώσει. Σόρκιν. Με τον Καλαϊτζάκη. Πήγε ο Μίτογλου να τον βοηθήσει. Χέις Ντέιβις. Θέλει να τα βάλει με τον Μπρίσετ. Γύρισε, εκτέλεσε σωστά και σκόραρε. Χέις Ντέιβις. Με τον κοντύτερο Γουάλλας. Στην αδύνατη πλευρά ο Μπόγκα. Φρανσίσκο. Λεσόρ. Ελευθερώθηκε με προσποίηση και κάρφωσε. Σόρκιν. Λιούμπερκ. Καλάθι και φάουλ. Χέις Ντέιβις. Στέκεται και εκτελεί για τρεις μπροστά στον Σόρκιν και στο απλωμένο χέρι του. Ματζούκας. Γιαμπουσέλε από τη γωνία, ξεμαρκάριστος. Γουάλλας. Ο Γκραντ θα εκτελέσει. Με τον Μπέικον. Γιαμπουσέλε από τη γωνία. Μέσα! Βρήκε μπροστά του τον Σόρκιν, του έδωσε χώρο ο Σόρκιν και ο Γκραντ τον τιμώρησε. Θα απαντήσει ο Κλάρκ. Γιαμπουσέλε. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Μίτογλου. Ξαναπήρε το rebound ο Μίτογλου και διόρθωσε το προηγούμενο του λάθος με καλάθι. Κόλσον ξεμαρκάρει στους κατρίς, όχι. Rebound ο Μπάντιο. 3-1-2-2 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις αμέσως για τρεις μέσα. Έσωσε, έσπρωξε την μπάλα στον Λεσόρ. Ξαναπήρε ο Λεσόρ από τον Μπάντιο. Λεσόρ πήγε μόνος εναντίον όλων και τους νίκησε. Φρανσίσκο. Αντίθετα το σκρίν του Γιαμπουσέλε. Καλάθι και φάουλ. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Γουάλλας. Γουάλλας ύψωσε για τον Μπέικον. Ματζούκας. Καλαϊτζάκης για τρεις. Ναι! 87-58. Ο Κλάρκ θα φτάσει στο κάρφωμα. Μίτογλου. Κλείστηκε. Μωραΐτης. Ματζούκας από τη γωνία. Μέσα!
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συνάδελφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island στη Χερσόνησο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton στη Χερσόνησο. Είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον όμιλο.
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Σαν
0: Group Chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυρεότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούργια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούργια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία,

0: Πώς το βιώνεις?
1: Ένα πράγμα χρειάζεται. Εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρο του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζική παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας, και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
1: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι άλλος από τον κ. Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό, για το 50% το όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη. Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες, και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε, και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που... Είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: έτοιμες πρωτοσύλλες, σημαντικό, γιατί...
1: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούν με αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σας ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
0: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά, γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
0: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή δουλεύουμε κριτική?
2: Στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
0: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία, τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μία διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μία κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή, θέλω

0: να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά Ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε Ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
1: Σωστά, γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Οπότε όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
1: Χρήστο,
0: τι λένε, τι...
1: Το ζητάνε.
0: Το ζητάνε.
1: Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ? Να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα? Τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση, σωστούς συνεργάτες, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσο αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
1: Σωστά.
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει δεν έχει νόημα.
2: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
2: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
2: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή, δηλαδή, έλλειψη στο χώρο, δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβις και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
2: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: για να γίνει σωστή διαχείριση,
2: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι Και αν αναβαθμίζουμε τα μελέτη.

0: νου μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
2: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, οκ, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες σειρές που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύομαι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικού κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
2: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
3: Για πες.
1: Έχουμε... το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
3: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
3: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνει? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνει. Ένα θα πω.
1: Τι είπε ο επιθεωρητής?
3: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
0: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης... Μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
0: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
0: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει και εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά στο σεφ. Το σεφ.
3: Σωστά.
1: Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
3: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε κάνει να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
2: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
2: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσουμε.

0: στο σέρβις, λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού, ήταν μπακαλιάρος τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από τους, από αυτούς που ήταν μαζί μου, την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να, το, να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου, εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελείωνε το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Κάτι... Όχι, δεν μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια. Έτσι, ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου είχε πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξει 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο. Ναι.
0: Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
0: Μπακαλιάρο δεν φάγανε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή
1: με ένα μαγικό, ναι,
0: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Τα ζεστάνεις να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ, όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
3: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρθει εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά, μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε πάγγελ δεν πιτσίς.
2: Και όμως, τους ταΐσαμε όλους.
1: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι.
4: Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρεις, δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Ρεάγι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
0: Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
2: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
5: Παρακαλώ.
6: Φτάνουμε.
5: Α, έχουμε ακόμα.
6: Τέλεια.
7: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομήνω αστυγνώ.

0: Το σώμα αυτά της εκεί κερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες έτσι, βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι το γιο τον Χρονάκι. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πεις ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, ναι. Στην Ιταλία.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
3: Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
3: Λοιπόν, ο Μανώλη

0: Ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής.
1: Ναι.
0: Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: 7 χρόνια.
0: Φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
2: Ακόμα, ναι.
0: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στο σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
3: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
2: σωστά,
3: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
2: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, από, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
3: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
4: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
2: Σωστά.
4: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
2: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
0: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
2: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
3: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται
2: που έχει
3: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και 4 εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι.
4: Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
3: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι κι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
3: Έτσι.
2: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Αυτό είναι που μας
3: γεμίζει. Είναι γνωστό πειρατή στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
2: Όχι, πες μετά από 20.
4: Εντάξει, δεν το έχω...
3: Ας πάμε στο 5.
4: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω-κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω. όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν, να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
3: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
0: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
3: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνετε διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο για να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες καινούργιες, ιδέες κτλ.
2: Φυσικά, αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε ή πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ. Και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική βάση
3: και
2: στην Κρήτη.
3: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
4: Τον περιμένουμε.
3: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
4: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
3: Είναι ένα στόχος.
4: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
3: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
4: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
2: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
3: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
0: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά, οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα? Λοιπόν, γιατί όχι τα δύο?
2: Σωστά.
3: Ναι.
0: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
3: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Ακριβώς. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
3: Ψάρι κρέας.
4: Ψάρι.
3: Σφυρίδα ή ροφός.
4: Ροφός.
3: Αστακός ή κολοκτύπα.
4: Κολοκτύπα.
3: Γάβρος ή σάρδελα.
4: Σάρδελα.
3: Γουάπα ή κολλιός.
4: Κολλιός.
2: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
3: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
4: Ροφό.
3: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
2: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
4: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
3: Πάει ο ροφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
3: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί.
4: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
3: Ναι.
4: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
3: κολαγώνο,
4: το
3: δηλαδή.
4: Κολαγώνο όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο σεβ, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους νομίζω είναι η σφυρίδα.
3: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
2: Εγώ.
3: Εσύ.
2: Ψαρόσουπα.
4: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
3: Τράγος
2: ή μουρχότραγος.
3: Ή μουρχότραγος.
0: Μουρχότραγος.
3: Μουρχότραγος, ε.
0: Μουρχότραγος, ναι.
3: Βραστός ή τσιγαριαστός.
0: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
3: ναι.
0: Τσιγαριαστός. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
3: Double edition.
0: Ναι. Yes.
3: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
3: Και τα δύο, ε.
0: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάς για προσωπική.
3: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουνε, στο ψάρι ή στο κρέας. Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
3: Κρέας, ε.
0: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
3: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Εγώ. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρατικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
3: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
4: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
3: έτσι.
4: Να το παστεριώνει σωστά, να το εξεργάζεται σωστά. Μέχρι το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
3: Dry aged κρέας.
2: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε.
3: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς.
2: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
3: Ναι. Dry aged ψάρι.
4: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
3: Ναι, το αλλά, στέγνωμα που λέμε.
4: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να. Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο. Οπότε σηκώνει dry age. Οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
3: Τα πιο ωραία
2: λαϊκά
3: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι.
0: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
3: Ναι.
0: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
3: Okay.
0: με διαφορά θα έλεγα.

0: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση την μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
1: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μία σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μία ψαρόσουπα, μία κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
0: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
2: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου. Και να δεικνύω το υλικό.
3: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
2: Ναι.
3: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
0: Αυτό που ναι.
3: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
0: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
3: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
0: Οπότε
3: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
0: Όλοι, σίγουρα.
3: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
0: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, ας το πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
3: Αλάτι.
2: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
0: Μπράβο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία ντομάτα.
2: Πολύ.
0: Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
2: Και καταλήγουμε
0: που τότε
2: πάλι...
0: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό?
3: Πολύ στενάχρονο είναι.
2: Όχι,
3: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
0: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ
3: συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
0: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
3: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
0: Ναι.
2: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
0: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
2: Σωστά.
0: Να το πούμε αυτό.
2: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το γλέντι και την
0: φύτεψε. Η οποία έπιασε, έτσι.
3: Είναι φυτεμένη τώρα.
0: Φάμε φέτος
3: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
0: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε 4 μάγειρες. Οι οποίοι, οι 4 μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
3: Ναι.
0: Βάλε πόστα.
3: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
0: Ναι, πόστα.
2: Καταρχήν το κλείσει ο άνθρωπος.
3: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα το κλείσουμε από εκεί.
1: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο.
0: Ναι.
1: Και θα μπαίνεις μέσα.
3: Γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε 3.
0: Ναι. Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο Πάσο, κάνεις εκεί το

0: Πάσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Βάλε τώρα, στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
2: Πάλι εσένα.
1: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
0: Στο πάσο, να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
1: Το έξω πάσο
0: θα
1: είμαι εγώ.
0: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει. Καλά, δεν τα λέω.
1: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
2: Λάτζα.
0: Όχι, Λάτζα, όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
1: Στην κρύα θα τον
0: έβαλα. Στο οπτικό πεδίο.
1: Σχάρα, σχάρα.
0: Και στην κρύα ποιος θα είναι.
1: Σωστό, είναι και κρύα.
0: Πώς, στην κρύα.
1: Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη.
0: Μαζί.
1: Θα πιάσει
0: την Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
1: Πούμε ότι δεν φτάνουμε. Θέλουμε κι άλλους.
3: Να πω εγώ.
1: Ναι, πες εσύ.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σένα μέσα απ' έξω, γιατί έτσι κι αλλιώς όσο απ' έξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρανα το τζαγκαράκι και τον έβαλε. Να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
0: Έπρεπε να το πει 5
3: κατευθείαν.
0: Ναι, 4.
3: Απλά αφού και στα event 5 είμαστε.
1: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα το Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
2: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
0: Rotation.
1: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
0: Πώς θα πες στη Δημοκρατία, αν υπάρχουν διέξοδα.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
3: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
1: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Και εσύ.
1: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
1: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
0: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του φόρου. Εντάξει, μα πάμε.
1: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστώ.
1: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
1: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς και η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
3: ναι.
1: Να πούμε.
2: Έρχονται
3: κάτι ετοιμάζεται.
1: Σωστά, ναι.
3: Λοιπόν. Δεν έχουμε πια ακόμα Ιρακή για να μην ετοιμάζεται κάτι.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
1: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά

0: Μα μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη, και περιμένουμε εναγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που, πιστέψτε με, ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους, με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
2: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολλοί περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
0: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες, και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε εμένα από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
2: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
1: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού, που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
1: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, απέρριψε την προσφυγή του Δήμου, και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
2: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα, και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα, και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα, και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο, χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
4: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
5: Της Επικρατείας για την Παππούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές.

0: για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
1: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
2: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
3: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
3: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
4: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
5: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
6: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
4: Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
7: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
8: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μια διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
4: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
9: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
10: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
11: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
11: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
12: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
11: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
11: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
13: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
12: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
13: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
14: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνήτου Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
12: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
15: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
16: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
4: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία.

0: για ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
1: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο υψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το τομάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφηση στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος ο ίδιος, ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές σας.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή την μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα, σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το Ενετικό λιμάνι και το λιμάνι.

0: λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε πάντα με προβλήματα. Και ειδικά εκεί στο. Τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά. Έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω. Για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκικη η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε, η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαμε παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, αλλά έχουμε το μικρότερο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εκτείνεται στα 14-15 χιλιόμετρα μόνο.
0: Όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Όπως είναι ο Δήμος.
1: Δηλαδή, είναι από την Αμουδάρα μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Άρα, δεν βάζετε το Μαλεβίζη που έχει πολύ μεγάλο.
1: Το Μαλεβίζη έχει πολλαπλάσιο σχέση με εμάς, ή Χερσόνησος. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
0: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα, έτσι.
1: Αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετόπου του Δήμου του Ηρακλείου.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά, επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο όπως το περιγράφετε, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
0: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
1: πεις,
0: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλεβίζη, θα συζητούσαμε με άλλες.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο, ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα. Ιστορικά, βέβαια, εκείνες τις εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται, ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και
1: βεβαίως,
0: οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό ήταν μια πολύ προστασία.
1: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σιγά-σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή, και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είμαστε στη μέση τη Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
0: ναι, αυτό.
1: Αυτό που
0: λέμε αεροπλανοβόρο του Μεσογείου,
1: ακριβώς,
0: αλλά
1: ναι,
0: είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
1: Είναι ευλογία και κατάρα. Α, ναι, δηλαδή, ναι, είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε τώρα, βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας τυπάνε αλίπητα.
0: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς. Τις διαβρώσεις όλα αυτά που γίνεται, και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο.
1: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή,

0: ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με αυτό, με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται. Και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν, να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά. Δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να σας πω όμως κάτι. Επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία. Μόνο σε εμάς αργούν τόσο να βγουν οι μελέτες. Γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία, κακά τα ψέματα.
0: Υπάρχει, αλλά αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
1: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη, εννοείται.
0: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΟΠΟΥ. Έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
1: Πάνε γρήγορα.
0: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, αν δούμε στην Κύπρο, το όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό του, το παράκτιο, έχει κυματοθράφτες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ίσαλλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα δηλαδή.
1: Και έχουν και αυτοί
0: αντίστοιχα προβλήματα.
1: Προβλήματα όπως δηλαδή, το Ηράκλειο, ας πούμε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν τα ανακλαστικά τους πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
1: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
0: Έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να αδειοδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
1: Σε μια δεκαετία χάνεις και τα τείχη, τα χάνεις όλα.
0: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
1: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια, όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Αντιονίνου, ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
0: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα κάλυπτε μια μεγάλη έκταση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών θα ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
1: Ήταν λάθος, λέτε.
0: Ήταν λάθος και είμαστε τυχεροί που αποχωροθετήθηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο στάδιο, αλλά με τον όρο ότι θα αποχωροθετηθεί η μαρίνα στο Δερματά. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι που δεν είδε θέλανε μια τέτοια μαρίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά τείχη.
1: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς, δηλαδή ήταν μικρή.
0: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή μαρίνα των 200 θέσεων.
1: Α, τόσο λίγο.
0: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή μικρότερη και από το Ρέθυνο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Και με τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ μελέτη προσωπικά δεν είδα, μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε με το τεχνικό δηλητήριο.
1: Οφθαλμομελέτη υπήρχε.
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση.
0: Ναι,
1: με την
0: πρακτικά.
1: Έννοια ότι μικρή μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ. Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
1: Με μπαζώματα και αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν. Μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.

0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα να τρέξει στο διαδίκτυο
0: από
1: να
0: το
1: ανοίξει.
0: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
1: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω. Είναι όλα πιεσμένα. Τι θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
0: Καλά το πούμε αυτό.
1: Αλλά θα μπορούσε, δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά για να καλυφθεί όλη αυτή μια τέτοια μαρίνα. Πώς θα μπορούσε να γίνει η συγκοινωνιακά. Θα κατεδαφίσαμε κτίρια.
0: Ναι.
1: Πολυκατοικίες, τι θα κάναμε, είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
1: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχική μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, οπότε το καλοκαίρι αυτό που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά, άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Ηράκλειο τη μαρίνα που αξίζει.
0: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
1: Είμαστε, ναι.
0: Αλλά, εντάξει,
1: 23
0: είναι,
1: χρόνια πίσω.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
0: Ωραία. Σας ρωτάω πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του τέρματα. Πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη. Έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει, γιατί είπαμε, χωρούς πάρκινγκ, θες κτίρια. Αν κάνεις μια μαρίνα, δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη.
1: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
0: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
1: Που θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα. Μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους. Μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτουν μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί εκεί να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
0: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα.
1: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
0: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Δηλαδή μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι, πιάνει και Δήμος.
1: Όχι, δεν πιάνει.
0: Καθόλου.
1: Είναι καθαρά Δήμος.
0: Το έχετε πάει μέχρι.
1: Εκεί ήταν. Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να
0: χωριστεί. Όπως το βλέπουμε ακριβώς μπροστά
1: στο Παγκρίτιο, στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
0: Δυτικά.
1: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
0: Ναι, καλά,
1: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ,
0: ναι,
1: που είναι τώρα η τάση, γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
0: Έτσι όπως είναι και η Κρήτη και ενώ απομακρυσμένοι, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
1: Έρχονται και αυτοί.
0: Εντάξει,
1: βέβαια,
0: έρχονται, αλλά θέλω να πω ότι...
1: Όπως είπε και ένας συνάδελφός σας, ότι στο νηστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο σε μια ανοιχτή θάλασσα.
0: Πάνε, ναι. Αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα γιούτ είναι που θα κάνουν.
1: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι. Που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαγιότ.
0: Ναι, και μπαίνει σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
1: Βέβαια. Μπαίνει σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά.
0: Ωραία. Λοιπόν, από τη Μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πει δημοπρατείται αυτό το έργο. 5 χρόνια, 10.
1: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί η ΣΜΠΕ και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε τυχεροί.
0: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
1: ας πούμε. Δεν έχει λόγο να την κάνει το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
0: Τα χρήματα μπορεί να τα βρει, δηλαδή να κάνει τον επιχειρηματία. Θέλει και μια,
1: ναι,
0: επιχειρηματική,
1: αυτό είναι το βασικότερο.
0: Μια επιχειρηματική λογική να αναπτύξει.
1: Γι' αυτό η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα,
0: ναι,
1: έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε, ποια είναι η τάση. Ναι. Σύγχρονη τάση.
0: Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, το οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις,

0: Όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες. Όπως αυτό τις Μαρίνες που περιγράφεται. Και αυτή τη ιστορία του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε από, όχι από 40 κύματα του ανατολικού, αυτού του κόλπου του Ηρακλείου με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
1: Κύματα, καλά το πάτε.
0: Καλά το πάτε. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά τη διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημιές που είχαν γίνει, τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλειώτες, όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει μελέτη για να. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, δύο πλάζ, να το πω έτσι, με μόλο. Εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά όπως και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003 και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους μέχρι από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση, μάλλον των μελετών, μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
0: Παροχημένα, λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Ναι. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό. Και μετά τρώει την άμμο και μετά πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν, όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε τον κυματισμό, πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, αν το θυμάστε. Και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια, βέβαια, αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα, με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα 1000 κύματα που λέμε. Δηλαδή, από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της, ας το πούμε, της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε, μετά για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο με τους σχηματισμούς που λέμε ότι θα είχε μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις 30%, δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν χωροθετημένη η Μαρίνα. Άρα λοιπόν, οι κυματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η Μαρίνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο. Mm-hmm. Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά έργο, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες λοιπόν 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή την παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα λοιπόν. Με την τύχη που είχαμε να αποχωρηθεί Μαρίνα λόγω του Μπαγκριτίου, μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς τους σχηματοθρέφτες που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 22, 6 μήνες κάναμε η ομάδα μας, είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων, αξίζει να τους αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, με τον Γιώργο τον Αλεξανδράκη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, τον Βασίλη τον Δεσποτάκη και εμένα, που έχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται για να υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 23 στείλαμε την ακτομηχανική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 23 τον Ιούνιο του 24. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια ακτομηχανική μελέτη.
0: Τι λέτε τώρα, και τι κάνανε, δηλαδή, τι μελετούσαν, ή πως την είχαν σε ένα σιρτάκι και τη βγάλανε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
1: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες. Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 24 και τον Ιούνιο του 24 αμέσως, αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

0: πτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 25. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Δηλαδή είναι αδιανόητη η χρόνη. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί... Από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25 ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο, τότε των Τεχνικών Υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ, που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 26. Γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Mm-hmm. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεσης εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να δείτε. Και αυτό ήταν γρήγορη χρόνια, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, θα φτάσει στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεση εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: τώρα,
0: και τα δεδομένα.
1: Τα ελληνικά. Δεν ξέρω, είναι φρίκιο αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε υποβάλει στην κτηματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι γρήγοροι και αυτοί δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν, υπάρχει περιπτώσεις που σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άριστη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο, όπως διαβάσετε, τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Mm. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτηση είναι έτοιμα. Οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπραθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα πάμε να αγοράσετε κι εσείς κανένα μέγα γιότ. Είπατε 5.700. Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς, έτσι,
0: αυτό
1: την πληρωμή σας. Γιατί έτσι όπως το είπατε, μπορεί να τρομάξουμε.
0: Είναι ψίχουλα, δηλαδή τώρα, γιατί ήταν έτσι.
1: Είναι άλλη η αμοιβή της μελέτης.
0: Η αμοιβή της μελέτης βγαίνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Είναι... Και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτός 90 χιλιάρικα.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλες τις μελέτες, για όλες
1: και για όλη την ομάδα και έτσι. Μα έτσι όπως το είπατε, το 5.700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Το 5.700. Είναι για το έργο, έτσι.
0: Το 5.700 δηλαδή, είναι για το έργο.
1: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά.
0: Για τον εργολάβο θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτός θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Και πέραν το έργο που θα περιγράψουμε τώρα βέβαια, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της ανάπλασης αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά... οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας της ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα,
1: ναι,
0: τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
1: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
1: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί και πιο γρήγορα.
0: Όχι, πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει, αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως.
0: Μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
1: Επειδή είναι και μεγάλο το ποσό, εννοώ ότι.
0: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες. Δεν ξέρουμε, στα λιμενικά έργα είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα πλέον. Δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες. Τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Εντάξει, θα το χτυπηθεί.
0: Οπότε θα χτυπηθεί το έργο.
1: Εντάξει,
0: λίγο.
1: Γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία, με έτσι, είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
0: Σαφώς.
1: Φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
0: Και

0: κριτικές, κριτικές εταιρείες, δεν είναι μόνο.
1: Μπορούμε να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030. Τώρα το βάζω έτσι.
0: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του 1,5 με 2 χρόνια.
1: Ναι,
0: με τις καθυστερήσεις, λέω, και τις παρατάσεις μπορεί να πάρουν, γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
0: Το βασικό είναι να γίνουν οι δύο κινητοθράφτες. Να πούμε εδώ πέρα ότι να κάνουμε μια
1: περιγραφή. Το λέω λιμένο βραχίωνα, λάθος προφανώς, αλλά εντάξει, παίζει το ρόλο του.
0: Ένα βραχίωνας είναι και αυτός.
1: Ναι.
0: Γιατί προστατεύει, στην ουσία απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος, γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο, γιατί αυτό δεν είναι σωστό, για να κυκλώνεται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή το νερό που λέμε και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές από αμοχαλικό δηλικά, από άμμο, όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά, από το κυματοθράφηση. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι κρατάει.
1: Αυτός είναι και ο
0: έχουμε
1: στόχος.
0: Μικρές απώλειες τάξης στο 5%.
1: Πόσο είναι ο κυματοθράφησης?
0: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφτες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφτη. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα έχει υποστεί το παράκτο τείχος στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
1: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα.
0: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των ενωτικών τυχών του Ηρακλείου. Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού υπάρχουν, το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
1: Οπότε, δηλαδή, εντάξει,
0: σου λέει, για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφτης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα της παραλίας στα δύο, άρα λοιπόν θα έχουμε μια αστική παραλία των 400 περίπου μέτρων.
1: Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούμε να κολυμπάμε ή όχι είναι άλλο θέμα, βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως θα μετρήσει. Εννοείται, μετρήσει γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα. Γιατί είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά. Δεν θα έχουμε. Έτσι.
0: Το ευτυχές βέβαια με τους σηματοθράφτες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 με 6 μποφόρ θα μπορεί να κολυμπάς.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διευρύνει την περίοδο την κολυβητική.
1: Ναι.
0: Αλλά αποκτάμε μια παραλία, όπως είπατε, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε.
1: Ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Και,
1: ναι.
0: Όταν είχαμε κάνει μία στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι η δικιά μας, το είτε. Είχαν έρθει μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι να το έχουμε και να το αποκτήσουμε.
1: Ναι.
0: Και να το διευρύνουμε.
1: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διάφορα.
0: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο Μουσείο Φυσικής Στερέωσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράφτες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός, είναι η θωράκιση που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Επειδή δεν θα είναι περίκλειστο αυτό, εννοείται. Η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού, από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
0: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς, και στο κέντρο, δηλαδή ανάμεσα στους δύο σχηματοθράφτες.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...
0: Εννοείται ότι όλα αυτά, όλες οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κάνουμε κάποια σενάρια που τα τρέχουμε στο μοντέλο, που είναι...

0: για το κομμάτι της ηλεκτρομηχανικής μελέτης και βλέπουμε τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε,
0: είναι...
1: ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά. Καλά.

0: και τα λιμάνια αυτά
1: και στο
0: τα ανατολά
1: και λίγο δυτικά και ανατολικά. Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου.
0: Γι' αυτό υπάρχει εκτομηχανική μελέτη, γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος και γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης στη μελέτη περιβαλλοντικών
1: περιπτώσεων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του, που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε. Αυτό γι' αυτό είναι πλήρες το έργο. Άρα λοιπόν, η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση της τακτογραμμής. Δηλαδή εμείς τα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε γρήγορση. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε που λέμε την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε, γιατί αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφης. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτύχει, κάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε, ελάχιστα, ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος είπαμε να προστατευτούν τα τείχη. Έτσι.
0: Ναι, αυτό ναι, είναι το πρώτο.
1: Ήταν από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι μια διάβρωση, ενώ κάναν έργα.
0: Όχι, αυτό να το τονίζω, γιατί και αυτό είναι δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι
0: αυτό
1: δικιά σας.
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα, που σας είπα. Κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε. Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφτες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος. Και βλέπουν το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζέψει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε η κακοκαιρία και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016.
1: Α,
0: που έπεσε το τυχείο.
1: Εντάξει, δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1 τρίτο του έργου.
1: Άμα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι. Αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Οπότε είναι πολύ επιφυλακτικό για το τι γίνεται. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα αυτό.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή, η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 2018 υπογράψαμε, και τώρα υλοποιείται, για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά γρήγορα τη Ινδία. Το 2018-2019 υπογράψαμε τις μελέτες. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή, και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκτός, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότερη διαμέτρου υλικά.
1: Έχουμε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιερά Πέτρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 2016 υλοποιήθηκε το 2020, πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείται. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στη λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα, που είναι η παράκτεια, ο δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση, το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε.
1: Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση, αν καταλαβαίνω.
0: Το κρίσιμο.
1: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της παχιάς άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με
0: αυτό? Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η παχιά όμως είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα.

0: Και έχει το θέμα του συγκεντρώνει και τα σκουπίδια, βέβαια, που αυτό.
1: Καλά,
0: δείχνει.
1: Από όλη τη Μεσόγειο, βέβαια.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο.
1: Αυτό που γίνεται στο καλό χωριό και στην Παχιά μου είναι φαινόμενο, έτσι.
0: Είναι φαινόμενο, πραγματικά. Ναι, δηλαδή ναι. Το έχουμε συζητήσει. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις τώρα δίχτυα να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια αυτά είναι φαραωνικό έργο, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: γίνεται,
1: καλά,
0: μια προσπάθεια βέβαια με αυτόν τον τρόπο, ναι, με τα δίχτυα. Αλλά...
1: Αν γινόταν ένας μόλος κάτι, ένας μεγάλος.
0: Βεβαίως, εννοείται ότι εκεί πέρα άμα γίνει ένας πάλι κυματοθράφηση, έχει ένα νησί απέναντι, προστατεύεται από κάποια σημεία. Είναι έτσι χωροθετημένος ο κόλπος που έχει κάποια προστασία. Οπότε πολύ εύκολα με τη χωροθέτηση κάποιων κυματοθραυστών μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο απόθεμά μου. Ναι. Το βλέπουμε γιατί συγκεντρώνεται στο λιμάνι,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η Παχιά όμως είναι κάτι που κανείς μπορεί να το εξετάσει. Όμως αυτό που βλέπει κάποιος, η περιφερία, ο Δήμος, οποιοδήποτε, είναι και με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή τι εκεί πέρα έχει να προσφέρει, δηλαδή να ξοδευτούν εκατομμύρια.
1: Κόστος όφελος, συμφωνώ.
0: Ναι, το κόστος όφελος. Δηλαδή τι τουρισμό έχει εκεί πέρα, ποιο είναι το μήκος της τακτογραμμής, πόσο κόσμος εκεί πέρα το επισκέπτεται.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή
1: σωστό.
0: Αυτό είναι ένα.
1: Είναι αυτό, είναι άλλο.
0: Αν
1: να
0: υπήρχε
1: δώσεις...
0: το ξενοδοχείο από πάνω, συγγνώμη που διακόπτω. Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω που έχει εγκαταληφθεί,
1: ναι,
0: εννοείται ότι αυτό το έργο θα έχει ολοποιηθεί εδώ και καιρό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και ένα
0: τρίτο.
1: Και
0: σαφώς,
1: αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό, όντως το λέω για τους ακροατές μας, να δίνεις 100 εκατομμύρια για την ανάπλαση και την προστασία του παράκτου μετώπου του Ηρακλείου. Και να πας να το δώσεις στο Τζούτσουρα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το λέμε, γιατί πολλές φορές δεν
0: μου στο Τζούτσουρα, κακώς.
1: Στο Τζούτσουρα
0: υπάρχει θέμα.
1: Κακώς το
0: ανέφερα. Και εκεί πρέπει να γίνει, γιατί είναι και η Μαρίνα, είναι παραλία, πάει κόσμος πάρα πολύ. Θα το πάμε πίσω το Τζούτσουρα να πούμε κάτι άλλο.
1: Ως μέγεθος. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε, α, δεν γίνονται. Το έχουμε κάνει και φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τα καταφέραμε εκεί και είναι ένα μέρος, ενώ είναι πανέμορφο κλιματολογικά και αυτό. Το πώς το δομήσαμε εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα επειδή τελειώνουμε.
0: Να πω μια γρήγορη παρένθεση.
1: Ναι.
0: Εμείς φταίμε με τις παρεμβάσεις μας.
1: Ποιος φταίει, εννοείται.
0: Φταίει γιατί κάναμε τους παράκτιους δρόμους, κάναμε κάθετα μέτωπα στην παραλία. Οπότε αρχίζει η διάβρωση, τρώει την άμμο, φεύγει και μετά λέμε, α, τι κάναμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς οι δικές μας πρακτικές, τη δεκαετία του 80 κυρίως του 90, δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
1: Ποιος φταίει.
0: Οπότε πρέπει εμείς να παράξουμε έργα αντιδιαφορετικά πλέον.
1: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιο γρήγορα, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το έργο αυτό, το οποίο ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διάβρωση, προστατεύει το τείχος, τα τείχη, που είναι βασικό. Είναι
0: ένα τμήμα των τείχων.
1: Ναι, ναι, okay. Εκεί που είναι, ναι.
0: Εκεί που είναι η παρέμβασή του.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα μνημεία εμείς τα κληρονομούμε και πρέπει να τα κληροδοτήσουμε. Δεν είναι δικά μας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε υποχρέωση για τις επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα θα έχουμε εκεί μια μεγάλη πλάζη, είπατε, κοντά στα 400
0: περίπου
1: μέτρα, έτσι, τα οποία θα αλλάξει την εικόνα. Και αν προχωρήσει και η Μαρίνα πολύ γρήγορα, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να πω όμως και κάτι τώρα. Βλέπω και ένα λιμενικό περίπτερο. Το οποίο είναι. Γελάτε τώρα, αλλά είναι φρίκι. Δηλαδή,
0: είναι φρίκι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, επειδή το προλάβαμε λίγο μεγαλύτεροι να γίνονται και οι γλέντια και έτσι.
0: Πώς το αφήσανε
1: και έγινε αυτό το πράγμα. Άλλες εποχές, νομίζω δεκαετία του 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε. Πάνω στο τείχος. Με ένα τρόπο που λες, παιδί μου, εντάξει, πώς καταφέρανε αυτό και εκδόθηκε απόφαση για να γίνει νεότερο μνημείο. Έτσι, που θα έπρεπε ούτε να το συζητάει η αρχαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό δεν επιβαρύνει κατά τη γνώμη σας επιπλέον.
0: Οπτικά σίγουρα.
1: Οπτικά καλά δεν το συζητάω.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά λέει ο κύριος Μάρος, το
0: δεν
1: τείχος.
0: Έχει κανένα όφελος εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά εγώ απορώ πώς αυτό το έργο κρατάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητά του. Πώς μένει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι καταλελειμμένο, δεν ξέρω τι προοπτικές έχει.
1: Καμία προοπτική δεν
0: έχει. Δηλαδή πραγματικά ίσως θα πρέπει να ξαναγίνει μια κίνηση, κάποιες ενέργειες.
1: Να αποχαρακτηριστεί καταρχήν.
0: Να αποχαρακτηριστεί βέβαια. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε καμιά φορά τις αστοχίες μας και να πούμε ότι αυτό το έργο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει πέρα, ειδικά που γίνεται τώρα όλοι. Εγώ βλέπω δηλαδή από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο να βλέπουμε μια να αλλάξει όλη η όψη της πόλης μας. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό σαν μια παραφωνία.
1: Ναι. Νομίζω ότι εκτός από παραφωνία, εγώ λέω ότι είναι και επιβάρυνση για το τείχος, το οποίο είναι.
0: Εννοείται
1: πραγματικά
0: είναι
1: μνημείο.
0: Είναι η γωνία, είναι, ναι, το σημείο που βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη σπηλαίωση από κάτω.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και είναι.
0: Φυσικά είναι μια
1: μεταξύ, συγγνώμη για την έκφραση, το κάνει και ο διάβολος Και από όπου και να πας το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν περάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν περάσεις από,
0: παντού,
1: το,
0: από, παντού,
1: από παντού, ναι, το βλέπεις. Δηλαδή, ναι, είναι, πώς λέγαμε, οικόπεδο γωνία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το βρήκαν εκεί και το.

0: και το κάνανε. Οι παρεμβάσεις, σας πάω λίγο στο μέλλον,
1: ναι,
0: μπροστά. Όταν θα φύγει το αεροδρόμιο, επειδή είχα και μια σχετική ερώτηση, θα έχουν νόημα να γίνουν εκεί σοβαρές μελέτες, μήπως γίνει κάτι, δηλαδή να απελευθερωθεί και αυτό το μέτωπο.
1: Ναι, αυτό
0: το αεροδρόμιο είναι... τώρα θα φύγει μετά το 29, ας πούμε, αλλά θα το βρούμε, ναι, μπροστά μας.
1: Σίγουρα το βρούμε μπροστά μας, να δούμε ποιος θα έχει αυτή την ιδιοκτησία, να το πούμε. Και αυτό πιθανόν να δοθεί σαν πακέτο, οπότε δεν ξέρουμε... γιατί θα είναι, μιλάμε για, για μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπλαση τεράστια.
0: Καλά, ναι.
1: Θα
0: εγώ λέω, ένα... άλλο σας ρωτήσα, λέω, αν έχει προοπτικές κατά
1: τη γνώμη σας. Έχει προοπτικές, φυσικά.
0: Έτσι, έχει και προοπτικές. Γιατί και εκεί έχουμε μια αγριότητα του τοπίου.
1: Μεγάλη αγριότητα. Εκεί έχει και κάποια ρήγματα. Με το Λοξόαερο διάδρομο είχαν έρθει εδώ πέρα οι Νορβηγοί. Ναι. Δανείδε, Νορβηγοί, ναι, νομίζω, κάναν, ναι, σεισμικές έρευνες για το Λοξόαερο διάδρομο. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση της περιοχής, υπάρχουν δεδομένα. Μπορεί, θα αξιοποιηθεί σίγουρα και είναι ένα πολύ καλό σημείο. Αλλά να δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί άλλο να τα λέμε εμείς τώρα.
0: Εγώ τρέμω το πώς θα αξιοποιηθεί και πού.
1: Και εγώ το φοβάμαι. Ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες τότε.
0: Ναι, και τι θα γίνει, και, γιατί είναι φιλέτο, έτσι.
1: Είναι φιλέτο. Είναι φιλέτο. Μιλάμε για φοβερή έκταση. Ναι, φοβερό σημείο.
0: Γιατί μιλάμε για μια περιοχή ανατολικά πλέον της πόλης που ουσιαστικά είχε δεσμεύσει την πόλη. Όπως ήταν. Το είχε πει και ο αείμνηστος Προβελένγιος, λάθος με τη βιομηχανική περιοχή, η χωροθέτηση. Γιατί πήγανε στην καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου, στην Καλλιθέα. Γιατί δεν λέγανε Καλλιθέα. Ναι, και βάλανε τη βιομηχανική. Και ήταν και το αεροδρόμιο από κάτω, έτσι, στο βορρά του, και έρχεται τώρα να αλλάξει. Εκεί τώρα θα νομίζω ότι θα μπουν πολλά και μεγάλα συμφέροντα.
1: Πιστεύω και η μαρίνα θα γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν και δύο μαρίνες.
0: Καλά, εννοείται. Έτσι.
1: Σε μια περιοχή σαν το Ηρακλείο ή σαν την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Νομίζω το σηκώνει αυτό.
0: Ναι. Καλά, αυτό
1: δεν με τρομάζει αυτό. Γιατί πολλοί αυτό λένε. Δηλαδή, μην γίνει στο Παγκρίτιο, είχε ακουστεί και αυτό, για να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή στο,
0: καλά,
1: στο αεροδρόμιο. Δηλαδή...
0: Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει κι άλλο. Γιατί μπορεί να το πάρουν εκεί οι ιδιώτες, μπορεί να,
1: αυτό
0: είναι,
1: ακριβώς,
0: να είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση. Τώρα. Εντάξει, αυτό το συζητήσουμε μετά το 2029-30.
1: Ελπίζω να είμαστε.
0: Παρότι θα έπρεπε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα είμαστε. Το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε εκ των προτέρων να είχαν προβλεφθεί χρήση έτσι, αλλά δεν είναι το κράτος μας προμηθέας ποτέ, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Και καλά το είπατε, ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες για το τι θα γίνει και τι συμφέροντα καλώς ή κακώς θα επικρατήσουν σε αυτή την. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα.
1: Φιλέτο πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το οποίο... Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι καλή δουλειά, γιατί είπαμε το έργο εκεί στο Τερματά είχε κολλήσει, μας ξεκίνησαν κάποια έργα, τα σταματήσανε.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς τελικά, γιατί τώρα έχουμε κυματοθράφστες.
0: Γιατί λέτε ευτυχώς?
1: Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί και το ΙΤΕ τότε έλεγε να προβλεφθούν κυματοθράφστες.
0: Α, που δεν είχαν...
1: Αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, επειδή ήταν χαρακτηρισμένη η μαρίνα, να το απαγόρευε το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Άρα αυτό το.
1: Δικαίως, βέβαια.
0: Οπότε αυτά τα εμπόδια ήταν για καλό, λέτε.
1: Ήταν τελικά για καλό, ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ήταν για καλό.
0: Πολύ θετικό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιαννάκη, για την ενημέρωση.
1: Και νομίζω
0: ότι ήσασταν πολύ αναλυτικός και κατατοπιστικός. Ελπίζω
1: πολύ
0: να υλοποιηθούν αυτά. Να δούμε...
1: Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος. Βλέπω με συγκεκριμένο το ποτήρι.
0: Και
1: αυτή τη στιγμή βλέπω ότι επειδή το έργο αυτό το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά όλοι οι φορείς.
0: Ναι.
1: Οπότε πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε και οι υπηρεσίες, όταν βλέπουν ειδικά τοπικά ότι υπάρχει κάποιο τρόπος να βοηθήσουν, βοηθάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρομπογιαννάκη για την ενημέρωση για το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Kreta24.gr.
15: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του τμήματος γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα. Προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση. Μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, της στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη.

0: Μόζονται μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και το αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε, αυτή είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη του στα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο Πονιάς?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής οπωροκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές?
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το τμήμα γεωπονίας,

0: αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα. Τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια, αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια, είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς. Είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε, είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό, να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, προχτές ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και μετά να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. μια ορθή απόφαση η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
0: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
1: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
0: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μία κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
1: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, είτε επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
0: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
0: είναι
1: θα παίρνει...
0: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
1: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
0: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
1: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα 10, αυτά που έκανε

0: 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν η παραγωγή, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημόνων γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες. Αλλά στο Τυμπάκι, λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκαδούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβριο. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παραστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμα από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε με τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα

0: του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκρυο της ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
4: Τέλεια. Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον

0: πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε όλο. Okay. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β, να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μήκητων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία-τέσσερα.
0: Είναι πολλές... βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά... αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί? Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι είναι. Κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι όπως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, Υπήρχαν ταχυνικές οι οποίες

0: μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται, και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη, έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο, αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του, και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
1: Καινοτροπία.
0: Ναι, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίν.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια

0: την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ρουβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνετήριο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτεται. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια. Διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να του

0: συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
1: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτό τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
0: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
1: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
0: Προσκολλημένος.
1: Κάπως ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
0: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
0: Που το
1: και
0: τμήμα
1: πολύ...
0: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
1: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Έλα, σοφούλα μου.
13: Παππού, βγήκε.
12: Τέλος, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
13: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
14: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην Παρθενική.

0: και στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε οι ετανά, τα νερά σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοώνοητο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μου είναι και μόνος, δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι,
1: ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιου σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, το μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια

0: σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω θα γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
0: Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
0: Από τι, από τι.
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτό να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με την Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
1: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι. Που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι προπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας πάνε νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι. Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
0: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
1: Όντως γίνει αυτό.
0: Σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
1: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι η χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα.
0: Όπως όλα
1: τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Το θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
1: Έπεσε
0: και λίγο τέτοιο.
1: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε. Και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Είχες τότε ίνδαλμα. Εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας. Ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε, εμένα το ίνδαλμά μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά, Αλλά τον είχα

0: Τότε σαν ίνταλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση και μια μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε. Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: ναι, εκεί στο.
1: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφι. Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο. Σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγα. Πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί. Σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι. Στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου.
1: Να σε πάει, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό, μου το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα που είπε, ποιος είναι το άτιμο.
1: Ένα
0: παιδάκι. Ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κιστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κιστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε, τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα. Κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και.
1: Πώς είναι. Από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι πουταλίδρια εκείνη η Δάφνη.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι ερασιτέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι. Σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις,
1: μεγάλη. Ναι, καλά, εννοείται, προοδάνος.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία. Ναι, δηλαδή ήταν.
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το ματς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για, και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στην πρόεδρο, στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσιμο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς τον Μπάγεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας με τον Μπάγεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος. Με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκες.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιδί. Ξέρεις, ο θεματοφυλάκας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
0: σε... Αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Για... Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις. Είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί

0: Μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πριν, τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Αυτό είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι, μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα
1: παιχνίδια,
0: τα ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστό Γιώργο.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Το
0: γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις τι γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω,
1: έτσι,
0: και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι, παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησε και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να.
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
1: στην ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι. Είπα και να. Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Σε αδίκησε ο Φέρερ?
0: Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.

0: Ποιο ήταν τούτο, ο Σορεντίνο.
1: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ, δεν ήταν, πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει. Δεν, πολλά,
0: ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όλα το μακέτο.
1: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου πειρούν, γιατί...
0: Πολλά τέτοια.
1: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
0: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
1: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
0: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα τότε, δεν πάμε για πρωτάθλημα, υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά, πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
0: όλο το project,
1: πάνω για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωινέ, ναι, πάμε να φέρουμε το τα έργο. Ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
0: και ίσως εκεί χαλασσή η συνταγή.
1: Ναι. Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
0: ναι.
1: Ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
0: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοφιά εδώ.
1: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ. Να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
0: Ζητιάνα,
1: του ΙΑΚ, να βρεις το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΙΑΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
0: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και... Παίζει και στην Ευρώπη, έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
1: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
0: Σωστό, πρώτο έρθεις εδώ.
1: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
0: Την καθαρίσατε
1: όμως. Αποτελέσματα
0: άλλα. Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Παρακαλώ.
3: Τα ναι.

0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε.

0: 1-6.
1: Και έγινε 1-6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές. Είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη. Προφανώς το μάτς με τη Λιόν που αποκρούσεις, που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
0: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσει πέναλτι.
1: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
0: Όχι, είχα αποκρούσει.
1: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
0: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
1: Είναι αυτή η νυχταμένη.
0: Ναι, σωστά. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠΗ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήτανε, αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
1: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής
0: Γιωβάνοβιτς.
1: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
1: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
0: Και ένας άλλος άνθρωπος που αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
1: Ο πατέρας του.
0: Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. «Τι, δηλαδή, δεν τους βλέπεις?»
1: Ναι, ναι, ναι.
0: «Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος». Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1-7, 1-8 στον ΑΠΟΕΛ?
0: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει. Ήταν, σκεφτόταν διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
0: Μεγάλη ιστορία αυτή. Εντάξει.
1: Γιατί? Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
0: Φεύγω από τα ΑΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα. Εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι. Το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα. Και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: «Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και Β' Εθνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς στο σπίτι». Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά? Του λέω, εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή, του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Όχι, ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς, λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να δει στο σπίτι μου και μου λέει, ξαφνικά
1: πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήρε τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. και τελειώνει 40 χρονών.

0: τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος μεγαλύματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης και αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορές της φανέλας εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τον τζάπ, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει? Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο...
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήταν...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν... είναι το αριστούργημα.
0: Ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατατζόγλου. Αυτός... Όχι.
0: Και χειρότερα.
1: Ναι. Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι. Μία στιγμή ήταν... παίζουμε με τη... από Ελομόνια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν,
1: Είναι εκεί που βγήκες
0: μετά. Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι?
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπία σου σε ένα μάτς από Ελ Ομόνια?
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνιας.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από Ελ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μα σοφαρίζει η Ομόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός. Ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στο παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να... Μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
1: Δεν είχατε και σκάουτ.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Εντάξει. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο, Χουλκ, δηλαδή τι να προταθεί.
1: Της Παναγιάς στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταίο.
0: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός, είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. να κάνω, ανέβω.

0: Θα σου πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου.
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κοτσιά.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε η αμυντική την μπάλα, την έπιανε τον αναφυλάκα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Ναι, ναι. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι?
0: Ο Γάλλο προοδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το
1: Χρήστο.
0: Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στον Ιωνικό.
0: Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Και μετά στην ΑΕΚ. Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
1: σαν
0: ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κόντι πώς χώρισες?
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάροι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε?
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία του 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντις που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται? Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από την εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, όχι μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει, έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό scouting από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων.
1: Στους προπονητές.
0: Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων να
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά.

0: Και γιατί έρχονται, έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να δω κάτι. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια, διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για βασινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town, Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος, μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτα-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
1: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι,
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάστηκε να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
0: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκληση του Τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο
0: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Γεγονός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες. Και δεν το βλέπεις, υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
0: Αυτό είναι το. Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
1: Και από την οδοδίκηση.
0: Από τη διοίκηση.

0: κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
1: Έλληνα. Ναι, σωστό.
0: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλείς σοβαρά.
1: Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
0: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
1: Σωστό.
0: Άλλη κουλτούρα
1: έχει ο Γεωργιανός.
0: Όταν λοιπόν σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι είναι από την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
1: Σωστό,
0: είναι
1: σωστό.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται, ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή.
0: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη, υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των δημοτοφυλάκων Ντόφι αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RPE, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούνε για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή,
1: ναι, ναι,
0: μια
1: σωστό,
0: καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Ναι, είμαστε... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου, ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Γιώλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι, λοιπόν, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν μπορεί να
0: πει. Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό...
1: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το γεντή κουλέ και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα.

0: θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο
0: γυμναστής ομάδας.
1: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης.
0: Ανάλυση.
1: Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα είμαι.
1: Ευτυχώς έχω και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο, φτού, φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει,
0: ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε και άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Έχει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και double στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτη θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter. Ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυρίσει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ, Γιώργο. Έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα θέλεις να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας, να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη

καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με την Κοπενχάγη. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026.

0: Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς πιστοποιημένα το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστη και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη.

0: Περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που, πιστέψτε με, ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
2: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολλοί περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
0: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
2: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
1: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
1: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
2: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από ό,τι η Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
4: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
5: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.

0: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
1: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
2: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
2: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
0: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
3: Τα τροχιά ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
4: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
5: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του

0: μερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
1: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μια διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
3: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
4: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
5: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
6: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια, τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
5: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
6: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
7: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
6: Βέβαια, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης,

0: τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
3: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
4: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περιπάτου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
7: Παρακαλώ.
8: Φτάνουμε.
7: Α, έχουμε ακόμα.
8: Τέλεια.
9: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Για στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφι θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφι καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφι.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφι, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφι ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια βρίσκομαι, τώρα είναι η ένατη σεζόν, καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έλα σοφούλα μου.
8: Παππού, βγήκε.
7: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
8: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
9: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ.

Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για το έργο και τις δράσεις ενός οργανισμού που έχει ταχθεί στην προστασία του παιδιού. Πολλές φορές αντικαθιστώντας ακόμη και τις ελλείψεις των κοινωνικών δομών της πολιτείας. Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, τον απολογισμό των δράσεων για το 2025 έφερε στο φως στοιχεία πραγματικά σοκαριστικά που αποτυπώνουν μια αμήλικτη κοινωνική πραγματικότητα. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος. Μιλάμε βεβαίως για το χαμόγελο του παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τα στοιχεία που έφερε στο φως τα απολογιστικά το χαμόγελο του παιδιού. Και ενώ, ναι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρόλα αυτά, ειδικά για τους δείκτες της αυτοκτονικότητας και οι αναφορές για περιπτώσεις κακοποιήσεων, δεν μπορεί παρά να μην μας συγκλονίζουν.
1: Στην Ελλάδα μιλάμε, δεν μιλάμε μια χώρα βόρεια που υποτίθεται ότι υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Στην Ελλάδα που υπάρχει ήλιος, υπάρχει υποτίθεται αισιοδοξία, ειδικότερα τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έφηβες. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και θα σας πω ότι μπορεί να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πλέον είναι κενοστιβάδα. Δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Α, θα την καταφέρουμε. Θα την φέρουμε σε πέρα σαν κοινωνία. Η χιονοστιβάδα λοιπόν τρέχει ακάδεκτη με τα προβλήματα των παιδιών. Και γι' αυτό το λόγο, για να προλάβουμε, κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας βάλω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να προλάβουμε να το συζητήσουμε. Ο λόγος της επίσκεψής μου είναι γιατί με τον Περιφερειάρχη είχαμε συζητήσει. Η επόμενη περιφέρεια που θα δημιουργήσει το περιφερειακό δίκτυο για τα θέματα των παιδιών, τα προβλήματα των παιδιών γενικότερα, θα είναι η Κρήτη. Ξεκινήσαμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, προχωρήσαμε στη Δυτική Ελλάδα και σήμερα προχωράμε με την Κρήτη και τα επόμενα βήματα είναι όλοι οι θεσμικοί φορείς κάτω από την περιφέρεια, το τονίζω αυτό, να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητα τα παιδιά, τα προβλήματα των παιδιών και των οικογενειών με πρίκα το χαμόγελο.
0: Τι ακριβώς, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το περιφερειακό δίκτυο?
1: Το περιφερειακό δίκτυο είναι όλοι οι θεσμοί της περιφέρειας, δήμοι, αστυνομία, εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εισαγγελία, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Δεν είναι δεδομένο.
0: Δεν είναι δεδομένο.
1: Όχι, δεν είναι δεδομένο. Ούτε de facto.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και διαπιστώσαμε, ξεκινώντας από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ότι

0: κάποια στιγμή λέω, μικροί τόποι, μικρές, βρίσκονται σε, δεν βρίσκονται, συναντιόνται σε εκδηλώσεις κοινωνικές. Αλλά για τα θέματα, τα προβλήματα των παιδιών δεν συναντιόνται. Και δεν είναι ότι δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα ίσως. Αυτό λοιπόν που έγινε και που είδαμε να προχωράει, γιατί αν δεν είχαμε τα προηγούμενα, γιατί την Κρήτη την έχουμε πολύ, είναι πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή μας, η Κρητική και γενικότερα η Κρήτη, το χαμόγελο του κοπελιού προχωράει πολύ δυνατά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι να αφήσει αντίκτυπο μαζί με τον, με τον παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου, τον κύριο Αναστασιάδη, που κάνουμε μια τεράστια δουλειά σε όλη την Ελλάδα, αδειοπορικό. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα για να δώσουμε λύσεις. Κουραστήκαμε να ακούμε και να εντοπίσουμε προβλήματα το ότι δύο παιδιά την ημέρα, στατιστικά δηλαδή, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν πρέπει να είναι Ελλάδα. Και τον περασμένο χρόνο λοιπόν αντιμετωπίσαμε 750 παιδιά, τα οποία τα 380 ήταν δεδομένο ότι πήγαιναν στο τέλος της ζωής τους. Προσέξτε όμως, και αυτό θέλω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν δεν ήταν η άμεση δράση ή, ξέρω εγώ, η αμεσότητα κάποιων αστυνομικών αρχών, το 112, το ΕΚΑΒ, ναι, το χαμόγελο το εμπιστεύονται πλέον τα παιδιά και, και τηλεφωνούν τα ίδια στο 1056. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αλλά πώς ήρθε αυτή η επιτυχία? Αυτή την ίδια την Ελλάδα που λέμε τα παιδιά δεν μας εμπιστεύονται, όταν πάμε και μιλάμε στα σχολεία διαδραστικά με τους ανθρώπους μας, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι νοιαζόμαστε, τα φροντίζουμε. Άρα σηκώνει το τηλέφωνο ή το πληκτρολόγιο με το chat 1056 και επικοινωνούν. Θέλω να με βοηθήσετε. Θέλω να καταγγείλω τον πατριόν μου που με βιάζει. Θέλω να πάμε στην αστυνομία και στην εισαγγελία να καταγγείλουμε. Θέλω ο νεαρός να τα βρω με τη μαμά μου γιατί μαλώσαμε. Πείτε μου τον τρόπο γιατί την αγαπάω τη μαμά μου. Τι πιο όμορφο από το να μοιράζεται ένα παιδί. Και τα φρικτά τα οποία ζούμε, αυτό που έλεγα, είμαι τώρα, έχω πάρει Βολταρέν, με τρυπάει το στομάχι μου, φοβάμαι να πεθάνω. Και εκείνη τη στιγμή η ομάδα του Χαμόγελου στο επιχειρησιακό κέντρο, γιατί λειτουργούμε πάντα σαν ομάδα, μαζί με την παιδίατρο.
1: Κινητοποιεί τον μηχανισμό.
0: Δεν κινητοποιεί μόνο τον μηχανισμό, αλλά κρατάμε το παιδί για να μην το χάσουμε. Γιατί έπρεπε να πάει δίπλα να βρει κάποια καφετέρια, να πιει γάλα για το αντίδοτο στις διαδικασίες αυτής. Και να σας πω ότι με μεγάλη μας τιμή σαν Ελλάδα, μας έκαναν αποδεκτούς στον διεθνή οργανισμό κατά της αυτοκτονικότητας, στο Lifeline, με έδρα την Αυστραλία, όπου πλέον έχουμε τεκμηριωμένα διαδικασίες που κάνουμε μαζί με το Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας, με το 112, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα είχε επαιτειακά χτες-προχτές, και άλλα εργαλεία που έχουμε σε κοινωνία και δεν τα αξιοποιούμε και πρέπει και εσείς να τα προωθείτε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να μείνω στο στοιχείο που προκύπτει και από τον απολογισμό των δράσεων του χαμόγελου του παιδιού. Δύο παιδιά την ημέρα δείχνουν μία τάση αυτοκτονικότητας. Αυτό το στοιχείο στην Ελλάδα από μόνο του είναι συγκλονιστικό.
0: Δεν είναι γενικά το
1: Ελλάδα. Ναι. Έχει απευθυνθεί στο χαμόγελο. Από την εμπειρία σας, σημεία των καιρών, είναι μία τάση που επιδεινώνεται στην πορεία των χρόνων. Έχει να κάνει με την αποξένωση της οικογένειας, έχει να κάνει με τη νέα κουλτούρα που διαμορφώνεται στα σχολεία. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα?
0: Είναι ο αντίποδας της βίας. Βλέπουμε βία. Βλέπουμε κατάθλιψη, βλέπουμε ψυχική πίεση. Πέρσι είχαμε ένα παιδί, στατιστικά πάντοτε το λέμε για να μην νομίζουμε ότι κάθε μέρα έχουμε. Πέρσι είχαμε ένα παιδί την ημέρα. Τώρα έχουμε δύο. Και το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, για να δείξω πόσο, σας είπα τώρα αυτό και καυχαίμαι ότι καταφέραμε να σώσουμε 750 παιδιά. Την ημέρα της συνέντευξης τύπου, που είμαστε όλες οι υπηρεσίες εκεί, και κάναμε και είπαμε τι καταφέραμε σαν σύμπραξη δυνάμεων, με παίρνει ένας πατέρας και μου λέει, το δικό μου το παιδί δεν ήξερε για να επικοινωνήσει μαζί σας και πριν από και χτες έδωσε τέρμα στη ζωή του.

0: Η Λυδία λοιπόν, γιατί έχω το δικαίωμα να το λέω, θέλει να αξιοποιήσει το θάνατο του παιδιού της για να αποφεύγουν άλλα παιδιά να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Ένα παιδί λοιπόν δεν το βρήκαμε, ένα παιδί δεν ξέραμε ότι υπάρχει, ένα παιδί δεν ήξερε ότι υπάρχουμε. Άρα αυτό το ένα ακύρωσε όλα τα άλλα, δεν τα ακύρωσε, αλλά
1: ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Αυτή τη φρίκη και με κάλεσε μάλιστα να πάω στην κηδεία. Γιατί εσύ ξέρεις τι θα πει πόνος. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε τι ζούμε με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι τον υπέταρτο πόνο. Και βγήκε να μιλήσει για τη Λυδία του που θέλουν να είναι το τελευταίο παιδί το οποίο θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι υπάρχουν κρίσεις και προβλήματα και θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πλέον. Τελείωσαν αυτές τα βαρύ.
1: Δεν υπάρχουν περιθώρια για θεωρίες επιχάρτου, για σχεδιασμούς, για στρατηγικές.
0: Τα πυροτεχνήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε αυτό. Καλά είναι κάποια πυροτεχνήματα, αλλά ξέρετε τι λείπει, η λάτζα. Αυτό που λέμε για τα περιφερειακά δίκτυα είναι η λάτζα η οποία χρειάζεται να γίνεται για να κάτσουν κάτω στο ίδιο τραπέζι κάποιοι. Και μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια μια υπαστυνόμος στα Χανιά, όταν κάναμε τη συνάντηση για τη σεξουαλική κακοποίηση, αν θυμόσαστε το μένει μυστικό.
1: Βεβαίως.
0: Που συνεχίζεται. Δεν ξενυχτάει κανένας μαζί μου. Είμαι μόνη μου όταν έχω ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Αυτό το πράγμα θέλει να αποκαταστήσει, όχι αποκαταστήσει, να αποκαταστήσει το δίκτυο. Γιατί το χαμόγελο, ναι, είναι 24 ώρες. Θα μας καλέσουν, θα πάμε, θα κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει θεσμικά να λειτουργεί. Και εμείς να συμπληρώνουμε, όχι να υποκαθιστούμε. Γιατί αυτό που είπα στην αρχή, τελικά μας κάνει και κακό ότι υποκαθιστούμε θεσμούς. Δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε οι συμπληρωματικοί των θεσμών που λειτουργούν.
1: Ναι. Σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος της οικογένειας είναι εξίσου σημαντικός με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τις δράσεις που έχουν επίκεντρο το παιδί. Ο πυρήνας των προβλημάτων, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Ξεκινάει, αλλά η οικογένεια της λειτουργεί. Η οικογένεια και αυτή που λειτουργεί κανονικά έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα. Το παιδί ζει σε ένα περιβάλλον τοξικό. Και ρώτησε κανένας αυτό το παιδί που δίνει βία? Ρωτάμε μόνο, βλέπουμε και καλώς βλέπουμε τη βία, την ένταση της βίας, και βλέπουμε το παιδί και συμπαθούμε το παιδί το οποίο δέχεται βία και το άλλο το καταργιόμαστε. Το ρώτησε κανένας γιατί βγάζει αυτή τη βία όμως? Εδώ είναι τα θέματα λοιπόν. Ότι
1: μπορεί και ο θήτης να είναι θύμα.
0: Ο θήτης είναι θύμα τις περισσότερες φορές. Ή έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας και ξεφεύγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και κάποια άλλα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμά του για να δείξουν ότι έχουν δύναμη. Άρα υπάρχουν κάποια αίτια. Εμείς το χαμόγελο θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε αντιμετωπίσει παιδιά. Σας υπενθυμίζω το θέμα των σερών με το 15χρονο που το 22 δεχτήκαμε αναφορές για την οικογένεια ότι τα δύο παιδιά ζουν σε κατάσταση φρίκης. Κατ' επίγουσα αναφορά στείλαμε στην εισαγγελία και μετά από εκεί, αφού ζούσε σε αυτό το τοξικό περιβάλλον το παιδί, άρχισαν να κάνουν παραβατική συμπεριφορά. Τι θα κάνουνε? Αυτό ζούσανε. Και μετά σκότωσε το 17χρονο. Δεν θα είχαμε γλιτώσει δύο παιδιά? Το παιδί που θα είχε έρθει ενδεχομένως πείτε ότι ερχόταν στο χαμόγελο. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά που μεγαλώσαμε στο χαμόγελο από αυτές τις ιστορίες είναι σήμερα είτε στο πανεπιστήμιο προχώρησαν, είτε έχουν κάνει οικογένεια ή έχουν προχωρήσει. Και προς τιμή του διέταξε ο προϊστάμενος πρωτοδικών, έδωσε εντολή για να ερευνηθεί γιατί δεν κινητοποιήθηκε το σύστημα για να σώσει το παιδί.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που εντοπίζουν το πρόβλημα, είτε για περιπτώσεις παιδιών θητών παύλα θυμάτων, είτε για περιπτώσεις παιδιών που έχουν μία τάση αυτοκτονικότητας ή συνήθως οι γονείς εθελοτυφλούν και δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους περνάει αυτή την περιπέτεια.
0: Να προσέξουμε τις εκφράσεις. Καλά τα λέτε. Γιατί όλοι μας, οι γονείς, αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, θα δούμε ότι δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τα παιδιά μας και δεν τα ξέρουμε. Πρώτος θα πω εγώ. Εγώ ο ίδιος. Με την οικογένειά μου. Έχω δει πράγματα τα οποία είναι λάθος που κάνω. Άλλο τόσο λοιπόν ο κάθε ένας μας και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι έχουν

0: Το 40% των παιδιών πλέον της επικοινωνίας μας στο χαμόγελο είναι από παιδιά. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Βρίσκουν κάποιον που εμπιστεύονται, γιατί μέσα από την διάδραση που κάναμε στα σχολεία, τα παιδιά μας εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που δεν είναι με ξυλινολόγο. Είναι άνθρωποι που μιλάνε κανονικά, κανονικοί άνθρωποι που λέμε. Και μας τηλεφωνούν για το παραμικρό. Θέλω να τα βρω με τη μαμά μου, γιατί την αγαπάω. Έχω με μαλώσει. Αυτό μου έχει μείνει πραγματικά και κάθε φορά το συζητάω. Ή τέτοια απλά. Και από την άλλη μεριά, καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και ζητάνε βοήθεια. Και ελάτε μαζί να το καταγγείλουμε στην αστυνομία ή στην εισαγγελία, γιατί φοβάμαι να πάω μόνος μου ή μόνη μου. Άρα φοβούνται, ντρέπονται την οικογένεια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Πάντως κάποιος λόγος υπάρχει που κάποια στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Και από την άλλη μεριά, την έρευνα που κάναμε, τα παιδιά θέλουν τους εκπαιδευτικούς τους να μπορούν να μοιράζονται πράγματα. Δίνουν προτεραιότητα σε αυτό. Όμως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι, θέλουν επιμόρφωση και θέλουν ενημέρωση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά.
1: Οι διαδοχικές κρίσεις επηρέασαν και σε τι βαθμό οικογένειες και παιδιά.
0: Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε και αυτό που βλέπουμε το αποτέλεσμα είναι αυτό ακριβώς. Γιατί κάποια παιδιά δεν γνώρισαν το ξεκίνημα της σχολικής τους ζωής. Από το σπίτι έκανα, δεν γνώρισαν το σχολείο, δεν ξέρανε τα πρώτα βήματα. Και όλη αυτή η πανδημία, η κρίση οικονομική, θα τα βγάλουμε πέρα, έχουμε ένα χρήματα, είναι πανάκριβα, τα πάντα ακριβά, εκείνο το άλλο. Συνέχεια το βομβαρδίζονται τα παιδιά με αυτές τις καταστάσεις. Δεν θα βγάλουν ένταση. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. 8 ώρες σχολείο. Άλλες 8 μαθήματα και διάφορες άλλες διαδικασίες. Πότε θα παίξουνε? Δηλαδή, ανοίγουμε το κεφάλι των παιδιών και προσπαθούμε σ' όνει και καλά να βάζουμε μέσα πράγματα. Κάποια στιγμή έρχονται και σκάνε αυτά.
1: Έχουμε σαν κοινωνία, και το λέω, ρωτώ και σαν πατέρας, υποβαθμίσει τη σημασία του παιχνιδιού, ειδικά σε μικρές ηλικίες, στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς την ιεραρχία και τις προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Το σχολείο, το διάβασμα, το φροντιστήριο, ακόμη πια και το παιχνίδι, γίνεται με την έννοια της εξωσχολικής δραστηριότητας, που έχει ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο έζησα προσωπικά. Μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ήμουν στο Λονδίνο, σπούδαζα και παράλληλα ήμουν στο προξενείο και είχα την ευθύνη να ανιχνεύουμε τα θέματα της εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία, που και αυτά άλλαξαν. Δεν είναι η ίδια εκπαίδευση που ήταν την εποχή τη δική μου. Τι βλέπαμε λοιπόν σε ένα σχολείο αγγλικό? Είχαν το εστιατόριο το κανονικό, όχι τα κουτάκια φαγητό τα οποία δίνουν στα παιδιά και παθαίνουν και δηλητηρίαση μερικές φορές. Κανονικό εστιατόριο, κανονική διαδικασία. Τελείωναν τα παιδιά το σχολείο και γύριζαν στο σπίτι με ένα χαρτί για να παίξουν και να δημιουργήσουν. Εδώ γυρίζουν, πάνε και γυρίζουν με μια τσάντα ασήκωτη, παθαίνουν σχολείωση και μου έλεγε η κόρη μου, 8 ώρες μαθήματα, άλλες 8 ώρες να διαβάζω και να πηγαίνω δεξιά και αριστερά, θέλω να παίξω. Και λέω από προσωπική εμπειρία, θέλω να παίξω. Δεν έχετε χρόνο να κάτσετε μαζί μου να παίξουμε. Αυτό το παιδί πόσο διαφορά έχει από το παιδί της Αγγλίας? Πόσο τα Ελληνόπουλα δηλαδή τα κάνανε φωστήρες με την παπαγαλία και όλα αυτά? Είναι πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και διάβασε. Και μου λέγε η μάνα μου, θυμάμαι τότε, διάβαζε, τρέξε, διάβαζε. Εγώ δεν διάβαζα. Ήμουνα τάχα στον Κόκορα, στην Αλάνα. Έγινα σπουδαίος επιχειρηματίας. Δεν ήμουνα ο αχριστός που πήγαν να μου βγάλουν την ταμπέλα. Προσπαθώ να σας δώσω, καταλάβετε, ναι. Λοιπόν, να προσέξουμε πάρα πολύ τη διαχείριση των παιδιών, γιατί τα ακυρώνουμε, γιατί έχουν κάποια θεματάκια. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που πρέπει να διαχειριστούμε και μιλάω περισσότερο προσωπικά για να καταλάβουμε ότι όλοι μας είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπατε και εσείς μπαμπάς, και θα δείτε ότι καμιά φορά δεν ακούμε το παιδί την ώρα που είμαστε πιεσμένοι. Σου λέει το κουτσομπολιό του, το σχολείο, το σχολικό κουτσομπολιό. Λέει, αυτά είναι τα απλά, δεν είναι απλά για τα παιδιά. Η νιώβη εκείνο, το άλλο παιδί, ναι. Μαλώσαμε.
1: Ο κόσμος τους είναι αυτός.
0: Άσε με τώρα. Είμαι ζαλισμένος τώρα. Μου λες εσύ τα... Αυτό θέλει να σου πει. Και έτσι έρχονται και επιβαρύνονται λοιπόν οι καταστάσεις. Δεν μιλάω σαν ψυχολόγος. Μου λέει κάποιος, κάποια εδώ κυρία έγραψε σε ένα άρθρο ότι από πού και σου μιλάει ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεν μιλάω σαν ψυχολόγος. Έχουμε επιστημονικό προσωπικό.

0: 200 άτομα απασχολούμαι. Για να μιλήσουν οι ψυχολόγοι μας και οι άνθρωποι μας. Μιλάω σαν άνθρωπος, σαν μπαμπάς και σαν καθημερινότητα και σαν εμπειρία. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς.
1: Πόσο έχει αλλάξει το προφίλ τα τελευταία χρόνια, το προφίλ των περιστατικών που διαχειρίζεστε?
0: Υπάρχει ένταση μεγάλη. Είναι αυτό που λένε ποιοτικά. Κακώς εννοούμενο ποιοτικά. Δεν είναι μόνο η αύξηση, αλλά είναι και η ποιοτική κατάσταση, η βία που ζητάνε τα παιδιά, οι εθελοντές μας, και το ζητάνε από εσάς, τους δημοσιογράφους. Μην επαναλαμβάνετε τις σκηνές βίας. Γιατί αυτό επιδιώκουν αυτά τα παιδιά που ζουν σε μια κατάσταση και χρειάζονται και αυτή βοήθεια, να φανούν στα social media, να φανούν στην τηλεόραση. Και όταν καταφέρουν και βγουν και σε δελτία ειδήσεων, έχουν καταφέρει και έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δυνατοί. Οπότε συνεχίζουν και προσπαθούν να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έννοιες όπως το διαδικτυακό bullying, η ψηφιακή εκμετάλλευση, είναι ζητήματα που τώρα στην εποχή των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διαχειρίζεστε όλο και περισσότερο προβληματικές συνθήκες?
0: Να είναι καλά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Αναστασιάδης και το παιδαγωγικό, που έχουμε εδώ και χρόνια ξεκινήσει μια προσπάθεια με ειδικά εργαλεία και με τους επαγγελματίες του Χαμόγελου που έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας εξατομικευμένα να πλησιάσουμε τα παιδιά και να τους δώσουμε να μιλήσουμε για την τεχνολογία χωρίς να την καταριόμαστε, γιατί η τεχνολογία είναι ευλογία, αλλά είναι και κατάρα αν τη χρησιμοποιήσεις με λάθος τρόπο. Αυτές οι απαγορεύσεις τώρα που ξεκινάνε, όλα αυτά που γίνεται, ό,τι βάζεις απαγορευτικό, είναι challenge, όπως λένε τα παιδιά, ναι, ναι, για τα παιδιά να βρουν τρόπους να κοροϊδέψουν το σύστημα και θα τους βρουν τους τρόπους. Άρα λοιπόν, τι κάνεις? Προσπαθείς να τα γαλουχίσεις, προσπαθείς να μιλήσεις, να κάνεις. Δύσκολα, το ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και αυτό που βγήκε τελικά από μια προσπάθεια ευρωπαϊκή που κάνουμε είναι, θα διαβάσω όπως το λένε, μην απαγορεύετε τα παιδιά, απαγορεύστε τις πλατφόρμες που δεν προστατεύουν τα παιδιά. Εκεί στεκόμαστε και αυτό κάνουμε διεθνώς. Προσπαθούμε να, με τους παρόχους να εμποδιστούν να έχουν όλο αυτό το υλικό το οποίο διοχετεύουν και δημιουργούν στα παιδιά την διάθεση να κάνουν πράγματα και να πέσουν θύματα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τα ψάχνουν να τα βρουν.
1: Είπατε και λίγο νωρίτερα ότι ο ρόλος του χαμηλού του παιδιού πρέπει να είναι συμπληρωματικός στις δομές. Θέλω όμως να σας ρωτήσω στους θεσμούς. Πόσο αποτελεσματικό είναι πια αυτό το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων της χώρας?
0: Διαλυμένο. Όχι κομματικά, μην το μπερδέψουμε. Γιατί όλα τα. Επειδή έχετε εδώ τις γκρίνιες σας, τις τηλεοράσεις και λοιπά με τους πολιτικούς, δεν έχει καμία σχέση. 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας, ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει. Απλώς οι συνθήκες άλλαξαν. Οι τυμπανοκρισίες και τα πυροτεχνήματα, κατά καιρούς που γίνονται κάποιες καλές προσπάθειες, μπορεί να είναι καλά, αλλά δεν φτάνουν γιατί χρειάζονται στρατιώτες. Πολλοί στρατηγοί. Στρατιώτης και λάτζα λείπει. Γι' αυτό το λόγο αυτό που προσπαθούμε με το περιφερειακό δίκτυο στο πεδίο, στην καθημερινότητα, στη γειτονιά, στο χωριό, να ακουμπήσουμε το πρόβλημα από μακριά με το να κάνουμε το χειρισμό, δεν γίνεται τίποτα. Τηλεχειρισμός στα προβλήματα των παιδιών δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, επειδή τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα, χρειάζονται ακόμη περισσότερες δυνατότητες με υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Μιλούσαμε με την περιφέρεια, μιλούσαμε με τους υπηρεσιακούς, φωτισμένους ανθρώπους. Δύο ανθρώπους, λέει, έχουμε όλους και όλους. Όχι μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα, το ίδιο και στους Δήμους. Υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν ούτε ένα κοινωνικό λειτουργό. Και τους καταριόμαστε σαν κοινωνία, ενώ αυτοί δεν φταίνε γιατί είναι μόνοι τους. Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με καταλληλότερο τρόπο. Δεν τους δικαιολογώ, τους αιτιολογώ όμως, γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα στον Δήμο να αποκτήσει περισσότερα άτομα κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια θεσμική άποψη, νοοτροπία, η οποία είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο φαινομενικά, αλλά στην παιδεία, στην πρώτη πράξη, στην πρώτη γραμμή δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Άρα με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε συζήτηση ουσιαστική για το κομμάτι της πρόληψης. Γιατί στον δημόσιο διάλογο συνήθως αναδεικνύονται ζητήματα επιχειρησιακά. Ζητήματα που αφορούν στην επέμβαση. Ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αφότου υπάρξει ένα

0: περιστατικό και όχι πριν υπάρξει το περιστατικό, αποτρεπτικά δηλαδή, για να μην υπάρξει.
1: Ξέρετε, και αυτό φαίνεται παραχαρακτηριστικά από τα μέσα ενημέρωσης. Η μόνη που δίνεται δυνατότητα να μιλήσουμε για πρόληψη είσαστε εσείς στα περιφερειακά μέσα. Άρα αυτή είναι η απόρρεια, το αποτέλεσμα, το ότι η πρόληψη δεν πουλάει, μέσα σε παρένθεση, όπως το λέμε, ξέρετε, στην γλώσσα τη δική σας. Δεν πουλάει. Πουλάει το ότι ένα παιδί πεθάνε, το ένα παιδί σκοτώθηκε, το ένα παιδί έγινε αυτό κλπ. Εμείς λοιπόν κάνουμε πάρα πολύ πρόληψη. Και γι' αυτό οι ψυχολόγοι μας, οι επαγγελματίες, μιλάνε και είναι κοντά στα σχολεία με τα παιδιά καθημερινά, μαζί με τη σχολική κοινότητα, για να βοηθήσουμε. Χθες ήμουνα στα Τρίκαλα και ένας φωτεινός διευθυντής πρωτοβάθμιας κάλεσε όλους τους διευθυντές και καθίσαμε κάτω και προσπαθήσαμε να βρούμε άκρες και λύσεις πρακτικές που υπάρχουν δυνατότητες. Και έχουμε οργώσει όλη την Κρήτη, εκτός την υπόλοιπη Ελλάδα, με τη σκέψη Νεφέλης, μια μικρή ταινία που μετά ακολουθούσε κάποια επικοινωνία με τα παιδιά και βγήκανε και σκάσανε πολλά θέματα και τα παιδιά μας παίρναν τηλέφωνο μετά και διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Άρα σε αυτή την ίδια την Ελλάδα υπάρχουν λύσεις. Σε διαχείριση εννοώ και σε αντιμετώπιση. Αλλά οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν στο πεδίο και όχι στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
0: Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που μας έδωσε, αλλά και το πλαίσιο της δράσης του Χαμόγελου του Παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, έχει υπάρξει περιστατικό τέτοιας βαρύτητας, σοβαρότητας, που να είπατε μέχρι εδώ. Αυτό με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω. Ή αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τα παιδιά που καταφέρατε να σώσετε. Θα το πω έτσι λαϊκά και ίσως αδόκιμα. Στη ζυγαριά της ψυχής σας, αυτά που σώζετε παίζουν ρόλο ισχυρό ή αυτό που μας είπατε το περιστατικό για το παιδί που χάθηκε τελικά είναι αυτό που συγκλονίζει περισσότερο?
1: Όλα ψυχικά ξεπερνάνε και γεμίζει τοξικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω. Έχω δώσει μια υπόσχεση. Και έχω δώσει πολύ περισσότερες υποσχέσεις γνωρίζοντας από κοντά όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία σώσαμε από τα προβλήματα υγείας που δεν τους είχαν δώσει ελπίδες και καταφέραμε και τους δώσαμε την ελπίδα να σωθούν. Άρα λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο, γιατί

0: Το χαμόγελο δεν είναι ο Γιαννόπουλος, το χαμόγελο είναι όλοι αυτοί οι συνεργάτες, είναι όλοι αυτοί που τρέχουν μέρα νύχτα σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Ναι, με ξεπερνάνε, αλλά δεν με καθίζουν. Αλλά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι προέχουν αυτά που δεν καταφέραμε να κάνουμε, παρά αυτά που καταφέραμε να κάνουμε. Μου λέει η σύζυγός μου, ας πούμε, καλά, 2-3 προβλήματα αντιμετωπίζουμε και που δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Με τα 1000 που λύσαμε, που λύθηκαν, δεν ικανοποιείσαι, δεν επαναπάβεσαι. Όχι. Γιατί αυτή η κοπέλα, 16χρονη, που έχασε τη ζωή της, ήταν μαχαιριά στην ψυχή, γιατί δεν καταφέραμε να τη βρούμε. Δεν φταίγαμε. Δεν ήταν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Ήταν ότι δεν ήξερε. Ήταν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διάχυση. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Ήταν ότι αυτό το παιδί χάθηκε ένα πλασματάκι που είχε το όλο το μέλλον μπροστά του. Άρα αυτό με ξεπέρασε. Να τα παρατήσω, με τι, σηκωτώ θα μου πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακεί να έχω τα λογικά μου κλπ. Άρα έχουμε εδώ κάνει μια μοναδική σύμπραξη δυνάμεων. Αυτό λέγαμε σήμερα με τους υπηρεσιακούς της περιφέρειας. Και πρέπει να το πω αυτό, γιατί μίλησα σήμερα με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μας. Άρα δεν είναι υπηρεσιακοί που είναι οι μη ευαίσθητοι και εμείς στο χαμόγελο οι ευαίσθητοι. Έχουμε βρει λοιπόν κοινούς τόπους και ελπίζουμε με το επερχόμενη διαδικασία που θα γίνει με το περιφερειακό δίκτυο να σας έχουμε εδώ να ενημερώνετε τον κόσμο, να περνάμε τα μηνύματα ότι μαζευτήκαμε, καθίσαμε, βρήκαμε λύσεις, προχωράμε, ελάτε μαζί μας, κοινωνία, πάρε τα πράγματα στα χέρια σου. Τα θέματα των παιδιών μας στα χέρια της κοινωνίας. Όχι επαναστατικά, ούτε αναρχικά. Γιατί μιλάμε για την περιφέρεια, ομπρέλα, με πρίκα, το λέω πάλι με πρίκα, το χαμόγελο. Γιατί το χαμόγελο έχει κάνει τέτοια εργαλεία και τέτοιες δυνατότητες και τέτοια κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, που πραγματικά πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Γιαννόπουλος είναι ένας μετριοκακός μαθητής, όπως μας είπατε. Γίνεται ένας σπουδαίος επιχειρηματίας. Και το εγκαταλείπει για να υπηρετήσει, να ιδρύσει το χαμόγελο του παιδιού. Ήταν τόσο ισχυρό το μήνυμα του Ανδρέα?
0: Η ζωή μου ίδια. Επιβίωσα μέσα από αυτό. Το λέω αυτό, λίγες φορές το λέω, αλλά το λέω γιατί αν δεν ήταν, ίσως να μην υπήρχα εγώ σήμερα. Άρα ο γιος μου που νοιαζόταν για όλους, νοιάστηκε με έναν τρόπο και για μένα, γιατί μου έδωσε ένα σκοπό στη ζωή μου. Να κάνω την επιθυμία του πραγματικότητα. Και μετά γνώρισα τα παιδιά που μεγαλώσαμε, που προχωρήσαμε και ήταν και εκείνα μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία για να μου δώσουν αυτό το την όθηση για να συνεχίσουμε σαν κοινωνία, αυτή την κοινωνία που τη βρίζουμε, δεν λέμε συνήθως η Ελλάδα μπιπ και οι Έλληνες μπιπ. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στο χαμόγελο έχει αποδείξει ότι, γιατί έχει γίνει και ένα άλλο θαύμα το οποίο ίσως δεν έχει περάσει πολύ εύκολα. Το χαμόγελο τα καταφέρουμε, δεν έχει ανάγκη, είναι πλούσιο. Επιβιώνουμε μόνο από τις εταιρείες σε είδος και από τον κόσμο. Δεν παίρνουμε καμία επιδότηση. Πώς είναι δυνατόν 400 άτομα προσωπικό να επιβιώνεις και το 80% των νεκρών να είναι ανθρώπινο δυναμικό, γιατί με ανθρώπινο δυναμικό κάνεις δουλειά. Δεν κάνεις με φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία καλή είναι, αλλά για να μπαλώνεις καταστάσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι γίνεται κάτι που είναι ένα θαύμα. Στο εξωτερικό το πιστεύουν και έρχονται και το δουν από κοντά, για να καταλάβουν τι παίζεται και τι γίνεται. Η τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διεθνώς. Γιατί η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, θα τηλεφωνήσεις σήμερα και έχεις ένα πρόβλημα με το παιδί σου ή το παιδί το ίδιο, και η αναμονή είναι 12 με 14 δευτερόλεπτα μέσω ώρα αναμονής. Αυτό είναι γιατί υπάρχει τεχνολογία και υπάρχουν άνθρωποι να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι αυτονόητα. Για πρώτη φορά τα λέω, μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπώ. Αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργούν. Νομίζουν ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι και το κουνάμε και τα πάντα λύνονται. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι.
1: Ναι, είναι άνθρωποι πίσω.
0: Ψυχή έχουμε. Γιατί λέω σε κάποιους ότι δεν είμαστε πλούσιοι, γιατί αν δεν έχουμε χρήματα να κινηθούμε, πώς θα σώσουμε παιδιά. Άρα έχουμε μια τράπεζα που οι καταθέσεις είναι σε ψυχή.
1: Πώς εξελίχθηκε

0: στην πορεία του χρόνου το όραμα του χαμογελού?
1: Εξελίχθηκε με μια θωράκιση θεσμική δυνατοτήτων που κατάφερε να είναι 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα, να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε κάλεσμα του εισαγγελέα, της αστυνομίας, της πρόνοιας, της οικογένειας, του παιδιού, του δασκάλου, του καθηγητή. Και δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Μεταφέρουμε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, με την νέα νομοθεσία, στην Κρήτη, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουν στα κρατικά ιδρύματα. Τα παιδιά είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή, στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χώροι, γιατί με την καινούργια νομοθεσία διαλύθηκαν τα πάντα. Όχι, η ιδρυματοποίηση δεν έγινε. Η ιδρυματοποίηση έγινε. Fast track από ιδρυματοποίηση, να κλείσουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και να τα βγάλουμε πέρα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι μεταφέρουμε παιδιά από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, γιατί δεν έχουν χώρους. Και δεν έχουν καν τους τρόπους να τα μεταφέρουν. Τώρα, πριν λίγο ενημερώθηκα ότι γίνεται μια απομάκρυνση ενός παιδιού, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Έλα, χαμογελό, εντολή εισαγγελέα, θα παραλάβεις το παιδί από το αστυνομικό τμήμα για να τα πάτε στο νοσοκομείο, να είναι κοντά του άνθρωποι κλπ. Στο νοσοκομείο εδώ στο Ηράκλειο υπάρχουν 8 παιδιά, 3 παιδιά που δεν έχουν να πάνε να πάρουν. Σε όλη την Ελλάδα το ίδιο ισχύει. Αλλά αποδηματροποίηση fast track δεν γίνεται.
0: Πηγαίνοντας πίσω πόσο, 30 κάτι χρόνια. 30 χρόνια. Έτσι το είχατε σκεφτεί, έτσι το είχατε οραματιστεί.
1: Τι να σκεφτώ, αφού δεν ήξερα τι μου γινότανε. Ένας επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, που ξαφνικά μπαίνει στα βαθιά νερά, για να δούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρετε, αν δείτε το timeline που το έχουμε βγει, που το παρουσιάσαμε τώρα για τα 30 χρόνια, θα δείτε κάθε φορά κάτι που έγινε μας οδήγησε ένα περιστατικό, μια κατάσταση. Μια 17χρονη που ήταν στο δρόμο και δεν είχε τι να κάνει, που δεν υπήρχαν χώροι φιλοξενίας γιατί ήταν 17χρονη, η Ιωάννα, η οποία ξεκινήσαμε το πρώτο σπίτι, μετά η νεογνωλόγος, επειδή είναι πολλά, να μην τα πω όλα, η νεογνωλόγος η οποία μου είπε ότι από τα 3 νεογνά που γίνονται πρόωρα, που δεν έχουν πρόβλημα υγείας, κάποια θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουμε διακομιδή. Στην Κρήτη πέθαιναν ή παθαίναν εγκεφαλική βλάβη, μια έρευνα που είχε κάνει ο Διευθυντής Νευρολογίας στο νοσοκομείο Χανίων, γιατί δεν υπήρχαν διακομιδές. Και τι κάναμε εδώ λοιπόν? Έχουμε κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών που λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ μας καλεί. Εμείς πληρώνουμε όμως τα έξοδα. Άρα λοιπόν ζητάμε βοήθεια από τον κόσμο, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Πώς μπορεί ο απλός πολίτης, η κοινωνία να βοηθήσει το έργο του χαμογελού του παιδιού?
1: Έχουμε έναν αριθμό που είναι για τα 2 ευρώ. Εθελοντικά, έχουμε πολλούς εθελοντές, είναι συσπήρωση. Σε ρούχα, μεταχειρισμένα παιδικά, σε τρόφιμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να σταθείς αρρωγός. Τώρα πριν λίγο είμαστε στο Ταλός, πολυκατάστημα που κάνουν. Όχι πολυκατάστημα.
0: Στον πολυχώρο. Στο πολυχώρο
1: που οι άνθρωποι μας έχουν υιοθετήσει, να το πω έτσι, γιατί αισθάνθηκα αυτή τη φιλοξενία πραγματικά. Και βρίσκουν τρόπους για να ενισχύουν κάνοντας δράσεις, Πάσχα, τα Χριστούγεννα κλπ. Όλα αυτά και τα θεωρούν ότι είναι και λίγα. Τους λέω ότι λίγα-λίγα έτσι μαζεύονται και γίνονται αρκετά για να καλύπτει όλη αυτή η προσπάθεια, που βασίζεται στην λειτουργία σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι σημαντικό.
0: Σε αυτή τη μακρά διαδρομή έχουν υπάρξει περιπτώσεις που η ίδια η πολιτεία θεσμικά απευθύνθηκε σε εσάς και είπε, ελάτε εδώ, έχετε μία εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης και εμείς θέλουμε να αναδιοργανώσουμε το θεσμικό πλαίσιο που όλοι συμφωνούν ότι έχει κενά. Συμβουλευτικά, τι προτείνετε να κάνουμε, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις?
1: Από άλλες χώρες, ναι. Από άλλες χώρες, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμβουλευτικό ρόλο, ακόμη και στο ΕΚΟΣ των Ηνωμένων Εθνών έχουμε ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνιδρύσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και τον Μπούλινγκ και έχουμε την Προεδρία. Εδώ τα ξέρουμε όλα. Αυθεντίες. Γιατί βασιζόμαστε στα προγράμματα. Τα προγράμματα για να τα κάνεις πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία. Να έχεις τεχνογνωσία. Να έχεις αντίκτυπο.

0: χτυπώ και αποτέλεσμα. Γιατί μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι και μας δίνουν προγράμματα και μας βραβεύουν για τα προγράμματα? Γιατί ακριβώς αυτά που κάνουμε φέρνουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί βραβευόμαστε την 5 χρόνια τα τελευταία με χρυσό βραβείο, γιατί είμαστε ο καλύτερος φορέας, και ρωτάω γιατί. Γιατί έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, μετρήσιμα στοιχεία οικονομικά, μετρήσιμα στοιχεία στατιστικά. Κάθε εξάμηνο, όπως έχετε δει, όπως και σε αυτό, και κάθε χρόνο κάνουμε απολογισμό των δράσεών μας για να ξέρει ο κόσμος όχι μόνο τα φαινόμενα και τα προβλήματα, αλλά να ξέρει τι κάνουμε. Αυτά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν είμαστε καλό παράδειγμα για την πολιτεία, γιατί η ίδια Ελλάδα κάνει πράγματα. Στην Ελλάδα είμαστε. Με Έλληνες λειτουργούμε. Με αστυνομικούς Έλληνες. Με γιατρούς Έλληνες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται με ανθρώπους που είναι μέσα στην δημόσια διοίκηση. Και το κάνουν με πάθος ό,τι κάνουν για το χαμόγελο. 700 εθελοντές γιατροί την προληπτική ιατρική σε όλη την Ελλάδα. Που με τους ιατρικούς και ιδιωτικούς συλλόγους κάνουμε ένα θαύμα. Το θαύμα είναι ότι όλα τα παιδιά των σχολείων περνάνε από προληπτική ιατρική. Χωρίς επιδότηση. Χωρίς χρήματα. Μας βοηθάνε κάποιες εταιρείες βέβαια. Έτσι, ενώ επιδότηση κρατική.
1: Κρατική, ναι, κατανοώ.
0: Αλλά ξέχασα το. Εντάξει, αφήστε το. Πάμε παρακάτω.
1: Το προσπερνώ.
0: Για μην πω πράγματα που
1: ναι, ναι, καταλαβαίνω και δεν θέλω να σας πιέσω. Φινάλε, κύριε Γιαννόπουλε, τι μήνυμα θέλετε να επικοινωνήσετε σήμερα μέσα από την κουβέντα μας στον κόσμο που μας βλέπει, στους κρίτες?
0: Να μην αφήσουν να χαθεί η ποιότητα του χαμόγελου. Αυτό που μας έχει μείνει σαν κοινωνία που έχουμε για τα παιδιά είναι το χαμόγελο, που το χαμόγελο δεν είναι σχέτο χαμόγελο, είναι και οι άνθρωποι μέσα στη δημόσια διοίκηση. Έτσι, το είπα προηγουμένως. Οι άνθρωποι στην αστυνομία που ενώνουμε τις δυνάμεις μας, οι άνθρωποι στα νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε, οι άνθρωποι στην πρόνοια, οι εισαγγελείς που μας παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ και μας λένε θα τρέξετε να κάνετε αυτό και εκείνο. Αυτή είναι η Ελλάδα, θέλω να πω. Αυτό είναι το χαμόγελο. Δεν είναι το χαμόγελο οι 400 άνθρωποι και 9.000 εθελοντές. Έχουμε και 9.000 εθελοντές που είναι πολύ σημαντικοί για τη δράση. Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Γιατί η φιλανθρωπία είναι εύκολο πράγμα. Κάνουμε μια εκδήλωση, κάνουμε ένα τσάι κλπ. Εδώ το θέμα είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν έχω παράπονο. Το σπίτι τελειώνει στο Ηράκλειο. Χάνει σε συμμετοχή πολλών εταιριών. Αρχικά με έναν οργανισμό βέβαια από την Ολλανδία, αλλά μετά ο καθένας βάζει το πετραδάκι του. Εγώ τα έπιπλα της κουζίνας, ο ένας τα βαψίματα. Και πέρασα σήμερα και είδα ένα μελίσι, χωρίς κυφίνες, να δουλεύουν φουλ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της ένας τρεις νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας, της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντίας. Τι σχέση να έχει άραγε ο θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, που λάτρεψε από πολύ νωρίς τη μουσική, την κριτική ποίηση ή αλλιώς μαντινάδα, αγάπησε τον ήλιο και το φως και αποφάσισε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής για πάντα.

Εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή

0: είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961. Οι Κάτω Ασίτες διαθέτουν 22 εκκλησίες, με εκείνη της Αγίας Παρασκευής, πολιούχο του χωριού, να είναι η πιο φημισμένη. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Τούρκος περνούσε με το άλογο του έξω από το ναό, εξοργισμένος με την Αγία που δεν τους επέτρεπε να διενυκτερεύσουν, στάθηκε μπροστά από την εκκλησία και πυροβόλησε το γλυπτό της Αγίας Παρασκευής πάνω από την κύρια είσοδο. Ωστόσο, η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλήγοντας στο στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του Ψιλορίτη μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις Κάτω Ασίτες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο ίσως του χωριού για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου. Το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

0: Το πάθος που έχει και οι ικανότητες του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι. Αγαπήθηκε πολύ όμως και καταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγιαδάκη.
1: Που χαίρομαι κοντά σου.
2: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και

0: μου διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι.

0: είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
1: Γι' αυτό, βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεις από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε από το μηδέν, από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του. Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγεδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος?
0: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με 2-3 λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου εγώ και ο αδερφός μου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική, να πιάσω με όργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, γεράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από Λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα, γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν. Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από μαντινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά. Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
1: Τόσο ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες,
0: ναι.
1: Γλέντια.
0: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη, του Μπάρμπαμ, του Γιώργη, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα μου παίζανε λύρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου. Αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα έχει αγαπήσει η Κρήτη. Και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγκεδάκη, του Μιχάλη του Αντώνη, των ιδιών, ας πούμε.
1: Οι Φραγκεδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
0: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
1: 16.
0: Δεν την έγραψα. Μετά όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης, και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι, «Πάντα θυμμένη χαραυγή», «Εντάξει πάλι δυστυχή» και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: αυτά. Είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνομαι, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Okay. Μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές, να σα χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή. Τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το σκορεμένο το Θανάση το Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι στην ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, πέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλό.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στο όντιο που τρέξανε τα μάτια μου, σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό βέβαια, το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συνέστημα. Για χαρούμενες άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη θα θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.
1: Με τον αδερφό σου τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, είτε χαρούμενες είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες, ναι. Και
0: η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε, φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια, σαν τελειωμένη μπαταρία. Τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε, συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του αδερφού μου, ούτε κανένα που να είναι δικό μου. Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ για αυτούς.
1: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
0: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: τι είναι αυτό που ονειρευόσουνα, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένα στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα?
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια μου έτσι που θέλω. Τώρα το ετοιμάζω, όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω, γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το έλεγε και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανήκει στον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.
0: Το αγαπημένο παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
1: Όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω τρία παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μ' άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Το κατάκριμα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
0: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο?

0: σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική, κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
1: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Όργανο που ήθελα να γίνω έγινα, έκανα όργανο, μετά το σταμάτησα, έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετά είναι αυτό.
0: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, τέλος πάντων, και να συνομιλείς με τον κόσμο.
1: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση. Καλά ή κακά όπως τραγουδώ, δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι MBV μου για μένα.
0: Ποια ευχή θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο. Δύο ευχές.
1: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς, και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου, ο Μανώλης, ο καλός φίλος και όλος ο κόσμος, και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
0: Έρχονται.
1: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας. Αφού κλαίμε, θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
0: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
1: Αν έχουμε υγεία.
0: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να έχεις και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου. Σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
1: Οι εμπειρίες είναι πολλές και πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορώ να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω, και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε
0: και παίζατε.
1: Παίζαμε και πέτρες. Ο ένας τον άλλο, το παιχνίδι μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Πήγαινα εγώ, είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα, γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
0: Σιδερένιο.
1: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια από το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα, και όταν ασχολούσαν τα παιδιά, πάλι την τάσκα έπαιρνα, την τσάντα.
0: Ξανά.
1: Ναι, και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που ασχολούσαν για να με δουν, έτσι πάνω μου, πώς πήγε παιδί μου σήμερα το σχολείο. Καλά, άμα να πήγε. Να έρχεται η. Γιατί εμένα τότε σδέρνανε.
0: Εντάξει.
1: Στα χέρια
0: η. Ναι, δασκάλι.
1: Δασκάλι, ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το ανεχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχα τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
0: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεω. Εκφύσεω, εκφύσεω. Και έτσι να παραμείνει και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασο, στην πορεία σου και σε όλη την όμορφη συνέχεια που έχει ακόμα να μα δώσει, να μα χαρίσει. Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπου σαν εσένα ακόμη πιο συχνά. Να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου. Πάντα όμως. Και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν μ' ακούει, μπορεί να μ' ακούει από εδώ και να μ' ακούσει από την τηλεόραση, ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε για να μας ακούσουν.
1: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Έτσι.
1: Ανεξάρτητα αν λείπει.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγιαδάκης, υπέροχος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ, Νίκη, σε ευχαριστώ.

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Παρακαλώ.
11: Φτάνουμε.
10: Α, έχουμε ακόμα.
11: Τέλεια.
12: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή των μέσων για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες. Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών κάτω ασιτών το Γούργο Λαΐν και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρό Πολεμαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των κάτω ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική γαστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών, που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μου συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και να μας συστηθείτε.
2: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τιμή και τη χαρά που μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
2: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη. Είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει το συνεταιρισμό μας, αγροτικό συνεταιρισμό Γούργο Λαΐνη.
1: Όλες γυναίκες, ε!
2: Όλες γυναίκες, 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: παραγωγή.
2: Την παραγωγή μας και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογής σε εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτήγανα και οτιδήποτε άλλο που ζητήσει ο πελάτης.
1: Μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού, ε,
2: γλυκά
1: τα πάντα.
2: Γλυκά του κουταλιού, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να
1: έχει μεγάλη θέλει, ποικιλία.
2: Να έχει μεγάλη επιλογή και ποικιλία, ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε
2: αγνώπητες.
1: Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
2: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια?
2: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Λεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
2: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι?
3: Πολύ.
1: Πολύ, ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Τι λοιπόν, έχουμε καταρχάς εδώ?
2: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, ναι. Η οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
2: Στο χέρι.
1: Πόσο λοιπόν χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα φρουτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
2: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σαν με το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
2: Συνομιζήθρα,
1: είπαμε. Ναι.
2: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξυνή. Ξυνίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τηγανίζεται αυτό και παίρνει τη μορφή αυτή.
2: Είναι τόσο, δηλαδή η διαδικασία είναι του λεπτού.

0: σερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε με μέλι.
1: Μέλι, και εμένα μέλι μου αρέσει.
0: Το πιο παραδοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μία ρακή.
0: Βεβαίως, και μία ρακή, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση των γεύσεων, το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως, πολύ σαν ωραία. Παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μία ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στις κατοσίτες? Είτε γλυκό είτε αλμυρό.
0: Εκτός από το βραστό, το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις κυριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνόπιτα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι, το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει
0: με
1: παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Την νότυριά.
0: Μεγάλη παραγωγή, είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, νοτρόφοι, οπότε έχουμε μια αυθονία προϊόντων. Γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι
1: αυτό εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε
0: ακριβώς, και το κάνει και με τόσο μεράκι και όρεξη που
1: έτσι
0: φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω και αυτό.
0: Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα πρέπει να νιώθει ότι το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπης στην παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μια μαντινάδα. Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσκω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτα στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε. Νεράιδα του ψηλού βουνού, πως είσαι τα ταρών.
1: Η μία είναι αυτή.
2: Η μία. Η άλλη λέει, αν ήσουν Ανατολή δεν τα υπήρχε δύση. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια ομορφιά να αφήσει.
1: Δεν μπορώ. Τώρα, Ευγενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να ευχηθώ
0: και μία. Ήταν δύο μαντινάδες τόσο όσο για την αγαπημένη μου Νίκη.
3: Όχι. Εξαιρετικά και οι δύο, αλήθεια σου το λέω. Είστε η μία καλύτερη από την άλλη. Θα γνωρίσω και τις υπόλοιπες γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
0: Να είστε καλά,
3: είστε με αυτό το μεράκι, με αυτή την αγάπη, αυτά που κάνετε και να προσπαθήσετε να μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
0: Αυτό,
3: μια κόρη υπέροχη.
0: Μια κόρη και ένα γιο.
3: Έτσι, mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι
0: καλά
3: την παράδοσή μας.
0: Ακριβώς.

0: στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών. Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια. Και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτετσίρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 κι εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή. Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες.
0: Το ίδιο πάθος.
1: Το ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με τα, όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
0: Όταν υπάρχει θέληση, όλα
1: ναι,
0: γίνονται.
1: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές κι εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας. Άλλες τις μεταποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
0: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι, όπως βλέπω τώρα τις αρικόπιτες, βλέπω το κουλούρι του γάβου.

0: Καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
0: Κουμπαροκούλουρο.
1: Κουμπαροκούλουρο. Και το φτιάχνουν σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουν στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μασχέρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια.
1: Ναι. Κα διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο. Αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι. Και είχε αυτό. Έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
0: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την ποικιλία τώρα, θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα.
1: Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
0: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια τα λιχναράκια. Τα οποία απλά, δύσκολα.
1: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για μια γυναίκα.
0: Ωραία,
1: για μια γυναίκα, δεν με παρατήρησε.
0: Και τι έχει ζει μέσα, περίπου.
1: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Και διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και μου είπε η κυρία Αργυρό ότι είναι μια ζύμη η οποία είναι τη στιγμή, δεν χρειάζεται να αντέχουμε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα. Θέλει πλάσιμο η ζύμη, Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
1: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: εδώ φτιάχνουμε τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό.
0: Πιο νόστιμο,
1: για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, είναι αυτό, λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
0: Είναι αν αγαπάς περισσότερο τη μυζήθρα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω μυζήθρα,
1: ναι, αυτό ακριβώς. Αν σα αρέσει η μυζήθρα, ναι.
0: Τι άλλο
1: αρέσει...
0: αγαπημένο από εσάς από το συνεταιρισμό σας θα διαλέγατε?
1: Τι θα διάλεγα? Εγώ προσωπικά. Όλα που δεν μου φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
1: Μας αρέσει όλα. Αυτές τις μέρες τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
0: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
1: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμείς αποθηκεύουμε τώρα αυτές τις γενών που έρχονται. Τα αναπαθιεύουμε στην κατάψυξη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τις χορτόπιτες μετά. Γιατί τις βάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως και τα λιχναράκια και χρειάζονται πάντα.
0: Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από το
1: σπίτι. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά.
0: Τα άλλα.
1: Τότε ήταν όμως και πιο καλό γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορεί να τα βρει κάθε μέρα και όπου θέλει.
0: Έτσι είναι. Ναι. Η αυθονία φαίνεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσείς κάνετε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες γεύσεις και ο ένας εταιρισμός και ο άλλος. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
1: Ευχή.
0: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να αφορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
1: Να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος. Να μην υπάρχουν απρόοπτα ατυχήματα και όλα αυτά και να έχουμε αυθονία να τρώμε. Τα προϊόντα μας είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Κάνατε τη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
0: Και όχι.
1: Στη μουντή μέρα.
0: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεσαι και έτσι πάει. Λοιπόν. Το συνεταιρισμό,
1: Από τα εγκαταστάσεις μας,
0: ναι. Με πόσο κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, όχι, λοιπόν, είναι διέτης, έχουμε διέτης.
0: Έχετε και διέτης.
1: Έχουμε και διέτης για σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε. Είμαστε καμωμένοι.

κάνει από σάρκα. Κι όμως πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε από ατσάλι. Η κατανόηση ότι οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας αγγίζουν, μας πονούν, σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση του ίδιου του δέρματός μας και των αμφιβολιών μας.

0: Εγώ νιώθω το δέρμα μου και την ψυχή μου να αντιδρά από ανθρώπους όπως ο κύριος Μανώλης Σιρεβελάκης ή όπως τον αποκαλούν Γιαρουμπομανώλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβαν να πούν ίσως ιστορίες που θα έπρεπε να ακούσουμε εμείς οι νεότεροι. Αν δεν πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να δεθεί με έναν άνθρωπο μέσα σε μερικά λεπτά, τότε κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Κύριε Γιαρουμπομανώλη, σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πάω στην
2: πόλη. Είμαστε στη Μονή Γοργολαΐνη, σε
3: ναι.
2: υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλως να το χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τζερεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
3: Γιαρουμπομανώλης.
2: Γιαρουμπομανώλης, σας σε λέω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι.
2: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι
3: ωραίο. Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρουμπομανώλη.
2: Αμέ.
3: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι, εκεί λέγε ένα τραγούδι τότε, Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο, και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει γεια σου ρε Γιαρούμπι. Και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
2: Α.
3: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει κινούσε του Γιαρουμπογιάννη. Γιαρουμπομανώλη, Γιαρουμπογιώρη, Γιαρουμπονικόλη. Δεν μας έβρισε στο χωριό τώρα τα ονόματα Τσερεβελάκης. Μόνο Γιαρουμπομανώλης.
2: Σας εμένα, ξέρουν έτσι δηλαδή.
3: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό, θα με ζητήξεις. Μανώλη Τσερεβελάκη. Γιατί είμαστε 7 Τσερεβελάκη.
2: Γιαρουμπομανώλη.
3: Γιαρουμπομανώλη.
2: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σα, θα γράψω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι, Γιαρουμπομανώλη.
2: Λοιπόν, εσεί είστε γέννημα θέμα εδώ.
3: Ναι.
2: Κάτω ασίτες.
3: Ναι.
2: Εδώ μεγαλώσατε.
3: Ναι.
2: Εδώ ζήσατε.
3: Ναι.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ορίστε.
2: Κάνατε οικογένεια.
3: Ανήκαμα. Έχω. Επαντρεύτηκα 18 χρονών. Όταν πήγα φαντάρος είχα δύο παιδιά.
2: Νωρίς όλα.
3: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
2: Να τα χαίρεστε.
3: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
2: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
3: Μια εγγονή έχω τώρα, θέλω να την παντρέψω. Τσινάκι, εμπιστέρα, δεν με νοιάζει, ας πεθάνω.
2: Την παντρέψουμε κι αυτή.
3: Ναι.
2: Αλλά να την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
3: Ναι.
2: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
3: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε ας πούμε 4-5 τελικανίδες και είχαμε ένα κύπεζο το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
2: Καντάδες.
3: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη, ξύπνα να ακούσεις ένα γνούς της καρδιάς στα βάθη. Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει ελάτε εδώ. Και μπαίνουμε μέσα και μας είκαμε τραπέζι και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια, τάξε καλά το κάμε δεν ήρθετε. Και με τα 15 μέρες την είπε.
2: Ο φίλος.
3: Ο φίλος.
2: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
3: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμουν ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και παίρνω από το σπίτι. Αυτή ήταν μικρή, 14 χρόνο. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω, γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω.
2: Έτσι.
3: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γρία, σώπα βρε κουζουλέ, αφού δεν θα έρθει πως είναι μικρή και εσύ μικρός. Και δώστου, και δώστου. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα από όξω και μου λέει η μάνα μου άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι. Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν και η προξενήτια. Και μου λέει η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε τόπο μόνο να πας. Και σηκώνομαι και πάω και τη λέω δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ. Λέω μα εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμαι να μην σου τα πω λίγο.
2: Την κλέψατε.
3: Την έκλεψα και πού να την πάω. Πήγαμε από εδώ στη Άνω Σίτες είναι ένα φαράγγι.
2: Στο φαράγγι την πήγατε.
3: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
2: Πόσα βράδια καθίστε εκεί?
3: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
2: Α, ένα.
3: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες σε ένα σπίτι.
2: Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε, πώς έγινε?
3: Την έκλεψα εγώ.
2: Και μετά τι?
3: Τι, πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες,
2: ναι.
3: Γιατί η πεθαρά μου φώναζε.
2: Α.
3: Δεν με έθελε γιατί ήμουν μικρός και η κόρη μικρή. Ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάιο μέσα παντρευτήκαμε.
2: Τα καταφέρατε δηλαδή?
3: Ναι, τα καταφέραμε.
2: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω σίτες? Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγοι του, οι λιράριδες, τι
3: ήταν? Το γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνεται πάει μεγάλο Παναγύρι.
2: Και γίνεται ακόμα?
3: Και γίνεται, αλλά τότε ήρθαν με τα ζώα. Μπορεί να ήρθαν 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
2: Και φαγοπότη.
3: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
2: Τι κερνάγατε τότε?
3: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα ίδια και σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει αυτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
2: Την αγαπάτε τη Μονή?
3: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός και όποιος τον επιράξει θα σου πω μια ιστορία. Τα Άγιος από εδώ κατεβήκανε και πήρανε τρία οζάκια, τα βάλανε στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν παίρνουν τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο, αυτό είναι θαύμα. Και παίρνουν τα οδάκια, τα πάνε και τα μολέρνε έτσι που ήταν και για γέρνη και κάνουν έτσι και παίρνουν τα μάξι μπροστά.
2: Πιστεύετε στα θαύματα?
3: Ναι, πιστεύω πολύ, γιατί κι άλλο θαύμα, δύο-τρία είσαι καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από ΠΑΕ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, επέρασε ο Άγιος Γιώργος σαν την άστραπη και του είπε ξανά χαστούτς και ήφυγε το γουρούν, το μόλαρε. Τα μάτι του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλειε τα μάτια του σαν και πόθανε.
2: Εσάς άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει,
3: Έχω κι εγώ οικογένεια. Σκοτώσανε τον αδερφό μου επί χούντα και ήμουν στη Γερμανία. Και έλαβα το χαμπέρι στη Γερμανία και ο Θεός κατήσει Σονιά. Εγανάξα από εκεί που ήμουν να πάω να βρω το αεροδρόμιο να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και ύστερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
2: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω, αν μπορείτε, να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
3: Δυο μαντινάδες από
2: εδώ. Και τρεις άμα θέλετε.
3: Από εδώ μια. Σ' ένα σπηλιάρε σκοτεινό και απ' έξω να είναι σόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου, η γιάχνα σου είμαι σόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμε στην πίσα. Που είναι μια λόγη φωτιά και θα καούμε ίσια.
2: Παναγία μου φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
3: Ναι.
2: Οπότε με το ψαξίδα...
3: Και να μου τον χαιρετά θες.
2: Με χαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
3: Δεν θα είναι και πολλά γιατί...
2: Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
3: έχω πολλά χρόνια.
2: Δεν το ξέρετε. Και να

0: Θα δω στο μοναστήρι που αγαπάτε.
1: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα τα μεγάλα, από σταλαγματίζουνε το μέλι και το γάλα.
0: Αγία, Παναγία.
1: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω
0: να σου πω. Δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει μια μαντάδα να μου την πει.
0: Δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή

Ιερά μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της μονής έχουν ανακηρυχτεί διατηρητέα φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος στις κατοασίτες και αξίζει να την επισκεφθείς.

0: Εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, εάν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο μορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες μορφές εδώ. Έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ωραία η περιοχή σας, είστε ωραίοι κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις Κάτω Ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον ελληνικό. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ, Κάτω Ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια. Εδώ είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα.
0: Ποτέ
1: όλα εδώ. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει στις Ασίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τώρα είναι και νεοσύστατος, που τώρα επαναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο Σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ, έτσι, πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το διστάβρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλους θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις μητέρες μας. Μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω και δεν βγαίνουν.
0: Πάντως εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο, υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
1: Πραγματικά.
0: Να συνεχίσει έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Να σε καλά, Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας πέρσι στο χωριό και μας

0: σε πιστεύτησε και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.
1: Εγώ θα ξανά.
0: Σε ευχαριστώ και σε θέλω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: που θα έλεγε σαν πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε, θα το απαντούσα με μια μπαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ.
0: Oh.
1: Η οποία λέει: «Για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια. Η ομορφιά των αστών δεν λέγεται με λόγια». Αυτό θα το έβλεγα.
0: Έχετε όμως κλείσει τις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε,
0: ασχοληθούμε
1: την παράδοση.
0: Πολλές μαντινάδες. Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ?
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ. Να, ας πούμε, όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
1: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις στις κατασίτες. Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στις κατασίτες?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
0: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν μάλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος του χωριού, πού θα με πήγαινες?
1: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
0: Έχετε όμως βουνό.
1: Βουνό, τα παράγια.
0: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς, με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε να κάνεις ίσως ένα κάλεσμα από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γυρίσει σε ένα χωριό. Πες μας κάτι ή ζήτα κάτι από την νεολαία ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
1: Πραγματικά εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό, αντίθετα γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο, γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει η νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
0: Τέλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
0: Είτε για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
1: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε.
0: Να
1: είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει: «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει: «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με. Κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι. Για να παλέψω και να νικήσω. Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου». Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω, του προσώπου σου τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω.
2: Εκεί στα λιμέρια σου, εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση τόσο συναρπαστική, που να μην σε απασχολεί τελικά αν θα φτάσεις στην Ιθάκη.
3: Πιάσε λίρα και κιθά.
2: Μονάχα συγκινήσου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα

0: ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές προσπαθούν να διαχειριστούν κάτοικοι περιοχών της Κρήτης, όπως τα Ζωνιανά, η Ιεράπετρα, ο Προφήτης Ηλίας και το οροπέδιο του Λασιθίου, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα το νησί. Αύριο στην Κρήτη καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος θα συμμετέχει σε ευρεία σύσκεψη το πρωί στην περιφέρεια, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής καταστροφών και των αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα ο Υπουργός με συνεργάτες του θα βρεθούν και στις πληγήσεις περιοχές, πραγματοποιώντας μία πρώτη αυτοψία. Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στόχος είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο

0: Επίκεντρο θα βρεθούν οι ζημίες σε καλλιέργειες, σε περιουσίες, σε δρόμους, σε αγροτική οδοποιία και σε γέφυρες.
1: Τα γύρω χωριά φυσικά υπάρχουν ζημίες, γιατί πρέπει να το δώσει ως περιφερειακός σύμβουλος που γύρισε σε κάποιες περιοχές. Και στο νότο έχουμε ζημίες και προς το οροπέδιο Λασιθίου Κυπευτικά τα οποία πνιγήκανε. Και στο Ρέθινο, στην περιοχή του Μελοποτάμου, πραγματικά καταστροφικές ζημίες.
2: Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε, είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό.
3: Το πρόβλημα εστιάζεται στο Δήμο Μελοποτάμου. Εκεί είναι στα Ζωνιανά, υπάρχει έντονη βροχόπτωση ακόμα και έχουμε πολλά νερά και φερτά από το Ψιλορίτη. Στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Εράδρα που επίσης είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές.
0: Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, του Μελοποτάμου, της Ιεράπετρας, του Αεροπεδίου Λασιθίου και του Αμαρίου. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι υποδομές καταστράφηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους κατοίκους να αναμένουν να ξεκινήσει άμεσα η αποτίμηση των ζημιών.
4: Ρωτή, τα έχει τελειωμένα όλα. Ναι, δεν έχει πράγμα. Αυτό που έχει τελειώσει, τα μπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, ειδικά που μπήκαν νερά από το δρόμο μέσα, είναι άχρηστα τα μπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία, και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφητηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια, και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο.

0: Σοβαρά είναι τα προβλήματα στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Στα Φέρμα Ιεράπετρας δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο δρόμο προς την Ιεράπετρα. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Κρέτα 24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.
1: Πιστεύω ότι ζημιές που γίνανε, γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός, και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
0: Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε και σήμερα σε πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, καταγράφοντας μέσα από εκτενές ρεπορτάζ το μέγεθος των καταστροφών και την απόγνωση των κατοίκων και των επαγγελματιών. Στο οροπέδιο του Λασιθίου, η οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς πατάτας είναι ανυπολόγιστη, με τους ίδιους να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ανήμποροι να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα δοκιμασία. Τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν μετέτρεψαν τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη, με την κακοκαιρία να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της ουδιάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρίας στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
3: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
3: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς.

0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι ζητάτε?
0: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει. Και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια αρρωγή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
1: Το ποσοστό καταστροφής...
0: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
2: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
3: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα, και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
1: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
3: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
2: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
4: Όμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
1: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
4: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τία η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
0: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
5: Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε σήμερα και στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γουβών, την οποία ακόμα μία φορά σάρωσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία. Οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει με κατοίκους και επιχειρηματίες να ζητούν την εκπόνηση ενός σχεδίου προκειμένου η περιοχή τους να μην ξαναζήσει στο μέλλον παρόμοιες δοκιμασίες.
2: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
6: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχειλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη

0: μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η υλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή, πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
0: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
2: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητος που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυκτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών που έχει υποστεί διάβρωση.
2: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των ακτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαρά και της Χερσόνησο τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
3: Δίχως τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης με τον Ισίνα Θρηνή έναν 16χρονο οδηγό δικύκλου και έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τροχεία συμβάντα σε Χερσόνησο και Αγίο Βλάση διερευνώνται από τις αρχές. Δύο τροχεία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
4: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση.

0: Ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στα 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
0: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους, κυρίως, να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά, με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας, να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχίας αυστηριοποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο, βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
2: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη...

0: Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
1: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
1: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στον δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
2: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
5: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
5: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
0: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
5: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
0: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
5: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
5: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σεζόν, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκεί.

0: κίνηση.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μηνύμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
1: Μεγάλη μάχη δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Με νίκη η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
3: Σκοτ. Μπέλιγχαμ, Κέιν, κοντρόλ και η εκτέλεση γκολ. Το έκανε ξανά. Σκοράρει για έκτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Μπέλιγχαμ κάνει το πανηγυρισμό του Κέιν. 20 γκολ στα τελευταία 22 παιχνίδια. Μπέλιγχαμ έστριψε πάνω στον Στάνισιτς. Πεσμένος δίνει την μπάλα στον Άντερσον και την παίρνει ο Κουάνζα και έρχεται ο Σάκα. Βήμα-βήμα, φτάνει στην περιοχή η Αγγλία, σέντρα, ο Γκόρντον το κοντρόλ και το γύρισμα, γκολ! Είπαμε, δεν αργεί, ήρθε ούτε ένα λεπτό μετά. Στο 21, Τζουντ Μπέλιγχαμ. Έχει ασίστ και γκολ, ήδη σε ένα 20 λεπτό. Και είναι πάλι σε θέση άμυνας οι Κροάτες, το γύρισμα, προπόνηση, δεν μπαίνει το τρίτο γκολ. Άλλο ένα γύρισμα, βγάζει ο Βούσκοβιτς. Κέιν. Σέντρα το Γκουάνζα, 3-0. Γκόρντον. Περίπατο κάνει η Αγγλία μέσα στη Ριέκα. Γκόρντον πλέον έχει ασίστ και γκολ. Εδώ ο Άντερσον. Χαλάρος, έχασε την μπάλα. Κόβατσιτς πέρασε. Κι όμως το χασε. Έρχεται και ο Γκόρντον. 3-2 είναι να την περάσει ο Μπέλιγχαμ. Πέρασε για τον εαυτό του, αλλά τελικά βγαίνει ο Γκόρντον. Ξανά για τον Μπέλιγχαμ. Έφτασαν στην περιοχή. Δρίμπλα, κρατάει την μπάλα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τη γύρισε. Σάκα! 0-4. Δεν υπάρχουν οι Κροάτες. Ό,τι θέλει κάνει η Αγγλία. Θλιβερή εικόνα από τους Κροάτες. Και οι Άγγλοι που είναι σε φουλ ένταση, σε φουλ ρυθμούς, τους έχουν διαλύσει στο ημίχρονο. Άντερσον, Κόνσα. Τέλεια συνεργασία, ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν, 0, 5 στο 53. Καταπληκτική συνεργασία από τους Άγγλους.

0: Στάνισιτς. Ο λάθος από το Στάνισιτς. Κέιν. Σακά. 6-0 στο 68. Δώρο από τον Στάνισιτς αυτό. Πάσανε για τον Ρότζερς που φέρνει την μπάλα μπροστά. Άλλο ένα τετατέτ. Ρότζερς το 7ο γκολ της Αγγλίας. Κάτω το σημεάκι, ο Μόργαν Ρότζερς σκοράρει και αυτός 0-7.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα στις 8 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνης.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σβήνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

γι' αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αντικυθύρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε παπαδιά, ε. Παπαδιά.

0: Έρχεσαι εδώ, αράζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα Κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω, πάμε. Πάμε στην Παπαδιά.
1: Είναι πολύ εδώ. Έλα μωρί. Βγαίνω τώρα, να τη, από τη βία, να τη δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγουν. Πάντα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα τρώνε. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: κάνουμε πράγματα στη μένα. Αν μέσα στο σπίτι ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω.
1: Μπαίνεις.
0: Μπαίνω με κάμερα.
1: Είμαστε πολλά γιατί εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό, δεν το ξέρεις.
0: Ακόμα?
1: Ακόμα.
0: Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό ασχολείσαι?
1: Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να έρθω κάθε σου
1: δείξω. Όχι, να μην έρθει, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID. Ναι. Τεστ και ήρθα.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το. Δεν έχω κάνει.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο?
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, εγώ το ξέρω, τραβάει το.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή, είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή είχατε κατσικάκι γιουβέτσι.
1: Ναι, συνήθως το τοπικό κρέας.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι έτρωμε, βρωμογούρουνα που τρώνε άλλοι. Άγραμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μακριά και καπνιά.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, έχω ωραίο όνομα, τίποτα παραπάνω. Μου είχαν φύγει πιο πέρα κολλητσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκορπιό?
1: Αφού σε φοβούμε σαν το σκορπιό. Το σκορπιό τον εμπλησιάζει.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Το σκορπιό δεν τον εμπλησιάζει. Δεν τον εμπλησιάζει με το σκορπιό.
0: Το σκορπιό. Ναι. Ζυγός είμαι εγώ, με ζυγοροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήθια φοβούμε.
0: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
0: Α, είσαι Αθηνά και τώρα μένεις εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά, τι να κάνω. Ήμουνα σπουδα.
0: Ο παπάς.
1: Τακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά. Πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
0: Ζεστή έχετε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
0: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πώς το μαγείρεψες μόνο?
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
0: Παναγία μου, έφαγες όλη την κατσαρολά?
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
0: Έκανες για δύο το βράδυ?
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
0: Γιαούρτι?
1: Το βράδυ φρούτο.
0: Αλήθεια?
1: Αμέ.

0: Δεν ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να φάμε κατσικάκι.
1: Πρέπει να συνεννοηθούμε. Ποιο κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά?
0: Ο Μύρος ο καζό.
1: Ο Μύρος ο κύριο Μύρος. Εγώ γιατί υδρώνω, έχει γρασία σήμερα.
0: Από το άγχος σου.
1: Ε?
0: Από το άγχος σου που θέλει να πάρει.
2: Θέλει
0: να πάρει πολλά λόγια και, δεν σου, και σου δίνω, βέβαια.
1: Μα σου πήρα λόγια.
0: Σου δίνω. Στα
1: μου δίνει, σου παίρνει.
0: Εγώ τα παίρνει, τα δίνω εγώ.
1: Τα δίνει.
2: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
0: Τα δίνω εγώ. Λέω, άσε λοιπόν εκείνο τον Χριστιανό, λέω, στέκει τόση ώρα εκεί πέρα.
1: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
0: Ναι.
1: Το φάσε.
0: Μην το σπάσει τώρα.
1: Να το φάσε
2: τώρα, κάνε το
1: είναι γλυκό.
0: Άμα το σπάσε, δεν το φάω. Θέλει να κόψω να φάω.
1: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Κάνε πώ το λένε, κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
0: Όχι, καλή σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώω εγώ το φρούτο έτσι.
1: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδες.
0: Στο καλό να πας.
2: Στο καλό να πας από μακριά.
1: Ένα, κάνω πολύ μαζί.
0: Στο καλό να πας. Όχι,
1: έλα, έτσι, έτσι.
0: Έλα, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
1: Γεια, μπρο, μπρο, μπρο που λένε κι άλλοι.
0: Θα δω στο μαγαζί τι θα τραβήξω.
1: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε έτσι.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στο αντικείμενο. Το όνομά της το πήρα από την καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: Ζου ελέγχουμε. Κυματισμό.
1: Κυματισμό. Φαντάζομαι ότι θα έχει υποχώρα, Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε να πει πάλι.
0: Τα κουκκιόλα, σου λέω.
1: Ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουμε γίνει κομμάτια. Πάμε Κήθερα, θέλει δύο.
0: Δύο. Δύο μισή ώρα, δύο ώρες και ένα τέταρτο.
1: Κόψε κάτι. Θα το πας πιο ώρα. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Εσύ.
0: Με τραβάει.
1: Με έχει λούσει κρύο υδρότα. Κουνάει λέει τώρα λίγο λέει. Πώς το πες εδώ, σουάλα.
0: Σουέλ. Κυματισμός.
1: Κυματισμός. Δεν είναι μπομποφόρ.
0: Μποφόρ δεν έχουμε πολλά, έχουμε κυματισμό, σουέλ. Ύψος κύματος δηλαδή, δύο μέτρα.
1: Και ωραία, εκτός από δραμαμένη και τέτοια, για εμένα τώρα που με κυλούσε και νοσοδότα, ιδανικά τι κάνω, βγαίνω.
0: Άμα κοιτάς έξω το

Τρίβουμε το καρότο. Το λάχανο. Το μήλο. Χυμό από πορτοκάλι. Αλατάκι. Πιπέρι καγέν. Φιστίκια γίνεις ψύχα. Τα χοντροκόβουμε, να νιώθουμε τι τρώμε. Ρεβίθια μέτρια βρασμένα, όχι μέτρια βρασμένα στο βράσιμο, μέτρια είναι τα ρεβίθια. Χοιρινή ομοπλάτη, σε πολύ πολύ μικρά ζαράκια, σαν κιμά. Πατζάρια, βρασμένα στο χέρι. Ζαράκια. Ελαιόλαδο. Να πάει παντού, ανακατεύουμε και σερβίρουμε πάνω σε κρυθαροκουλούρα. Τελειώνουμε με κόλιανδρο ή μαϊντανό.

0: λίγο μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι αν ήταν. Όποιος έχει πάει αναφιώτικα είναι ταλεκουάλ ίδιο, ε. Δείτε. Άλλο τόσο να ήταν, μαγαζάκια πάνω, με ζευγοπολία.
1: Πας μαγειρεύοντας.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι καλό. Και εμείς από την Κρήτη στα Κύθηρα ήρθαμε. Πας, πας.
0: Πού πας?
1: Στο Κάστρο.
3: Στο Κάστρο.
1: Γυρίζαμε.
3: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Πήγες, εγώ πας.
1: Και εσύ θα πας.
0: Και πώς θα πάω?
1: Με τα πόδια.
0: Γιατί σε είδα...
1: Όχι, εγώ είμαι του τρεχαλιτού.
0: Είναι μακριά ακόμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
0: να το προσπάσω. I love Κύθηρα, I love
1: Κρήτη.
0: Περιποιημένες, ποιος?
1: Κρήτη.
0: Το Κάστρο.
1: Είναι υπέρ.
0: Μα τι κυρία είστε εσείς, τι ωραίο style είναι αυτό.
3: Αλήθεια.
0: Λες τι ήρθατε από τη Βενετία.
3: Πώς δουλεύεις
0: όλα! Ειδικά εσύ είσαι, έχεις αέρα παριζιάνικο.
1: Κρατάω το ταπεραμένο.
0: Μα φαίνεται αυτό παιδί. Γεια, αγάπη μου, αγάπη.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Υγεία, αγάπη.
1: Καλές εκπομπές να κάνετε.
0: Και καλό νερό.
4: Και καλό φαΐ.
0: Ναι, ναι. Από φαΐ δεν το λέω.
4: Πάντα καλά.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας, γεια σας.

πάει αέρας, λέγει στο χωριό. Νομίζω ότι είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, αν εξαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι και το μάτι της Κρήτης, μάλλον του κάστρου, και από εδώ οι βραχονισίδες. Και αν δεν φυσούσε και αέρας, καληνύχτα.

0: παίρνουν λαγκάδια και βουνά και ομορφιές και καλή. Σαν παΐς μαγειρεύοντας δε θα πεινάσεις πάλι.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, πότε θα κλείσουμε ραντεβού? Αύριο μπορείς?
2: Αύριο το πρωί μπορεί, αλλά δεν κατέω καημένα γιατί πρέπει να είδω την ατζέντα μου.
1: Ατζέντα, ρε.
2: Όπως είπατε, έχω.
1: Γιατρός είσαι.
2: Ο μεγαλύτερος γιατρός καημένου του Πανεπιστημίου δεν έχει τόσα ραντεβού που έχω κλεισμένα εδώ.
1: Δηλαδή, πότε ξεκινάει το πρώτο ραντεβού?
2: Από τις 8 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και εγώ πιστρίβω τώρα.
2: Αριστερά.
1: Ναι.
2: Και τελειώνει κατά τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα το
1: τελευταίο. Μα τι λέω τώρα, χειμώνα, καλοκαίρι?
2: Δεν είναι πάντα, αλλά είναι σε ορισμένες εποχές, να όπως το ραδά που με βρίσκεται. Που
1: εγώ, δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο 2 εβδομάδες νωρίτερα και σε έκλεισε ραντεβού με αγνοείς.
2: Είχανε κλεισμένα πρώτα από σένα ένα τσουβάλι νομάτι.
1: Ετοιμόλογος είσαι, βλέπω.
2: Ήταν αλήθεια, λέω, δεν λέω ψέματα.
1: Πού πάω, Δομοκό?
2: Πάνω.
1: Δομοκό?
2: Όχι, Πετροχιλιάνικα. Next station, Πετροχιλιάνικα.

0: Κάντσι.
1: Έλα.
0: Πού είμαστε, πού είμαστε. Είμαστε Κύθηρα, αλλά πού είμαστε.
2: Τα Λιντραγιάννικα.
0: Ποια?
2: Λιντραγιάννικα.
0: Νταρακιάνικα.
2: Λεονταρακιάνικα.
0: Λεονταρακιάνικα. Πώς οικισμούσε και εδώ. Και γιατί έτσι οι μικροί οικισμοί, τι κάνατε, μήπως μαλώναν εδώ και...
2: Έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
0: Πώς είστε τώρα εδώ, μόνος σου, με τα σκυλιά.
2: Με τη μάνα μου, τα αδέρφια μου.
0: Δύο, τρία
2: αδέρφια και η μάνα μου.
0: Τρία αδέρφια και η μάνα μου. Και τίποτα άλλο στον οικισμό.
3: Ο Παναγιώτης είναι γεωργοκτηνοτρόφος εδώ του χωρίου, μεγάλος και τρανός.
0: Μεγάλος και τρανός.
3: Βεβαίως.
0: Όλο καλλιτέχνες και γεωργο...
3: Και στα Κύθηρα για να ασχολείσαι πρέπει να έχεις τα πάντα. Και με το γεωργοκτηνοτροφία να ασχολείσαι και με τα καλλιτεχνικά.
0: Εσά και εσά να τα κάνεις όλα.
3: Μα ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Θα προχωρήσουμε προς τα μέσα.
3: Πάμε μέχρι και να δούμε έτσι, τη γειτονία.
0: Πάμε με το χωριό. Παναγιώτης, ε.
3: Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης Φαρδουλής είναι εδώ.
0: Φαρδουλής.
2: Είσαι ειρηνιά εδώ.
0: Ε, ναι, τι να έχει, μωρέ Παναγιώτη. Αλλά με συνεχίζεις να με βλέπεις καλά εμένα.
3: Δεν
0: νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Πάμε. Ωραία.
2: Είχε πολλούς, αλλά φύγανε. Πεθάνανε.
3: Κοίτα ωραία που ήταν τότε η σφούρνια και τα παχνία. Πάνε όλα. Περασμένα μεγαλεία διγόντας τα ανακλές.
2: Και εδώ μένανε πολλοί. Όλοι οι λέτρες μένανε εκείνα τα χρόνια εδώ κάμου.
3: Και δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Έλα Παναγιά, έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
3: Πάμε για να προλάβουμε και παρακάτω.

είπαμε κι εγώ καλή καρδία. Άιντε σαν μάνα μάνα και χαίρομα που βρίσκομαι. Χαίρομαι

0: Πάλι γιατί εδώ να τα κάνουμε τροχαλία, να μπει μέσα, θα σφινώσαμε και δεν θα βγούμε πλέοξο. Σου κάνω νόημα. Στα κουπαδάλια. Επαδά.
1: Τροχαλία.
0: Λοιπόν, κατεβάτε.
1: Πού το βγαίνει.
0: Εδώ να.
1: Αφού πει τροχαλία θα τα κάνουμε.
0: Μα θα πάμε τα πόδια να βγάλουμε βίντεο.
1: Περίμενε, ρε.
0: Επαδάσιτο, δεν περνά κανένα, αφού δεν περνά το γάιδαρο στα πάνω. Τώρα πα να βγάλει το τζιπ στο στοκάκι να μην ξαναβγεί πλέοξο. Ούτε με ελικόπτερο.
1: Έχουμε ελικοδρόμιο.
2: Τα σουβλάκια κοτόπουλου θέλουν αρχικά καλό κοτόπουλο. Έχουμε πίνδος, ελληνικά κοτόπουλα και φιλέτο μπούτι, που είναι πιο ζουμερό, δεν στεγνώνει σαν το στήθος, εκτός αν είστε τόσο διατροφικοί που θα πάρετε στήθος. Θα το κόψουμε μπουκές και θα το μαρινάρουμε και μετά θα το ψήσουμε. Όπως πάντα, εύκολες γρήγορες συνταγές. Πάμε να μαρινάρουμε, μάλλον αρχικά να κόψουμε σε μπουκές το κοτόπουλο. Θέλουμε σωστό μαχαίρι αρχικά και έχουμε, και μετά θα κόψουμε λωρίδες. Δείτε το μαχαίρι, ξυρίζει. Και θα πάρουμε, θα τα μαζέψουμε και θα κόψουμε μπουκές. Απλά πράγματα. Μπουκές γύρω στα 2 εκατοστά. Κρεμμύδι flakes, αποξηραμένο. Πέλτε ντομάτας. Πάστα σκόρδου ή αποξηραμένο. Πάπρικα, πιπέρι, καγέν, καπνιστή, ιδανικά. Και σουμάκ μπορείτε να βάλετε. Ελαιόλαδο. Μέλι. Ξύσμα και χυμό από λεμόνι. Αλάτι. Λίγο πιπέρι αν θέλετε. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστούν και 3 ώρες και περνάμε σουβλάκια.

εύκολη σάλτσα dip σκόρδου φέτας. Σουμάκ, γιαούρτι, σκόρδο σε πάστα, φετούλα, θρηματίζω, ανακατεύω και έχω σε 2 λεπτά έτοιμο dip για να ψήσω πίτες και να βάλω σουμπλάκια μου.

Είμαστε στο βορειότερο σημείο του νησιού. Ακροτήρι Σπαθί. Πίσω μου ο μεγαλύτερος και υψηλότερος φάρος που χτίστηκε επί Αγγλοκρατίας στην Ελλάδα, με ύψος 25 μέτρα, και θέλω και πληροφορίες τώρα. Κατασκευάστηκε το 1857. Δίπλα στο φαρό βρίσκεται και το σηματόριο ή σηματολόγιο, που με χρήση σημαιών ενημέρωνε τα διερχόμενα πλοία.

μακριά 4 λεπτά από τον καραβά. Άλλα 5-10 λεπτά, το πολύ 15 από το φάρο. Πλατιά άμμος με ψιλογιώτα παρακαλώ, μία από τις πολλές παραλίες του νησιού. Έλατε να κάνετε μπάνιο, είτε είστε καλοκαιρινοί είτε χειμερινοί κολυμβητές. Φεύγουμε να πάμε να δούμε άλλα μέρη.

0: Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από τα Κύθυρα, γιατί πέρασα καλά και γιατί θα ξανάρθω. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά μαζί μας και γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Α, έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
11: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα.

0: ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όλη η πόλη είναι ένα μουσείο μανιταριών. Γιατί
1: όλη η πόλη κλειστά. Είναι ένα μανιτάρι.
0: Παντού θα
1: είμαστε
0: κλειστά.
1: Στην πόλη του μανιταριού, είμαστε στον ναό του μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
2: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
2: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος.
1: Θα σου βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο.
1: Πλάκα κάνω.
0: Κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπερστηρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές τις δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες στο καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο το χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σκηνιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτινγκ με πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι πια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και κανονίζεται, ναι, προγραμματίζεται.
1: Είτε online, είτε με ένα email, ναι, είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά. Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Πιάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περιμένε, όχι, κάνω μια φορά, κάνω μια φορά το δεξί, έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Ουπ. Και το
0: δώσ' το μου λίγο. Λοιπόν, εδώ, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ. Εδώ, απλά το θυμάσαι το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
0: Το χέρι μας. Το χέρι μας πρέπει να
1: είναι. Εδώ είναι, λάβεις. Εδώ. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά στην ευθεία.
0: Για, για, για.
1: Πιάσεις εδώ και δες. Αυτό και εδώ. Πίσω. Άναπτα.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Τι είναι?

Ποταμός Βενέτικος. Δραστηριότητες, rafting. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, μου τάνε εδώ.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφι μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο ποταμών στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τον Βενέτικο, τους παραποτάμους του Βενέτικου και τον Αριάκονα. Και έχουμε επιλογή από πέντε διαφορετικές διαδρομές, από Αρχαρίων μέχρι και δύσκολες για έμπειρους κοπηλάτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες βέβαια, ότι την άνοιξη κάπου εδώ που θα ξανάρθω θα με βάλει στην
0: Ελλάδα. Εννοείται, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία.
1: Γυαλί.

0: χαμανίδα περιστρόφικα στην ονομάδα. Οι παλιότεροι μόλις ακούν το περιστρόφικα, ξέρεις τι θα την έλεγε. Την
1: περιστρόφικα.
0: Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν σαν δυο. Δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Η βαφή γίνεται ως εξής. Διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Μας εδώ και παίρνεις αυτό το χρώμα.
1: Οπα.
0: Εσύ κρατάς το μολύβι και σμπουρά βαφή. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το πράγμα.

0: Πού με γνώρισε.
1: Δεν πιέσα καλά, ρε.
0: Ναι. Αφού δεν μας βλέπουν, δεν είναι κανάλι.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
2: Κοιτάω.
1: Από πού. Κρεβενά είμαι εδώ.
0: Και πού μας βλέπεις εδώ.
1: Πώς, δεν σε βλέπω. Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο
0: και
1: σου.
0: Και γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
1: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια, γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
0: Μ' αρέσει και σε στηρίζω, αλήθεια.
1: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις.
0: Πες.
1: Γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
1: αυτή
0: γυρίζεις.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, ανοίγει το μυαλό. Θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
1: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
0: Αλλά νέος δεν είμαι και πολύ.
1: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό,
0: μπράβο.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Είμαι νέος μέσα.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
0: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά. Και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι, ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλω να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Και στην καλή άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
1: μέρα. Να σου πω,
0: και μερακλείδες.
1: Εδώ, φιλαράκι μου, απολαμβάνομαι αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού, ένας εσύ εδώ, και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, στρούμε στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ θα κάνω μία ώρα. Γιατί. Γιατί θα με μιλάνε στον δρόμο, τι κάνεις, πώς
0: ναι,
1: είσαι.
0: Είναι σαν χωριό.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Δηλαδή βγάζουμε την ψυχή μας ένα στον άλλον.
0: Κλειστή κοινωνία.
1: Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα Γκρεβενά, για να ξέρεις τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα Γκρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες. Μότι συνεπάγεται.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα στα Γκρεβενά θα περπατήσεις, θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις. Θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
0: Θα φύγεις γεμάτος.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Εδώ. Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
1: Αδερφέ,
0: εδώ, και εδώ. Εδώ θα γυρίσω.
1: Θα είσαι εδώ, πώς
0: εδώ. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί...
1: Δώσε μου το κινητό σου
0: έχω,
1: να,
0: εκπλήξει. Να σε φυσικά, πάρω. Φυσικά.
1: Θα σου πω το δικό μου να με χτυπήσεις.
0: Δίνω κινητό, κόβε. Μείον ένα, μείον δύο. Ξυπνήσαμε 6,5 ώρα για πού αλλού, για να πάμε λαϊκή. Μας περιμένει ο Γιώργος, τον οποίο συναντήσαμε με το που κατεβήκαμε Γκρεβενά. Έρχεται ο κύριος Γιώργος, στροφή στην ποιότητα.
1: Στροφή στην ποιότητα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω.
0: Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με το που κατεβήκαμε, είπα πριν, στα Γκρεβενά και συναντήσαμε και μάλλον μας έδωσε ωραία vibe και πάει καλά.
1: Μπράβο.
0: Ε?
1: Είμαι θετικός.
0: Θετικός και έχω μάθει
1: και χαίρομαι για τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και έχω μάθει καλά πράγματα και αυτό μου επιβεβαιώνει αυτό που εισέπραξε. Πού θα πάμε τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα
0: λαϊκή
1: είναι
0: τεράστια, ε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η λαϊκή αυτή γίνεται κάθε Παρασκευή.
0: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα για τις ανάγκες της πόλης αλλά και των γύρω χωριών.
0: Εμείς τώρα θέλουμε να δούμε στη λαϊκή το ιδιαίτερο.
1: Το
0: όχι
1: ιδιαίτερο.
0: Να δούμε τα λάχανα και τα παραπούλια.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε τώρα ζυμαρικά, όσπρια. Όσπρια από πού?
3: Πρέσπες. Πρέσπες. Πρέσπες και Παύλου Μελάκα Στρογιά είναι αυτά.
0: Και εδώ είναι καλαμποκάλι, δεν είναι.
3: Καλαμποκάλι, ναι. Γκρεβενών, μίλη ρουδιά.
0: Τι ώρα έρχεστε εδώ το πρωί?
3: 5 η ώρα.
0: 5? Δουλειά και αυτή.
3: Δουλειά.
0: Ξυπνά μία, δύο, να έρχεσαι από πού, αναλόγω που έρχονται.
3: Εδώ είμαστε πολύ... εμεί, επειδή έχουμε καταγωγή από εδώ, ερχόμαστε.
0: Είσαι δύο
3: χιόνιρε. Σε άλλε λαϊκέ που πάμε, εισάγουμε τρει.
0: Και πού να χιονίσει τώρα και να έχει κρύο εδώ.
3: Μια χαρά. Συνηθισμένη. Ευχαριστούμε. Μας αρέσει το χιονάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Με έβγαλε από εκεί, γιατί είσαι τσακάλι εσύ.
1: Ναι, έχεις ωραίο προφίλ.
0: Έχω ωραίο προφίλ. Ποιο αυτό. Ποιο τώρα με το προφίλ, ρε.
1: Και τα δύο. Για να σε δω και από εδώ. Από εκεί είσαι ακόμα καλύτερο.
0: Τα λες καλά. Τι μου τέτοια, μην το λες τέτοια.
1: Σταφύλι,
0: χειμωνιάτικο.
1: Όχι, το σταφύλι είναι εδώ του Παναγιώτη. Εγώ είμαι εκεί με 18 ποικιλίες διαφορετικές με μήλα. Είμαι παραγωγός.
0: 18, τρώω άφοβα.
1: Ναι. Έλα σου δώσω ένα μήλο που το καλλιεργούσαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και τώρα το καλλιεργώ εγώ σε 920 μέτρα υψόμετρο. Στην Αλατόπετρα Γκρεβενών.
0: Έχει και το χειμώνα σταφύλι. Τρελαίνεστε. Ελάτε να δοκιμάσετε λουκούμια σήμερα.
2: Είναι pop, κάνουμε... είναι pop ο Χαλμάς Φασάλων. Δεν είναι.
0: Δεν είναι pop.
2: Άρα αφού δεν είναι, καλά να πάθετε και στα φάλσαλα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνουμε λουκούμια. Έτσι.
3: Ναι.
0: Λουκούμια σιρό.
3: Όχι.
0: Όχι, ρε.
3: Τα κάνεις εδώ.
0: Ζάχαρη, άμπελο και είναι ζεστέ. Και νερό από τη Σαμαρίνα. Που θέλετε να ακούσετε έτσι χαμπέρια.
3: Χαμπέρι.
0: Ναι. Προϊόντα
3: που πάρουμε... Αυτό εδώ είναι.
0: Είναι ο χαλβάς αυτός, τυλιγμένο σε φύλλο και ψημένο σε... στο φούρνο. Είναι η φλογέρα με χαλβά.
3: Η φλογέρα με χαλβά. Και πόσο παίζει ο χαλβάς στο κιλό η τιμή. Αυτός είναι με βούτυρο ή με ηλιέλαιο.
0: Με ηλιέλαιο τον κάνουμε.
3: Με ηλιέλαιο.
0: Και βάζουμε ελάχιστο βούτυρο.
3: Για το άρωμα,
0: Α, μπράβο. Τώρα θα το βουκώσουμε βούτυρο.
3: Όχι, όχι. Να
0: τώρα τα φρέα γεύση.
3: Προσέχουμε λίγο. Ναι. Μπαρμπουνές. Ξέρεις. Μα δεν το ξέρω εγώ που μαγειρεύω, ποιος το ξέρει.
0: Πώς το κάνεις.
3: Πώς το κάνω.
0: Ναι, για πες.
3: Γίνεται και με κρέας, καταρχάς. Το έχεις φάει με κρέας.
0: Mm-hmm.
3: Γίνεται πολύ ωραίο, αλλά δεν τρώτε το πέρα τώρα. Με μάραθα, με μάραθο κοκκινιστό και γίνεται και με ρύζι.
0: Με μαυρολάχανο το έκανες καμιά φορά.
3: Με μαυρολάχανο δεν το έκανες. Είναι ποντιακή.
0: Ποντιακό. Κάντο και θα δεις.
3: Με το μαύρο το λάχανο, μπόλικο κρεμμύδι και τα λοιπά.

0: έχω προτοποιήσει τις φράουλες. Εσείς όλα τα υλικά θα τα βάλετε μέσα στο blender και θα τα ανακατέψετε. Τι θα προσθέσω? Χάρουπο μελό, βαλσαμικό, ελαιόλαδο αλάτι και θα ετοιμάσουμε το dressing για να συνθέσουμε τη σαλάτα. Είναι εύκολη. Και τις εποχές. Χάρουπο μελό, χρησιμοποιήστε το άφοβα για επιδόρπια, για dressing. Είναι απλά απίθανο νόστιμο και ιδιαίτερο.
1: Το ελαιόλαδο.
0: Το βαλσαμικό. Και το αλάτι. Αναδεύω. Να ομογενοποιηθεί. Αφήνω στην άκρη και συνθέτω τη σαλάτα. Χοιρινή ομοπλάτη σε φέτες θα την ψιλοκόψω σαν κιμά. Μπορείτε να τη βάλετε όπως θέλετε εσείς. Και έτσι όπως την κόβω τώρα ζουλέν, λωρίδες. Φάρμα Αντωνάκη. Ωραίο καθαρό χοιρινό κρέας. Φράουλες, είτε σε φέτες είτε έτσι. Φύλλα άνηθου ή μάραθο. Θα θρηματίσω κρυθαρένιο παξιμάδι οικογένεια Τσικνάκη. Μας αρέσουν όλα τους, πολύ οικοδική και όλοι νόστιμοι. Πάμε. Dressing και καλή σας απόλαυση. Ανοιξιάτικη σαλατάρα.

0: Παραδοσιακή ταβέρνα Τσουριά. Πώς το πάμε?
1: Τσουριακά. Πολύ σωστός.
0: Τσουριακά. Χωριό Αετιά.
1: Αετιά, Τσουριακά και το χωριό.
0: Πολλούς αετούς έγινε εδώ πέρα μάλλον. Και Φάρμα Μπατσίλας.
1: Σωστά.
0: Εσείς ο Κώστας.
1: Εγώ είμαι ο Κώστας, ο μικρότερος της οικογένειας.
0: Και τι έχουμε μαζί μας και πού πάμε γρήγορα?
1: Έχουμε μπριζολάκι από Μαύρο Χοιρό.
0: Δικά σου.
1: Δικά μου. Από τις πιο σπάνιες φυλές.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαστε από τους μόνους στην Ελλάδα, από τους ελάχιστους. Και μοσχάρι επίσης από τη φάρμα μας, ελληνικά, ορίμανσης. Και πάμε να μαγειρέψουμε σε ένα μοναδικό μέρος.
0: Και λουκανικάκι εδώ.
1: Και λουκανικάκι, ναι, με συγχωρείς, το ξέχασα.

0: έχουμε μπριζολάκι μαύρου χοιρού από τη φάρμα Μπατσίλα σε ένα μοναδικό μέρος. Δεν θα σας το αποκαλύψουμε.
1: Δεν θα πούμε τίποτα που είμαστε.
0: Τίποτα. Και επειδή το αγνό, το κρέας, πάντα θέλει ένα πολύ ωραίο και αγνό υλικό από πάνω, από το φίλο μας το Βασίλη. Ριγάνι, γεύση κουνού μόνο. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε κιόλας.

0: Πινέλ, Σουγιαδάκη, Μπατσίλας. Πολύ γνωστό. Το καραμελωμένο, το τραγανό, το τίμιο, το νόστιμο, το σωστό, δίπλα στο ποτάμι. Αδερφέ, μπράβο.
1: Κυρία Ελένη, πώς είστε?
2: Κυρία Ελένη.
1: Πού το βρήκα?
2: Πού το βρήκατε?
1: Για τη στορία Ελένη.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ω, κοπλιμάν, ε.
2: Από τα παλιά, έτσι.
3: Μην κολλήσουμε τώρα, Ελένη, εδώ.
1: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι, ε. Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε. Ναι, Έλληνοι. Εσείς, Έλληνοι. Ω, Παναγία μου. Εγώ Θεσσαλιός, Μυρμιδόνας. Μυρμιδόνας. Αν το κοίτω Μυρμιδόνα. Αχιλλέας Βαρσάλιον. Πάμε. Αχα. Σκουίζ. Εγώ, πώς με βλέπεις, καλά? Πες, πώς με βλέπεις?
4: Καλά.
1: Με βλέπεις καλά? Είσαι σίγουρος? Τώρα? Καλύτερα?
4: Τώρα. Είμαι τα βουίδα του Βαρδουλή. Να, θα μπουν στο σπαρμένο τώρα και θα τα κάνει εδώ ένα πέλαγο και θα ακούσει το προβίδιο και θα σκουίζει. Ναι, κατάλαβες. Έλα, πάμε γιατί δεν σκολάζομαι τώρα.
3: Να
4: μ' αρέσει. Ένα με τη Σίλα ένα μομέντο.
3: Τι?
4: Αν είναι ο Θεός ο Πανάγος, παδά.
3: Είναι.
4: Ποιο, μην με τη φρίζει, 97 χρονών άνθρωπος και πιο και δεν θα μπορούμε να τον βάλουμε μέσα.

0: αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΖΕΗ και τα καλώδια.
1: Όχι κολόνιες.
0: Κολονιές.
1: Ναι.
0: Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
1: Σε φάνε μέλισσες.
0: Αου, άλλος τα κατσίκια. Φυσάει από έξω βοριάς. Φυσάει από έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης! Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει, τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε. Αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία σιροπόταμος. Σαν ιδιωτική πισίνα. Σαν ιδιωτική. Α, ιδιωτική πισίνα. Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό?
2: Σου φωνάξω δυνατά να σε κάνω να φύγεις από
0: εδώ. Θα με κεράσει ένα νερό.
2: Άμα σηκωθείς να περάσω νερό, θα σου φέρω.
0: Φεύγω, γεια.
2: Νερό σου φέρνω.
0: Φεύγω.
2: Και τσικουδιά και νερό σου φέρνω.
0: Τσικουδιά,
2: εσένα δεν ακουμπάω.

0: Πασμαγερεύοντας.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Α, έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Μις Κρήτη και Μις Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε

Τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions. Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα 24.

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρυβέκ και Καλημέρα Φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας, ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μια εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαστε και ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα της. Ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά, όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι τεχνογνωσία. Ή τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort.

0: υλικά σε σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα, ναι, τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζουν ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο.

0: δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς, δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει να θέλει το διαχωρίσουμε ένα.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από το

0: Τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Ω, πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σε αρέσει ή όχι, αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διατεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι, ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
1: Οποιοδήποτε υλικό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας πώς
1: θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, έτσι, τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί

0: μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IK Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο Ικετζίμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε επιστοποίησεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι είναι, μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τυραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί μου. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός, έτσι αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμων σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψες ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος του τροφίμου, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, okay, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση αν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι,

0: έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που έτσι αν θέλεις μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα Wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ξέρεις, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας Ρόις. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι. Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, δεν φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, ή το οτιδήποτε, που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου, πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια. Βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη. Λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σιγά εμετό, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς

0: πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος. Τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο. Είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλει, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν... Και έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι, ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της κουλτούρας.

0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 60 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για ένα με ενάμιση μήνα. Δηλαδή, για να βρεις τραπέζι θέλει ένα με ενάμιση μήνα.
1: Αλλάξτε το και εσύ αυτό. Αλλάξτε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι, ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό, κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις.
1: Το διαφορετικό
0: κόσμο
1: μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, καθώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέβαια, συγγνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε.

0: έχεις δίκιο τελικά. Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε, ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό, στον ευρύτερο θέμα. Έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μάγειρα, δεν πρέπει να ξέρει μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου. Εντάξει, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδα και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή.
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή, μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείως υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι. Κλασικό, δεν θέλει τουίστιες. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό. Με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιες, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι που απευθύνεσαι. Αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν... Και, αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική αστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν παράπλα twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός

0: φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
1: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
0: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
1: ο νέος,
0: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, mm-hmm. Μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα όμως, φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
0: αυτή που είναι η φάβα.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, φύγαμε από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Τα μάικρο, λόγο δηλαδή, ύπαρξης. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι...
1: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει, εντάξει, ναι. Αλλά το...
0: Έχει φύτρα σκόρδου, όμως.
1: Φύτρα σκόρδου, όμως, να τη βάλεις ένα γλυκό... Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Ναι, βέβαια το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι. Ναι, ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και 2-3 παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς, Ζεφρή?
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλύσεις.

0: λέξεις, ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: Ένα δάκρυ εκεί κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το...
1: Εγώ, να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα...

0: όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του Σπανακόριζου.
1: Ήταν το Σπανακόριζο στην κατάψυξη.
0: Ναι, ήταν έτοιμο Σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το Σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, και εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να την βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με

και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.
4: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Ρε. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάξι μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Παρακαλώ.
13: Φτάνουμε.
12: Α, έχουμε ακόμα.
13: Τέλεια.
14: Aegean for Families.

Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές τους προσπαθούν να διαχειριστούν κάτοικοι περιοχών της Κρήτης, όπως τα Ζωνιανά, η Ιεράπετρα, ο Προφήτης Ηλίας και το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα το νησί. Αύριο στην Κρήτη καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος θα συμμετέχει σε ευρεία σύσκεψη το πρωί στην περιφέρεια προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής των καταστροφών και των αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός με συνεργάτες του θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές, πραγματοποιώντας μια πρώτη αυτοψία. Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στόχος είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ζημιές σε καλλιέργειες, σε περιουσίες, σε δρόμους, σε αγροτική οδοποιία και σε γέφυρες.
1: Τα γύρω χωριά φυσικά υπάρχουν ζημιές, γιατί πρέπει να το δώσει ως περιφερειακός σύμβουλος που γύρισε σε κάποιες περιοχές. Και στο νότο έχουμε ζημιές και προς το οροπέδιο Λασιθίου τσιπευτικά, τα οποία πνιγήκανε, και στο Ρέθινο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, πραγματικά καταστροφικές ζημιές.
2: Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε. Είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό.
3: Το πρόβλημα εστιάζεται στο Δήμο Μυλοποτάμου. Εκεί είναι στα Ζωνιανά, υπάρχει έντονη βροχόπτωση ακόμα και έχουμε πολλά νερά και φερτά από το Ψιλορίτη. Στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Ιεράπετρα, που επίσης είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές.
0: Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας, του Οροπεδίου Λασιθίου και του Αμαρίου. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι υποδομές καταστράφηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους κατοίκους να αναμένουν να ξεκινήσει άμεσα η αποτίμηση των ζημιών.
4: Ρωτή, τα έχει τελειωμένα όλα. Ναι, δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα μπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα μπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια. Δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία, και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφήτη Ηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια, και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στα Φέρμα Ιερά Πέτρα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο δρόμο προς την Ιερά Πέτρα. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Κρέτα 24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο

0: οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.
1: Πιστεύω ότι ζημιές που γίνανε, γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
0: Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε και σήμερα σε πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, καταγράφοντας μέσα από εκτενές ρεπορτάζ το μέγεθος των καταστροφών και την απόγνωση κατοίκων και επαγγελματιών. Στο οροπέδιο Λασιθίου, η οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς πατάτας είναι ανυπολόγιστη, με τους ίδιους να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ανήμποροι να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα δοκιμασία. Τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν μετέτρεψαν τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη, με την κακοκαιρία να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρίας στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
3: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς. Ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
3: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι ζητάτε?
3: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει, και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια ροζή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
2: Το ποσοστό καταστροφής...
3: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
2: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
4: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
4: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά, τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
2: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
5: Κόμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
2: Γιατί ξεκινάει η ελαικονομική περίοδος.
5: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τία η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήμα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί, να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
3: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
0: Βαριές πληγές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επί 5 ημέρες έπληξε την Κρήτη και το Μαλεβίζι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αγροτικό δικό δίκτυο, όπου ζημιές έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο των ορεινών οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. σε αρκετά σημεία.

0: μια η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει καταστήσει τις προσβάσεις ιδιαίτερα δύσκολες ή ακόμη και απροσπέλαστες. Καταστροφές υπήρξαν στο αγροτικό οδικό δίκτυο, μεταξύ άλλων σε Κρουσόνα, Κορφές, Σάρκο, Λουτράκι, Γωνιές, Μάραθο, Δαμάστα, Ρογδιά και Αχλάδα. Παράλληλα, προβλήματα έχουν προκληθεί και σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου, ενώ σημαντικές ζημίες καταγράφονται σε γεωτρήσεις και αρδρευτικά δίκτυα. Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε σήμερα και στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γουβών, την οποία για ακόμα μία φορά σάρωσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία. Οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει με κατοίκους και επιχειρηματίες να ζητούν την εκπόνηση σχεδίου προκειμένου η περιοχή τους να μην ξαναζήσει στο μέλλον παρόμοιες δοκιμασίες.
1: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
2: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχιλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
3: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η υλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ και τα λοιπά. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ. Ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή, πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
2: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία, η πολιτεία και η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητος που επιβάλλει η πολιτεία για

0: κάθε διανυκτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή και τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
0: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως, υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαρά και της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες, και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή, αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει, όλη η Κρήτη που επλύζει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση. Ενώ ένα σπάνιο θέαμα σημειώθηκε στο Σάρχο του Δήμου Μαλεβιζίου. Συγκεκριμένα, το σπήλαιο του Σάρχου άνοιξε ξανά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, ξεχυλίζοντας από νερό. Την είδηση γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο. Ένα εντυπωσιακό όσο και χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη καταγράφηκε και στο φαράγγι του Κοτσιφού στο Ρέθυμνο, όπου τα νερά της βροχής μετέτρεψαν τα απότομα βράχια σε ένα τεράστιο λασπωμένο καταράκτη. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Κρέτα 24, λασπόνερα βγαίνουν με μεγάλη ορμή μέσα από τα βράχια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό μέσα στο φαράγγι. Το νερό, αναμεμειγμένο με χώματα και φερτά υλικά, σχημάτισε ένα ορμητικό καφέ ρεύμα μέσα στο φαράγγι, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη. Δίχως τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης, με το νησί να θρυνεί έναν 16χρονο οδηγό δικύκλου και έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τροχεία συμβάντα σε Χερσόνησο και Άγιο Βλάση διερευνώνται από τις αρχές. Δύο τροχεία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση, ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στα 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
2: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν.

0: εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
1: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες έλεγχη, και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά, με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή. Τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση, και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
0: Μία συμφωνία με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος πήρε επίσημη μορφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία προχώρησαν στην αμοιβαία παράδοση ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν. Στα γλυπτά του Παρθενών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιστορικών κειμηλίων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αρχή της ακαιρεότητας του μνημείου αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι Υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Ευτίμ Μιλόσεφ.
2: Σήμερα θα έλεγα ότι θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μία απλή πολιτιστική ανταλλαγή. Γιατί ο επαναπατρισμός σπουδαίων κειμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μία προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
0: Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.
3: Κοινές μας προσπάθειες και η σοφία που μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας.
0: Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση των κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ανωδική τροχιά που καταγράφουν οι τιμές σε προϊόντα πρώτης γραμμής, στελέχοι της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί σε προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
4: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας, αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Για τι ποσοστό μιλάμε?
4: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, θα έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
6: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
0: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
4: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά διοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
7: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
0: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
7: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
0: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.

0: Βεβαίως πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάτια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
3: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
1: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
3: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
1: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άμετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
3: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
1: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
3: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
3: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη.

0: απορρίψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα πρόληψη σημαίνει φροντίδα. Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
0: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του My Coast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
2: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
3: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
4: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
5: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
4: Ναι, εννοείται.
6: Αναμφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
7: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
0: Με την ακρίβεια να συνεχίσει.

0: αρχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής συχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
1: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη για τη στήριξη και την προστασία των ενοικιαστών. Η ενστάση στην πολιτική που ακολουθείται έχει ένα έντονο αποτύπωμα στην κοινωνία της Ισπανίας.
1: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Μαδρίτη ζητώντας προσιτή στέγη και ισχυρότερη προστασία για ενοικιαστές. Μια ημέρα αφού οι βουλευτές απέρριψαν επίγοντα μέτρα για τη στέγαση. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, φώναζαν συνθήματα και κουνούσαν τα κλειδιά των σπιτιών τους, ενώ ορισμένοι ζητούσαν γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου οι βουλευτές απέρριψαν έκτακτα μέτρα που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κρίσης προσιτή στέγη στην Ισπανία. Η οργή της κοινή γνώμης έχει κλιμακωθεί μετά την έξωση της 87χρονης Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, γεγονός που πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες και μία κατασκήνωση στο κέντρο της πρωτεύουσας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Μεγάλη μάχη δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League. Με νίκη η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
3: Μπέλιγχαμ, Κέιν, κοντρόλ και η εκτέλεση γκολ. Το έκανε ξανά. Σκοράρει για έκτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Μπέλιγχαμ κάνει το πανηγυρισμό του Κέιν. 20 γκολ στα τελευταία 22 παιχνίδια. Μπέλιγχαμ έστριψε πάνω στον Στάνισιτς. Πεσμένος δίνει την μπάλα στον Άντερσον και την παίρνει ο Κουάνζα και έρχεται ο Σάκα. Βήμα-βήμα, φτάνει στην περιοχή η Αγγλία, σέντρα, ο Γκόρντον το κοντρόλ και το γύρισμα, γκολ! Είπαμε, δεν αργεί, ήρθε ούτε ένα λεπτό μετά. Στο 21, Jude Bellingham. Έχει assist και γκολ, ήδη σε ένα 20 λεπτό. Και είναι πάλι σε θέση άμυνας οι Κροάτες, το γύρισμα, προπόνηση, δεν μπαίνει το τρίτο γκολ. Άλλο ένα γύρισμα, βγάζει ο Βούσκοβιτς. Κέιν. Σέντρα το Γκουάνζα, 3-0. Γκόρντον. Περίπατο κάνει η Αγγλία μέσα στη Ριέκα. Γκόρντον πλέον έχει assist και γκολ. Εδώ ο Άντερσον. Χαλάρος, έχασε την μπάλα. Κόβατσιτς πέρασε. Κι όμως το χάσε. Έρχεται και ο Γκόρντον. 3-2 είναι αν την περάσει ο Μπέλιγχαμ. Πέρασε για τον εαυτό του, αλλά τελικά βγαίνει ο Γκόρντον. Ξανά για τον Μπέλιγχαμ. Έφτασαν στην περιοχή. Δρίμπλα, κρατάει την μπάλα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τη γύρισε. Σάκα! 0-4. Δεν υπάρχουν οι Κροάτες. Ό,τι θέλει κάνει η Αγγλία. Θλιβερή εικόνα από τους Κροάτες και οι Άγγλοι που είναι σε φουλ ένταση, σε φουλ ρυθμούς, τους έχουν διαλύσει στο ημίχρονο. Άντερσον, Κόντσα. Τέλεια συνεργασία, ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν, 0-5 στο 53. Καταπληκτική συνεργασία από τους Άγγλους. Στάνισιτς. Ο λάθος από το Στάνισιτς, Κέιν. Σάκα, 6-0 στο 68. Δώρο από τον Στάνισιτς αυτό. Πάσανε για τον Ρότζερς που φέρνει την μπάλα μπροστά. Άλλο ένα τετατέτ. Ρότζερς το 7ο γκολ της Αγγλίας. Κάτω το σημαίακι ο Μόργαν Ρότζερς σκοράρει και αυτός 0-7.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς

0: Το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
3: Α, έχουμε ακόμα.
4: Τέλεια.
5: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων, μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία, μάλιστα σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάλας με το θάρρος σου, όχι γνωριμίας ή συμπάθειας, φιλίας και αγάπης, 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω, 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα
0: στο Ρέθυμνο. Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ, αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με τη γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση.
1: Ναι, η μάνα μου.
0: Η καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει
1: μπάνιο. Ναι, με καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάλας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5

0: μισή μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
1: Τα παιδιά. Όχι,
0: ναι.
1: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, βέβαια, τα παιδιά πρέπει να ρωτήσω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους. Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
0: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου, τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί στιγμή στα 9 του μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Παπα-Νικολά και τον Ρεζιέ. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100% και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι τα έχει καταφέρει, γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα την άδεια είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο ξέρεις πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάντο εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς. Οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα πέσαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα πέσαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα. Ότι ντάδι...
1: Ο Αλέκος Σπανουδάκης είναι εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό έτσι έφυγαν από τα Χανιά. Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη αυτό.
0: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάω.

0: μια τεράστια φυσιογνωμία.
1: Σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος που ήταν ο φύλακας μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε και ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνω.
1: Πέστη, εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος,
1: φίλος
0: στο ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου. Δηλαδή, δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 χρονών παιδί να μπει μόνο στο
1: κέντρο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ, στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά. Πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
1: Το Λαζάρου.
0: Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώς
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα αυτή. Ένα-δύο χρόνια
0: μεγάλη από σένα. Του έβλεπα γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν τότε για σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που αφήσα στο δωμάτιο που λέει το πενσέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμαζα τον Νίκο τον Γκάλη, κυρίως το θαύμαζα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας, ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάσω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζαν μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που

0: βρήκα εκεί.
1: Που βρήκε εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε, ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας, έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker,
0: να μάθει τον Γιάννη. Αν φέρει πράγματα μπασκετικά και έχει έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάθημα είναι Ηρακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης, που αυτό το,
1: αυτή τα που
0: δύο τελευταία εκείνα χρόνια τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21. Υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τζίβρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο Ευρωμπάσκετ. Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage. Ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλει τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα. Του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο... Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Οκ. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέβης ήταν πολύ δύσκολος γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλις είχε περισσότερο ένα εναντίον ενός, αλλά ο Πρέβης ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς. Κομαζέτς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει να πάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για το Ιωαννίδης. Μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Γι' αυτό τον έλεγαν και fast
0: eddy. Στα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Rivers, που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκός στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι, πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη...
1: Σου Ινδιάνα Πέισερς, που θα λυθεί. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Έχει κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός. Νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιος είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Γιατί δεν

0: μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη έβλεπε μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο και έβλεπε ένα πράγμα και λες Παναγία μου, σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94,
0: είχαμε την τύχη να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και ο Φάνης εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί σου λέει, δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
1: Και ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήρος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταρήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Τι μικρός ό,τι αγαπούσε. Γι' αυτό στάχωνε κιόλα. Έφταιγε τον έφταιγε.
0: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερική. Η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια. Να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, που θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή
0: για το
1: ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή,
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα είχε πει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε βγάζω στο δρομοκαίδιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ, στο Αλεξάνδριο, και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος κομικά πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες, δηλαδή θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε καλά, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε
0: ένα. Ναι. Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα με Γαλλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.
2: Παρακαλώ.
3: Πάμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, ναι. Που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Γιάννη Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε με τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
0: το
1: αυτά
0: του
1: που λέμε ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
0: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις και Αλάουκας.
1: Δεν ήταν.

0: Τέλος πάντων, ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τραυματίας στον Βολκόφ.
0: Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Και έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και μετά το πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωτάθλημα. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε, έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε, για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολη, γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα, στα μέσα, που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ, εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν, γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε. Το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα δυο.
1: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, ας πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν δύο-τρει άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο τον Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του το έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από δύο χρόνια και μου πήραν με μια συνέντευξη μετά από δύο χρόνια. Όντω δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, α πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: αυτές είναι εικόνες που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν
0: όχι,
1: και μια εποχή και όλα που.
0: Θα έπαιζα, δεν ήταν.
1: Θα έπαιζε, μπράβο.
0: Τότε με υπέγραφα. Το. Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για αυτό. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout. Το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι.

0: Το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και παίρνει και τηλέφωνο και ο Τέψκοντα, α πούμε. Μου λέει, κάτι, μην ανησυχείς, μου λέει, θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε, δεν έκατσε μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική και τα λοιπά, ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίκς, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, μένα 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο
0: Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία. Είδα τι γινότανε. Είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί θα παρέχουν όλα. Είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε που ο μπαμπάς περιμένει μία-μισή-δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου. Αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Εντάξει. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι τρεις φορές τώρα. Είναι τρεις φορές. Δηλαδή είναι δύο φορές
0: παίχτης. Διαιτίες και οι δύο. Και οι τρεις.
1: Και οι
0: τρεις διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει 3 χρόνια. Θα κλείσει 3 χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα δύσκολα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω. Τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλα.
1: Είναι πρόβλημα. Το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι. Κανένα.
1: Όχι,
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία
1: που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. 2 χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρο εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... Τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε.
1: Ήταν
0: και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα συν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Ράις.
1: Και τον Ράις.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος
1: ναι, ναι.
0: Και άλλα παιδιά. Έτσι,
1: και
0: μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου
0: Αγγελόπουλος, δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέρογλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο
0: της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, ήδωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα.

0: Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσε αρχηγός της όταν πήρε στη σκητάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησε το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρε ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
1: Γιατί θεωρώ
0: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
1: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε έναν τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
0: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
1: Γιατί στην
0: προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε
0: προηγουμένως. Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
1: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
1: Αλλά
0: πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Είχα, ξέρεις, βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι, ρε εσύ, Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
0: Την Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
1: Και εμείς. Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
0: Σε σύγκριση. Ναι,
1: με την ομάδα
0: ρόλους,
1: του 87.
0: Συγκεκριμένο ρόλο. Να μαργάρει τον Μουρεσάν. Να μαργάρει, ναι.
1: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
0: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλη, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλούκα, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
1: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Τον Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
0: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
1: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
0: Δεν θα πέρναγε
1: τίποτα. Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, ο Τσαρτσάρης, ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
0: Σωστό.
1: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
0: Ο Λάζος.
1: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη, ναι, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι, ναι.
1: Okay, δεν είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον Οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, πούμε, ξέρω, εγώ θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
0: Είναι δυνατή στιγμή πολύ όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή
1: στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Είναι το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτς με τον Γιαννάκη.
1: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εμείς τον είδα. Εγώ τουλάχιστον είδα πρώτη φορά από κοντά.
0: Ναι,
1: και αντίπαλο.
0: Ναι, γιατί δεν είχε παίξει 86. Εντάξει, ήταν πολύ παλιά.
1: Ήταν dream team στη μέση.
0: Η dream team, ναι.
1: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις

0: Πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κούβαλας τέτοια αποθυμένα εδώ. Φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέσυρε τη φανέλα του Σπανούλια, απέσυρε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα. Ναι. Γιατί υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει η εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει η εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Okay. Αυτό το αποφάσισε
1: ο
0: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια
1: μια
0: ιστορία.
1: Καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγαινα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να πάω να υπογράψω μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ? Τι του αρέσει και τι τον χαλάει?
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
1: παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Στον
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
0: δει. Έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέση μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό όμως περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι, δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στον Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι.

0: είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίκτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Παναγιώτες στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη. Ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένας Τρινκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένας Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλης. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα και είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φυλαίει να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω.
1: Ναι, αν κάποιος χωθεί
0: ανάμεσα. Με 50 χιλιάρικα τζαμπάτζερ.
1: Βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιος χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνλαν.
0: Εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδίας καρύδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πει λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει? Τι ήθος είχανε απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημοσία.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένα κομπάρσο και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο Οικονόμ, βεβαίως, όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές.
0: Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον Οικονόμ να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέω.
0: Εδώ του είπαν ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή, αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: έχουμε. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή, εσύ που ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν, να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο της Στέπας κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή, δεν το επιδίωξες. Ήρθε πάνω σου.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγες εσύ σε αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο. Ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά. Δεύτερον, Αστόρια, Νέα Υόρκη.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτον είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχεις τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται, ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT.

0: Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή, κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
1: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε ότι μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή, γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα

0: επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολο να πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ναι, θα,
0: ο Σαν Επιφάνιο δεν θα έπαιζε τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα έπαιζε τώρα. Ο Ιταλός
1: ο
0: Ρίβα δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Νεμποκίτ, ναι.
0: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, Ράτζα.
0: Και οι Ιταλοί, ναι, Ρουσκόνι.
1: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο, δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε, επειδή ήταν...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Φάνη.
0: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του, γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μπαρκάρει τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μπαρκάρει. Δεν σε έβαλε να μπαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μα έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πα την άλλη μέρα και λε.
0: Δεν ήμουν όμω για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλε όμω στην εθνική.
1: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερ και τον έφαγε.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρες, θα έπαινε στη λογική.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το Στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες είναι προβλέψιμο.
0: Αν είχε μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία κίνηση.
1: Θα
0: έχει πολλές κινήσεις.
1: Θα βγει στάδι, θα γίνει ένα πασάρι, θα κάνει spin move, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλα που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιο είναι ο σιγάλα που δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι. Εντάξει, ο σιγάλα απέκτησε ένα. Όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να πάω να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα ακούσατε να την κάνει.
0: Βασικά, έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ως Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ως Σιγάλα σαν τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε.

0: Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Να ευχαριστώ, όσο μεγάλο κι αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό, για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και εγώ Σιγάλα, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Χρόνια σας πολλά. Απόψε καλεσμένος στο De Facto είναι ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχουμε μια έτσι πολύ πλούσια, μια πολύ γεμάτη ατζέντα συζήτησης από το επίκαιρο θέμα της διαγραφής των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών μέχρι την προοπτική των συνενώσεων και από την ίδρυση νέων σχολών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τις νέες εστίες που κατασκευάζονται και σηματοδοτούν μία νέα εποχή, βεβαίως το στίχημα της διεθνοποίησης, την προοπτική ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Όλα θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με το θέμα των διαγραφών των αιώνιων φοιτητών. Χρόνια γίνεται αυτή η συζήτηση. Φτάσαμε στο σημείο εφαρμογής ενός συγκεκριμένου μοντέλου από το Υπουργείο Παιδείας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, για την περίπτωση του Πανεπιστημίου Κρήτης προβλέπεται η διαγραφή

0: 4.270 φοιτητών και θέλω την άποψή σας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη των διαγραφών και αν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δικλείδες για κάποιους φοιτητές που παρά τις δυσκολίες είχαν μία προοπτική, προφανώς όχι η πλειονότητα, να πάρουν τελικά το πτυχίο τους και μένουν εκτός.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Μεταξά, είναι το εξής. Ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο λιμνάζοντες φοιτητές, ας μην τους λέμε αιώνιους φοιτητές. Είναι πραγματικά ένας κόσμος ο οποίος κάποτε είχε γραφεί στο πανεπιστήμιο και αυτό που συμβαίνει σήμερα στην παρούσα φάση είναι άτομα τα οποία πραγματικά είχαν χαθεί ως φοιτητές. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία έφυγαν από τους καταλόγους και είναι στον αριθμό 6.429 το νούμερο που αναφέρεται, είναι μόνο στο Ρέθυμνο. Είναι συν 2.157 περιπτώσεις από το Ηράκλειο. Τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή ως διοίκηση είχαμε εντοπίσει και είχαμε δείξει ευαισθησία στο ζήτημα αυτό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά τα οποία προσπαθούν και βρίσκονται στο πανεπιστήμιο να μην φτάσουμε σε δυσχερή θέση να πεις ότι θα διαγράψεις παιδιά που πραγματικά θέλουν να πάρουν το πτυχίο τους. Και ευτυχώς το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, φαντάζομαι και σε άλλα πανεπιστήμια έγιναν ανάλογες προσπάθειες, είμαστε από τα ιδρύματα τα οποία έτσι με πραγματική ενσυναίσθηση σκύψαμε πάνω στα θέματα που είχαν οι φοιτητές μας και θέλω να πω ότι στο πλαίσιο που επιτρέπει ο νόμος βοηθήθηκαν αρκετά παιδιά να συνεχίσουν και να έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν. Αυτό εδώ που συμβαίνει τώρα εγώ δεν θα το έβλεπα γιατί παρουσιάζεται ως σφαγή, καθαρισμός, εν πάση περιπτώσει.
0: Και αντιδράσεις και από την ακαδημαϊκή κοινότητα σε επίπεδο χώρας.
1: Κοιτάτε τώρα. Η πρώτη φορά που μπήκε στην νομοθεσία αυτό ήταν το 2011 με το νόμο 4009. Ένας νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί με 255 ψήφους από τη Βουλή. 255 στους 300. Εκεί μπήκε πρώτη φορά. Η περίοδος όμως εκείνη, τη θυμόμαστε όλοι, ήταν μια δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Στους επόμενες κυβερνήσεις ο νόμος αυτός σιγά σιγά άλλαξε μέχρι που καταργήθηκε. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
0: Δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί της ουσίας.
1: Δεν εφαρμόστηκε επί της ουσίας. Ξαναήρθε το 2022. Θα σας πω την αίσθηση που είχα, γιατί τότε ήταν η πρώτη θητεία της Πρετανικής Αρχής, την αίσθηση που είχα αποκομίσει από το σώμα του συγκλήτου το δικό μας, όταν τέθηκε ζήτημα για περιορισμένο χρόνο φοίτησης. Πρώτη διαπίστωση. Κανείς καθηγητής από τους συναδέλφους που ήταν στη σύγκλητο δεν είχε στο μυαλό του μέσα ότι υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν εκφράστηκε, ότι υπάρχει ένα απεριόριστο όριο για τη φοίτηση. Αυτό που συνειδητοποίησα λοιπόν σαν προεδρεύον της συγκλήτου ήταν ότι όλοι ήθελαν κάποιο όριο να μπει. Τώρα, πού έμπαινε το όριο? Άλλοι έλεγαν δύο νη, δηλαδή ο αριθμός των ετών που απαιτούνται κανονικά, στο διπλάσιο. Άλλοι βάζαν νη συν τρία, δηλαδή κάπου στο ποσοτικό κομμάτι υπήρχε μια διαφοροποίηση. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως να υπάρχει ένα όριο.
1: Αυτό ήταν η πρώτη διαπίστωση. Ότι ένα όριο έμπαινε. Από όλους. Δηλαδή που σκεφτόντουσαν ότι ξέρεις η ακαδημαϊκή λειτουργία θα πρέπει. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι λόγοι που. Εντάξει, θα μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα. Ότι ένας ο οποίος έχει αποκοπεί 20 χρόνια από ένα αντικείμενο το οποίο απαιτεί να είσαι κοντά στις εξελίξεις και το ξαναπιάσει μετά από 20 χρόνια μπορεί να μην. Δηλαδή, βάλτε εμένα τώρα να πάω να φοιτήσω στο μαθηματικό. Και να μου το επιτρέψουν, δεν θα τελειώσω ποτέ. Έτσι. Δεν υπάρχουν. Οι σπουδές πρέπει να είναι σε έναν χρόνο ο οποίος να είναι εύλογος. Να υπάρχει μία επιθυμία να ολοκληρωθούν. Έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι ήταν γραμμένοι και είχαν περάσει πολλά μαθήματα και έχουν εγκαταλείψει εδώ και 10 χρόνια τις σπουδές τους. Και στην ερώτηση. Δεν σας ενδιαφέρει να μην διαγραφείτε? Όχι, έχω κάνει κάτι άλλο. Βρίσκουν οι άνθρωποι στη ζωή τους να κάνουν άλλα πράγματα. Έτσι. Δεν θα έλεγα ότι σε αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία φάση όπου έχουμε αφήσει δράματα πίσω. Καμία τέτοια περίπτωση. Ίσα-ίσα το
0: αντίθετο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ξέρετε, σας ρωτώ γιατί ναι, προφανώς σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει, θα το πω πρόχειρα, το 90% ακόμη και το 95%. Ο κανόνας είναι αυτός. Οι ενστάσεις και η συζήτηση γίνονται για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που

0: που για λόγους υγείας, για λόγους οικογενειακούς, για λόγους οικονομικούς, για διαφόρους λόγους.
1: Κάθε περίπτωση στο Πανεπιστήμιο μας την είδε ξεχωριστά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κάθε περίπτωση.
0: Αν αυτές οι εξαιρέσεις, ο ένας, αν θέλετε, φοιτητής που είχε προοπτική, ενώ είναι στην κατηγορία των αιώνιων σε εισαγωγικά, να πάρει πτυχίο, να μην αποκλειστεί από το σύστημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Εξαντλήσαμε όλη την επιείγεια εντός εισαγωγικών που ήταν δυνατόν να επιδείξουμε.
0: Ξεκάθαρο. Το κλείνουμε. Πάμε στην προοπτική των συνενώσεων ή ορθότερα θα το πω, της συνένωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
1: Να το πάμε λίγο ανάποδα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι να αρχίσει συζήτηση για τον ακαδημαϊκό χάρτη στην Ελλάδα. Και να αρχίσει μια συζήτηση η οποία να είναι ανοιχτή και δημόσια συζήτηση από όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αγγυλώσεις και χωρίς σκέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το να μην χαλάσουμε τη βολή μας. Θέλοντας και μη, σε κάποια χρόνια, στη χώρα ήδη διαπιστώνουμε το λεγόμενο δημογραφικό, το οποίο έχει συνέπειες στον αριθμό των παιδιών που τελειώνουν το λύκειο. Δηλαδή το 2040-45 θα είναι η μισή περίπου από ό,τι σήμερα η απόφοιτη του λυκείου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει, η μισή, θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Πόσα ιδρύματα έχουμε σήμερα, 24 ακανότατα ιδρύματα. Έχουμε και τα ιδιωτικά που έχουν μπει στην εξίσωση. Πού θα απορροφηθούν, πόσο βιώσιμα είναι τα ιδρύματα όταν δεν υπάρχουν φοιτητές. Αυτό είναι το βασικό. Στο θέμα λοιπόν αυτό των λεγόμενων συνενώσεων ή εν πάση περιπτώσει της αναδιαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά όλη τη χώρα και θα πρέπει με παρησία να αντιμετωπιστεί. Εκεί χρειάζεται, βέβαια χρειάζεται και από την μεριά της πολιτικής ηγεσίας να έχει το απόθεμα, το απόθεμα το πολιτικό, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπετε ότι κάθε μικρή
0: η πολιτική γενναιότητα, θα πω εγώ.
1: Ναι. Αλλά και εμείς φανταστείτε ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από την πολιτεία μαζί με τους μισθούς περίπου στα 60 με 70 εκατομμύρια το χρόνο. Το Πανεπιστήμιο είναι το δικό μας. Δεν είναι λίγα χρήματα για να έχουμε φαινόμενο όπου εκεί που παλιά είχαμε 300 φοιτητές σε ένα αμφιθέατρο να έχουμε 5 να παρακολουθούν μάθημα. Αυτό θα το σκεφτούν όλοι. Ας σκεφτούν όλοι οι οποίοι εμπλέκονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εάν πραγματικά υπάρχει ή δεν υπάρχει θέμα. Και τώρα να μην το συναντήσεις, θα το δεις στο μέλλον. Άρα αν θέλουμε να σκεφτούμε πώς θα είναι τα πράγματα στον ακαδημαϊκό χώρο σε 10 χρόνια, θα πρέπει να το βάλουμε και να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε σοβαρά. Δυστυχώς, στον τόπο μας δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, γιατί δεν είναι εύκολο να χάσει κανείς αυτό που έχει δημιουργήσει, αυτό που τον βολεύει. Δύσκολα βλέπει κανείς την εικόνα τη μεγάλη. Κοιτάζει το πρόσκαιρο. Εάν κοιτάμε το πρόσκαιρο, εμείς σαν Πανεπιστήμιο κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, σαν διοίκηση αυτό που κάναμε ήταν να ρίξουμε την πρόταση στο τραπέζι. Έγινε η μελέτη, αλλά από εκεί και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Διότι για να γίνει και γάμος χρειάζονται και οι δύο να θέλουν, έτσι.
0: Η μελέτη τι έδειξε, σε τι συμπεράσματα κατέληξε.
1: Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι μία συνένωση θα ήταν επωφελής για το ακαδημαϊκό, για το νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα, θα έκανε ένα πανεπιστήμιο δυνατότερο. Αλλά σας λέω, προσωπικά δεν την βάζω καθόλου στο τραπέζι. Κάναμε το χρέος μας, την στείλαμε εκεί που έπρεπε να σταλεί. Από εκεί και μετά δεν είναι κάτι που εμάς θα μας περιορίσει τις κινήσεις ή τους στόχους μας. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης θέλω να πιστεύω και στο βαθμό που μπορώ να διαβεβαιώσω θα συνεχίσει να υπάρχει και στα 10 και στα 15 χρόνια από σήμερα και θα είναι το ίδιο καλό ή και καλύτερο από ό,τι είναι σήμερα.
0: Σωστά καταλαβαίνω, κύριε Πρίτανη, ότι αυτή η προσπάθεια συνένωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Πολυτεχνείο ναυάγησε?
1: Κοιτάτε, οι ιδέες δεν ναυαγούν.

0: Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Για να γίνει κάτι παραπέρα, χρειάζονται άλλες κινήσεις και άλλες ενέργειες. Δεν είμαστε αυτοί εμείς που θα τις κινήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό σας λέω όμως το εξής. Γι' αυτό σας λέω το εξής. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης δεν φέγγει μόνο από εκεί, το φέγγει εντός εισαγωγικών. Εμείς έχουμε ακολουθήσει ένα δρόμο, μάλλον προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν δρόμο να ακολουθήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό είμαι βέβαιος, γι' αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα είμαστε δυνατό πανεπιστήμιο και μετά από 10 χρόνια. Δεν θα έχουμε εμείς το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, σε αυτόν τον ορίζοντα, τον σχεδιασμό, προβλέπεται η ίδρυση νέων σχολών για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
0: Η στασιμότητα δεν είναι καλό, από ό,τι ξέρετε, έτσι. Εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Εάν θα το καταφέρουμε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Γιατί δεν είναι το ίδιο εύκολο όπως ήταν παλιότερα. Παλιότερα ερχόταν επίσκεψη ένας πολιτικός στο νησί, εξήγηλε κάτι και σε λίγο χρόνο γινόντουσαν τα πρώτα μαθήματα σε πολυκατοικία στην πόλη μέσα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι τώρα. Για να ιδρύσεις ένα καινούριο ακαδημαϊκό τμήμα, χρειάζεται αυτό να συμπληρώνει κάποιες προϋποθέσεις. Χρειάζεται να εισηγηθεί θετικά η Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το άπλωμα στον ακαδημαϊκό χώρο που έγινε με την ενσωμάτωση των ΤΕΗ το 19 στα πανεπιστήμια, δηλαδή την μεταμόρφωση των ΤΕΗ σε πανεπιστήμια, αυτό έχει αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι τώρα εύκολο έτσι να δημιουργήσεις καινούρια πράγματα, αλλά ποτέ δεν πάβεις να προσπαθείς για να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις σήμερα. Ο σκοπός και ο στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και να έχουμε πάντα φοιτητές εδώ, γιατί η πανεπιστήμιο χωρίς φοιτητές δεν γίνεται. Με τον Α ή Β τρόπο προσπαθούμε να το κάνουμε. Είτε αυτό με τη διεθνοποίηση που αναφέρατε πριν.
1: Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τη διεθνοποίηση. Όμως, ξέρετε, μιλώντας για την προοπτική ίδρυση νέων σχολών, κατά βάση συζητάμε για μια πολύ συγκεκριμένη σχολή, για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια σε επίπεδο Κρήτης, για τη σχολή τουρισμού.
0: Αυτό είναι παλιά ιστορία, διότι το 2014 είχε ιδρυθεί. Με κοινή υπουργική απόφαση τότε, δύο υπουργών του Παιδείας και Τουρισμού, είχε εγκριθεί η σχολή τότε. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 2017, η σύγκλητός του αποφάσισε με μια πλειοψηφία 13-12 ανάμεσα σε σχολή και τμήμα τουρισμού. Η σχολή ήταν αυτή η οποία κέρδισε στο νήμα. Η πολιτική ηγεσία τότε δεν την έδωσε τη σχολή τουρισμού. Το 19 έρχεται το άνοιγμα του ακαδημαϊκού χάρτη, όπως έγινε τότε, και παρέμεινε. Όταν λοιπόν στο διπλανό σου πανεπιστήμιο υπάρχει τμήμα τουρισμού, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να ανοίξεις καινούριο τμήμα εσύ τώρα. Εάν λοιπόν συζητάμε με όρους όπως σήμερα, αυτούς που έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, δεν είναι τόσο πιθανό όσο και αν το επιθυμείς. Δεν θα την πάρεις την έγκριση από πουθενά για να το κάνεις. Και ενδεχόμενα να μην είναι και βιώσιμο. Οπότε δεν βλέπω ότι αυτό το πράγμα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης θα προχωρήσει με τον τρόπο που θα θέλαμε ή που θα θέλαμε κάποτε να προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Πάμε στο θέμα με τις εστίες. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο που αφορά σε ένα χρονοδιάγραμμα των επόμενων ετών που δίνει όμως πολύ ισχυρή δυναμική στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με φόντο και το τεράστιο στεγαστικό ζήτημα που υπάρχει και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Είναι ουσιαστικά ένα επιπλέον κίνητρο για έναν φοιτητή από την υπόλοιπη Ελλάδα να επιλέξει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
0: Πραγματικά πρόκειται για ένα τεράστιο έργο. Είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο γίνεται στη χώρα αυτή τη στιγμή που αφορά ακαδημαϊκά ιδρύματα και μάλιστα αντιμετωπίζει το οξυμένο πρόβλημα της στέγας

0: του φοιτητικού κόσμου. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που στο τέλος θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περίπου 5.000 φοιτητές σε 3.000 κατοικίες σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο. Ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση αυτόν τον χρόνο, έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει αρχίσει να διαμορφώνει τους χώρους και είναι στη φάση να υποβάλει τις μελέτες για να πάρει την άδεια για την ανοικοδόμηση. Το χρονοδιάγραμμα είναι μέσα στην επόμενη τριετία να έχουν ολοκληρωθεί αυτοί. Εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ πιθανό ότι αυτό θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα είναι και το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα που θα διαθέτει τέτοιες παροχές για την φοιτητική στέγη. Γεγονός που θα κάνει πάλι το Πανεπιστήμιο Κρήτης να προσελκύσει φοιτητές από άλλα μέρη της Ελλάδας, διότι εκτός από το άριστο ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο διαθέτει, θα διαθέτει και τις υποδομές εκείνες που θα κάνει την ζωή τη φοιτητική καλύτερη και ευκολότερη και για τις οικογένειες, ένα παραπάνω. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει αρχίσει, δεν έχει φανεί ακόμα γιατί δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, περιμένουμε να πέσουν οι σκελετοί, να πέσουν τα μπετά για να το δει ο κόσμος στην πράξη, αλλά εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι προχωράμε πάρα πολύ καλά.
1: Είναι και ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας την επόμενη μέρα, κύριε Πρίτανη. Μας περιγράψατε τη συνθήκη του δημογραφικού, τις προκλήσεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων την επόμενη μέρα και επί της ουσίας είναι και μια αναμέτρηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ναι, ποια θα καταφέρουν να επιβιώσουν.
0: Δεν το βλέπω προσωπικά με αυτό το πρίσμα. Αυτή την οπτική θα ήθελα να μην την βλέπω έτσι, γιατί είμαστε όλοι, υπηρετούμε δημόσια ιδρύματα. Πρόκειται για δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο της Κρήτης με ιστορία. Στον ελληνικό χώρο βέβαια, έτσι, δεν είναι τόσο ο ανταγωνισμός, αλλά η δυνατότητα του να συνεχίσεις, να κρατάς το καλό σου όνομα και να μπορείς να τραβάς κόσμο. Και ο κόσμος που θα τραβάς ενδεχόμενα να είναι και από άλλα μέρη του κόσμου. Ευκολότερα θα γίνονται σχολεία θερινά, για παράδειγμα. Ευκολότερα θα γίνονται εξάμηνα για φοιτητές από το εξωτερικό που θα έρχονται στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, να κάνουν ένα μέρος των σπουδών τους. Όταν έχεις να διαθέσεις στέγη, όταν έχεις πρόσβαση σε στέγη, αυτό αυτόματα σου λύνει τα χέρια για πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αντιληπτό τώρα ότι αυτή την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών δεν θα την συναντήσει σε πάρα πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται. Και είναι ένα έργο που πραγματικά θα δώσει μια μεγάλη πρίκα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αλλά για όλη την Κρήτη. Αυτό δηλαδή το βλέπουμε και αγκαλιάζει όλη την περιφέρεια.
1: Με την ίδρυση των ξενόγλωσσων τμήματων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
0: Αυτήν την ώρα έχουμε ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην ιατρική που πάει πολύ καλά. Έχει φοιτητές για 3 χρόνια σε μια πλήρη ανάπτυξη, εκτός από τα έσοδα τα οποία λύνουν ένα σωρό προβλήματα για τη σχολή. Υποτροφία στα παιδιά και στα παιδιά του ελληνόφωνου προγράμματος. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο προβάλλεται το Πανεπιστήμιο και η χώρα μας διεθνώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 παιδιά, τα οποία δεν είναι Έλληνες πολίτες και σπουδάζουν στο ξενόγλωσσο πρόγραμμα της ιατρικής. Είναι το πρώτο ξενόγλωσσο τμήμα που έχουμε. Θα θέλαμε να φτιαχτούν και άλλα ξενόγλωσσα. Ο σκοπός μας είναι να έχουμε φοιτητές. Δεν είναι ότι κυνηγάμε το εισόδημα.
1: Ναι, γιατί το συγκεκριμένο τμήμα έχει δίδακτρα.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι μια ακριβή επένδυση. Όμως, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ιατρική στην τιμή που σπουδάζει κάποιος στη χώρα μας θέλει πολλαπλάσια έξοδα για να σπουδάσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, προσφέρουμε σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν μακριά από τη χώρα τους, έχουν τη δυνατότητα αυτή και αυτούς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε στο πρόγραμμα το δικό μας το οποίο έχουμε εδώ. Ένα πρόγραμμα, ήμασταν η τρίτη ιατρική σχολή στη χώρα μετά την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα που κάνανε ιατρική ξενόγλωση, ακολουθούν και άλλες. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έγινε αυτό.

0: αυτό και η ιατρική σχολή αυτή τη στιγμή το έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα. Και νομίζω ότι και η ίδια η ιατρική σχολή καμαρώνει για το ξενόγλωσσο της τμήμα.
1: Ξενόγλωσσο τμήμα. Συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια. Περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό ενός μονόδρομου που είναι η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Δεν γίνεται να είσαι στατικός και να επιβιώνεις χωρίς να κάνεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης για την ίδρυση ενός ξενόγλωσσου προγράμματος το οποίο αφορά την βιοιατρική έρευνα στα ζώα. Είναι κάτι το οποίο είναι μοντέρνο, είναι πρωτοπόρο, είναι σε λίγα μέρη στην Ευρώπη. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο, αλλά είναι προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει ένα χρόνο και πλέον πίσω από συναδέλφους οι οποίοι είναι σε αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, μέλη της διοίκησης, αντιπριτάνης το προηγούμενο διάστημα και είναι μέλη της διοίκησης που είναι προτεργάτες στο εγχείρημα αυτό. Είναι σε φάση εξέλιξης, δεν είμαστε να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα ακόμα, γίνεται προσπάθεια, όπως γίνεται και προσπάθεια για να στήσουμε 3 ξενόγλωσσα προγράμματα, είτε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, είτε σε άλλη χώρα, θα το δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα. Και εκεί δουλεύουν άλλες 3 ομάδες ανεξάρτητα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία θα είναι μοντέρνα, ανταγωνιστικά και τα οποία εφόσον σαν προσπάθεια πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις, θα δούμε και τον τόπο στον οποίο θα τρέξουν. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα, έτσι δεν είναι?
0: Αντίστοιχο τμήμα, τι εννοείται?
1: Με τη βιοιατρική ζώνη.
0: Όχι, αυτό δεν υπάρχει κάτι και υπάρχει σε λίγα μέρη και είναι κάτι που αν πετύχει θα είναι καλό. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε σε συνεργασία με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο να δώσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών όπου κάποια χρόνια των σπουδών θα είναι εδώ και κάποια στην Ισπανία. Αυτό εάν το καταφέρουμε θα είμαστε το πρώτο ίδρυμα που κάνει τέτοια κίνηση. Είναι μια προσπάθεια που σας λέω αυτή την ώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Δεν είμαστε στο τέλος, αλλά κύριε Μεταξά, προσπαθούμε. Δεν προσπαθούμε πραγματικά, δηλαδή καταβάλλοντας αρκετή δουλειά. Δεν είναι ένας άνθρωπος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης απαρτίζεται από τους ανθρώπους τους. Η διοίκηση πάλι δεν είναι ένα άτομο, δεν είναι ο Πρίτανης. Είναι άνθρωποι πίσω από τη διοίκηση οι οποίοι αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή τους για το καλό του Πανεπιστημίου. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαι αισιόδοξος ότι θα αφήσουμε με το τέλος της θητείας αυτής μια παρακαταθήκη για τους επόμενους για να προχωρήσουμε όπως εμείς βρήκαμε κάτι, να αφήσουμε κάτι καλύτερο σε αυτούς που θα ακολουθήσουν.
1: Άνω τελεία θα κάνουμε για να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026.

0: τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον Πρυτανή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Κοντάκη. Συζητήσαμε για το θέμα των αιώνιων φοιτητών, την προοπτική της συνένωσης που από ό,τι φαίνεται μπαίνει στο σιρτάρι. Είναι η δική μου ανάγνωση από την συζήτησή μας με τον κύριο Πρυτανή. Το μεγάλο στίχημα της διεθνοποίησης, το ορόσημο και τη νέα εποχή που σηματοδοτεί η κατασκευή χιλιάδων νέων εστιών και στην Πανεπιστημίουπολη του Γάλλου αλλά και στο Ηράκλειο, τις συνεργασίες με τα ξένα ιδρύματα και τη σημαντική εξέλιξη της προοπτικής για την ίδρυση ενός ξενόγλωσσου τμήματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης για την βιοιατρική ζώνη. Κύριε Πρυτανή, πάμε να δούμε το θέμα που αφορά στην προοπτική της ανέγερσης ενός νέου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. Δεν είναι καινούριο. Έχουμε κάνει ξανά αυτή τη συζήτηση. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει διαμηνήσει προς την πολιτεία ότι είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει έκταση για την ανέγερση ενός νοσοκομείου που θα συνδέεται και με το Πανεπιστήμιο κάποιες πανεπιστημιακές κλινικές.

0: ελληνικές, σε τι σημείο βρισκόμαστε?
1: Δεν νομίζω ότι ξέρετε κάτι που δεν ξέρω εγώ. Είμαστε στο ίδιο σημείο ακριβώς. Είναι δύσκολο, είναι κάτι που θα πάρει χρόνο για να γίνει. Δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι, και για την πολιτεία είναι δύσκολο το να επενδύσει κάποιος σε έναν καινούριο χώρο πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Τώρα προσπαθούν να κάνουν βιώσιμο και λειτουργικό το υπάρχον νοσοκομείο. Το να φτιαχτούν όμως κλινικές πανεπιστημιακές, ούτε η ίδια ιατρική το έκλεισε την πόρτα, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε σε κάποιον χρόνο δεύτερο να το ξαναεξετάσει από ό,τι κατάλαβα, από την απόφαση που είχε βγει σε μια πρωτοβουλία που είχε πάρθει τον Ιούλιο που πέρασε. Προσωπικά είναι κάτι που θα το ήθελα να γίνεται, αλλά η πραγματικότητα...
0: Και με αναφορές σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο project.
1: Εννοείται από τον...
0: Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην τελευταία διάσκεψη που είχε γίνει,
1: ναι,
0: στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει όμως προσδιοριστεί χρονικά πότε
0: θα... Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό σας ρωτώ αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Εμείς, κοιτάτε, εμείς χωρίς την πολιτεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όταν λέμε πολιτεία, εννοούμε την ελληνική πολιτεία, όποιος και είναι η κυβέρνηση. Δεν μπορεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από μόνο του να κάνει κάτι. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τον κόσμο τον δικό μας, τις ιδέες που έχουμε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Προσωπικά θα το ήθελα να μπορούσε να γίνει και σε αυτή τη φάση, στο υπάρχον νοσοκομείο της πόλης, να εγκατασταθεί έστω μία πανεπιστημιακή κλινική. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες και για το νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πόλη έχει προβλήματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το θέμα με την έλλειψη κόσμου. Δεν βρίσκεται κόσμος να το πλαισιώσει. Και στο δικό μας ίδρυμα έχουμε ζητήματα. Φεύγουν νοσηλευτές, για παράδειγμα, από ό,τι πληροφορούμε. Είναι το θέμα των μισθών. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι όπως τα χρόνια που αρχίζαμε εμείς τόσο ελκυστικά τα πράγματα για να πάει κανείς στο δημόσιο νοσοκομείο σήμερα. Οπότε υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες για να δώσει κάποιος μια απάντηση σε ένα θέμα τέτοιο. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι στην αοριστία.
0: Πάντως υπάρχουν ζητήματα στο τοπικό ΕΣΥ και το αναφέρω το ζήτημα διότι υπήρξε και μια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης υιοθετώντας...
1: Ναι, να σας πω γι' αυτό, γιατί... κοιτάτε,
0: μια απόφαση της ιατρικής
1: σχολής... Για την ευρολογική κλινική, συγκεκριμένα.
0: Σε σκληρό ύφος η απόφαση της ιατρικής σχολής.
1: Ναι, για την υιοθέτηση Σύγκλητος.
0: Μιλάμε, να πούμε, στους τηλεθεατές μας για τις πρακτικές των εντέλεσθε σε γιατρούς, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις από μια κλινική σε μια άλλη. Ναι. Φαινόμενο που κορυφώθηκε η αντίδραση από τις παρετήσεις γιατρών από τη νευρολογική του Πανεπιστημιακού.
1: Το κακό είναι ότι οι παρετήσεις ήταν πραγματικές. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από ό,τι πληροφορήθηκα έφυγαν. Και επειδή έχω ζήσει το παγνί από τα γενοφάσια του, από τα πρώτα χρόνια, πραγματικά και η συγκεκριμένη κλινική πήρε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή στην αρχή δούλευε με έναν καθηγητή που δεν είχε έρθει τα πρώτα χρόνια εδώ και είχε δύο επιμελητές στο ΕΣΥ. Αυτή για να γίνει κλινική πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα είχε φτιαχτεί μια καλή ομάδα. Και έχει φτιαχτεί μια καλή ομάδα με έναν καθηγητή ο οποίος ήρθε από την Αμερική και ο οποίος έχει δώσει πράγματα εδώ. Βλέπετε την μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων, τις προσπάθειες που έχει κάνει η νευρολογική κλινική για την παροχή, ένα ποιοτικό επίπεδο παροχής φροντίδα στους ασθενείς της Κρήτης, αυτό και από τον προηγούμενο καθηγητή. Λοιπόν, πήρε πάρα πολύ χρόνο για να φτιαχτεί κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τα προβλήματα που υπάρχουν στα άλλα νοσοκομεία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορείς να χαλάσεις κάτι που λειτουργεί σωστά για να φτιάξεις κάτι που δεν λειτουργεί. Αντιλαμβάνομαι ότι οι διοικούντες κοιτάνε το κοινό καλό και ο γνώμονας τους δεν είναι, αποφασίζουν γιατί και έτσι κρίνουν. Δεν μπορώ να... Από την άλλη, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το παγνί θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι το πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει μια λειτουργία αυτή τη στιγμή 35 χρόνων, η οποία είναι για όλη την Κρήτη κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικώς η προσπάθεια η δικιά μας θα πρέπει να είναι στο πώς θα κρατήσουμε.

0: αυξήσουμε τα πράγματα και πώς θα αυξήσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στον πανεπιστημιακό χώρο που δουλεύουμε, που ασκούμε τους φοιτητές μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί και η Σύγκλιτος ομόφωνα υιοθέτησε το ψήφισμα της ιατρικής σχολής.
1: Κύριε Πυρετανή, υπηρετείτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θέλω να σας ρωτήσω, όχι για να απαντήσετε και με τη θεσμική ιδιότητα του Πυρετανή, αλλά ενός επιστήμονα που είναι μέσα στο ΕΣΥ και το υπηρετεί δεκαετίες. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι προτεραιότητες και όλες οι πλευρές, το Υπουργείο, η Υγειονομική Περιφέρεια, τα νοσοκομεία, η Ιατρική Σχολή, το ίδιο το Πανεπιστήμιο με τη θεσμική του ομπρέλα και το κύρος ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, ώστε να πάψουν κάποιες πρακτικές που τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει κλινικές, ακόμη και πρώτης γραμμής, να φυτοζωούν σήμερα.
0: Έχουμε τέτοιες κλινικές που
1: έχετε στο μυαλό σας. Είναι η παιδιατρική, η παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημιακού. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Θα σας πω γι' αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ λέω για τον κανόνα, δεν θέλω να μπούμε επιμέρους σε παραδείγματα.
0: Να μην το βάζουμε όμως σαν... Εγώ ήμουν κοσμήτωρας της ιατρικής όταν με προσπάθειες της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με την υποστήριξη του τότε καθηγητή της ψυχιατρικής να έρθει ο πρώτος παιδοψυχίατρος εδώ, και το Υπουργείο Παιδείας όντως μας πίεσε να προκηρύξουμε τη θέαση. Βγάλαμε μια καθηγήτρια η οποία ήταν εξαιρετική, ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε, δηλαδή έμεινε κάποια χρόνια, έφυγε μετά. Δεν βρίσκεις παιδοψυχίατρους. Έχουμε προκηρύξει αρκετές φορές την θέση. Δεν βρίσκεις παιδοψυχίατρους να έρθουν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι μια ειδικότητα η οποία μάλλον έχει λίγο κόσμο. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα να το λύσουμε. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει βούληση από μεριάς της πολιτείας σήμερα να το λύσει, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι και τούτη, γιατί είχε έρθει ο αρμόδιος υπουργός υγείας και στο Πανεπιστήμιο μας είχε επισκεφθεί. Οι θέσεις δίνεται και προκυρήσεται. Υποψήφοι δεν υπάρχουν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και, ναι, δεν υπάρχουν υποψήφοι, γιατί αυτή την ώρα προτιμάει κάποιος να μείνει στο κέντρο από το να έρθει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο όπως είναι της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Ναι, διότι υπάρχει... ανοίγονται και πάρα πολλές θέσεις στο κέντρο.
1: Σωστό. Υπάρχει όμως και μία άλλη ανάγνωση που λέει από ότι σε ένα τοπικό σύστημα υγείας που ο κανόνας είναι γιατροί με πολύ μεγάλη εμπειρία να αποχωρούν και να παρετούνται, μάλλον δύσκολα θα πιστούν νέοι να το υπηρετήσουν.
0: Είναι ένα πρόβλημα όμως που αφορά συνολικότερα το σύστημα υγείας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει για χρόνια που τώρα βγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα για πολλούς λόγους. Εγώ δεν τους κρίνω, ίσα-ίσα. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τις επιλογές τους. Ενδεχόμενα είναι καλύτερες οι απολαβές στον ιδιωτικό τομέα, είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής που μπορούν να έχουν. Και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κρίνει πότε θα κάνει αυτό το βήμα. Στα χρόνια που ιδρύθηκε το ΕΣΥ, εάν πάρουμε το επειδή το 82, εγώ ήμουν φοιτητής στην ιατρική και έβλεπα τότε την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων γύρω από την ιατρική σχολή της Αθήνας. Φύγανε πάλι οι παλιοί γιατροί σε εκείνη τη φάση, μπήκαν νεότεροι στο σύστημα. Ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και σήμερα. Δηλαδή, οι παλιοί γιατροί φεύγουν από το σύστημα, αδειάζει, αλλά προκηρύξεις γίνονται. Κόσμο δεν βλέπω να παίρνει τις θέσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, όχι στον βαθμό που θα έπρεπε. Γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες, γιατί μεσολάβησε η δεκαετής περίοδος της κρίσης που κατέρευσε το βιωτικό επίπεδο σε όλη τη χώρα. Ας μην την ξεχνάμε τη χρεοκοπία που περάσαμε. Έτσι, έχουμε βγει από χρεοκοπία και είμαστε μια χώρα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι λοιπόν οι συνθήκες. Τα νέα παιδιά φεύγουν ευκολότερα σήμερα. Νιώθουν ευκολότερα πολίτες του κόσμου και ευκολότερα αφήνουν τη χώρα για καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ανακόψει και δεν ξέρω αν μπορούμε να το ανακόψουμε και με τις συνθήκες της παγκόσμιας κινητικότητας που υπάρχει στον χώρο αυτόν σήμερα. Γενικώς, πολλοί επιστήμονες φεύγουν. Άρα είναι ένα φαινόμενο και ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω και να πω ότι, ξέρεις, ευθύνονται συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές, γιατί φαντάζομαι ότι ανάλογο ζήτημα υπάρχει σε άλλα μέρη, δεν είναι μόνο εδώ. Έτσι, αυτό όμως που θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε τη λειτουργία τουλάχιστον του νοσοκομείου που δουλεύει καλά. Και όταν παίρνεις έναν γιατρό και τον μετακινείς από το

0: το Ηράκλειο στα Χανιά ή από το Ηράκλειο στο Ρέθυμνο, οι συνθήκες δεν είναι καλές για αυτόν. Και ούτε για τους ασθενείς εκεί που πάει όταν είναι περαστικός και έχει να εφημερεύσει σε μια κλινική ενδεχόμενα. Αντιλαμβάνουμε, σας λέω, την ανάγκη να λυθεί κάπως ένα θέμα, αλλά όχι με την, με το χτύπημα στο νοσοκομείο που δουλεύει κανονικά. Δεν είναι δουλειά όμως δικιά μας να δώσουμε τις λύσεις. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα όλα. Είναι δουλειά άλλου χώρου, του Υπουργείου Υγείας. Και από εκεί θα πρέπει κάποιος να αναζητήσει και τις απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε το κεφάλαιο του ΕΣΥ. Πάμε και πάλι στο Πανεπιστήμιο. Όχι μόνο για την Κρήτη, γενικώς θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρίτανη, γίνεται πάντοτε μία συζήτηση για το αυτοδιοίκητο και την εξάρτηση από το κράτος. Και επειδή οι ισορροπίες είναι λεπτές, θέλω την άποψή σας για την κατεύθυνση που θα πρέπει να υπάρξει την επόμενη ημέρα.
0: Ας βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του χρηματοδότη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κράτος. Και ας έρθει να πει τι προσφέρουμε, να μας ελέγξει για το τι προσφέρουμε σε σχέση με αυτό που κοστίζουμε. Διαχρονικά, το έχω ξαναπεί, η ελληνική πολιτεία έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα σε υποδομές για την εκπαίδευση στη χώρα. Δείτε πόσα κτίρια υπάρχουν, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσα κτίρια υπάρχουν. Είναι πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός κτηριακών υποδομών που διατίθενται για αυτήν την αποστολή. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να συντηρήσω κάτι όταν τα υποκείμενα που πρόκειται να ευεργετηθούν από το Πανεπιστήμιο τίνουν προς το μηδέν. Πόσο μου κοστίζει και γιατί να το έχω. Γιατί τα χρήματα αυτά να μην τα διοχετεύσω σε μία άλλη κατεύθυνση, π.χ. σε ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, παροχές στους πολίτες, στην υγεία. Θα πρέπει όλοι μας λοιπόν να έχουμε την αυτογνωσία του τι ακριβώς προσφέρουμε και πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε απέναντι στις ευθύνες που έχουμε αναλάβει σε αυτό που λέγεται ελληνικό δημόσιο. Και όταν λέμε ελληνικό δημόσιο εννοούμε όλους εμάς, όλη την κοινωνία, την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, έτσι, ή στα χρήματα που το κράτος έχει διαθέσει για να δουλεύουμε στα ιδρύματα. Έρχεται το θέμα του αυτοδιοίκητο. Κανείς, ως ένα βαθμό υπάρχει το αυτοδιοίκητο, είναι κατοχυρωμένο και συνταγματικά, αλλά εμείς δεν έχουμε οικονομική αυτονομία. Οι εργαζόμενοι μας, όλοι μας, πληρωνόμαστε από το κρατικό προϋπολογισμό. Όταν χρειαζόμαστε κάτι, χρειαζόμαστε την ενίσχυση της πολιτείας. Εάν θέλει κανείς να είναι αυτόνομος και να τα έχει όλα και να μην έχει κανένα στο κεφάλι το πάνω, θα πρέπει να αποδεχτεί και ότι θα επιβιώσει μόνος του σε ένα δύσκολο περιβάλλον και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να επιβιώσουμε σε ένα περιβάλλον.
1: Προκειμένου είναι μάλλον αδύνατο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας στη συγκεκριμένη φάση.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω όμως το θέμα, όχι σε εσάς πώς το βάζετε, πώς μπαίνει γενικότερα το θέμα στην περίπτωση αυτή. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία με την προϊσταμένη αρχή που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό το διαπιστώνει κανείς και από το κλίμα που υπάρχει στις συναντήσεις που κάνουμε όταν κάθε φορά βρισκόμαστε οι πριτάνιοι και οι αντιπριτάνιοι των Ιδρυμάτων, οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων στις συνόδους. Το κλίμα με την κεντρική διοίκηση, με το Υπουργείο Παιδείας, τίνει στο να βελτιώνεται διαρκώς. Και έτσι πρέπει να είναι. Είναι μια σχέση συνεργασίας. Δεν λέω ότι δεν διεκδικούμε. Διεκδικούμε. Επίσης δεν θα πω ποτέ ότι δεν θα πούμε την άποψή μας σε κάτι που πρόκειται να γίνει και το οποίο η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μια άλλη θέση. Θα την εκφράσουμε. Θα τοποθετηθούμε και αρνητικά ενδεχόμενα και με ένταση σε κάποιες στιγμές. Αλλά όταν ψηφίζονται οι νόμοι από εκεί και μετά, εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους του κράτους. Και δεν μπορούμε να δώσουμε και άλλο παράδειγμα στους φοιτητές μας από αυτό.
1: Κύριε Πρίτανη, στο επιμύθιο της συζήτησής μας απόψε, μία ευχή για το νέο έτος και το όραμά σας για το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Τι θα θέλατε να αφήσει

0: αφήσετε να αφήσει η δική σας Πρετανική θητεία στις επόμενες, σαν πρίκα, σαν παρακαταθήκη.
1: Καλά, το πρώτο που θα αφήσουμε σε εισαγωγικά πάλι, γιατί δεν το αφήνουμε εμείς, το αφήνουν, ναι, καταλαβαίνετε την έννοια που το λέω, είναι το στεγαστικό, η λύση του στεγαστικού. Αυτό θα...

0: όπως είναι μέχρι σήμερα και γενικώς να συνεχίσει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης να βρίσκεται στην κορυφή των ιδρυμάτων στον ελληνικό χώρο αλλά και να διακρίνεται διεθνώς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ
1: να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές τους προσπαθούν να διαχειριστούν κάτοικοι περιοχών της Κρήτης, όπως τα Ζωνιανά, η Ιεράπετρα, ο Προφήτης Ηλίας και το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα το νησί. Αύριο στην Κρήτη καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος θα συμμετέχει σε ευρεία σύσκεψη το πρωί στην περιφέρεια προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής των καταστροφών και των αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός με συνεργάτες του θα βρεθούν στις πληγήσες περιοχές, πραγματοποιώντας μια πρώτη αυτοψία. Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στόχος είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ζημιές σε καλλιέργειες, σε περιουσίες, σε δρόμους, σε αγροτική οδοποιία και σε γέφυρες.
1: Τα γύρω χωριά φυσικά υπάρχουν ζημιές, γιατί πρέπει να το δώσει ως περιφερειακός σύμβουλος που γύρισε σε κάποιες περιοχές, και στο νότο έχουμε ζημιές και προς το οροπέδιο Λασιθίου τσιπευτικά, τα οποία πνιγήκανε, και στο Ρέθινο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, πραγματικά καταστροφικές ζημιές.
2: Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε. Είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό.
3: Το πρόβλημα εστιάζεται στο Δήμο Μυλοποτάμου. Εκεί είναι στα Ζωνιανά, υπάρχει έντονη βροχόπτωση ακόμα και έχουμε πολλά νερά και φερτά από το Ψιλορίτη. Στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Ιεράπετρα, που επίσης είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές.
0: Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας, του Αεροπεδίου.

0: δύο Λασιθίου και του Αμαρίου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι υποδομές καταστράφηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους κατοίκους να αναμένουν να ξεκινήσει άμεσα η αποτίμηση των ζημιών.
1: Ρωτή, τα έχει τελειωμένα όλα. Δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα μπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει. Είναι διαλυμένα τελείως.
2: Είδα πάρα πολλές ζημιές, όπου ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα μπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια. Δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία, και ειδικά αν είναι στην περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφητηλία να δούνε. Πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια. Και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο.

0: Σοβαρά είναι τα προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στα Φέρμα Ιερά Πέτρα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο δρόμο προς την Ιερά Πέτρα. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Κρέτα 24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.
1: Πιστεύω ότι ζημιές που γίνανε, γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός, και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
0: Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε και σήμερα σε πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, καταγράφοντας μέσα από εκτενές ρεπορτάζ το μέγεθος των καταστροφών και την απόγνωση κατοίκων και επαγγελματιών. Στο οροπέδιο Λασιθίου, η οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς πατάτας είναι ανυπολόγιστη, με τους ίδιους να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ανήμποροι να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα δοκιμασία. Τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν μετέτρεψαν τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη, με την κακοκαιρία να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέριμνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρίας στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
3: Τα λαχανικά και τα σπεθικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς, ναι.
2: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
3: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι ζητάτε?
3: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει, και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια ροζή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
2: Το ποσοστό καταστροφής...
3: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
2: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
4: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα, και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
2: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
4: Όσο επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά, τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
2: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβάνοντας

0: αναμενόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
1: Κόσμος, περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
2: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
1: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τι η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνει το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος. Όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
3: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
4: Βαριές πληγές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επί 5 ημέρες έπληξε την Κρήτη και το Μαλεβίζι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αγροτικό δικό δίκτυο, όπου ζημίες έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο των ορεινών οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε αρκετά σημεία η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει καταστήσει τις προσβάσεις ιδιαίτερα δύσκολες ή ακόμη και απροσπέλαστες. Καταστροφές υπήρξαν στο αγροτικό δικό δίκτυο, μεταξύ άλλων σε Κρουσόνα, Κορφές, Σάρκο, Λουτράκι, Γωνιές, Μάραθο, Δαμάστα, Ροβδιά και Αχλάδα. Παράλληλα, προβλήματα έχουν προκληθεί και σε τμήματα του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, ενώ σημαντικές ζημίες καταγράφονται σε γεωτρήσεις και αρδρευτικά δίκτυα. Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε σήμερα και στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γουβών, την οποία για ακόμα μία φορά σάρωσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία. Οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει με κατοίκους και επιχειρηματίες να ζητούν την εκπόνηση σχεδίου προκειμένου η περιοχή τους να μην ξαναζήσει στο μέλλον παρόμοιες δοκιμασίες.
0: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
5: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχειλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
0: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
6: Φαινόμενο πλέον με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάρει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και η υλική είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα. Χάσαμε, δηλαδή εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ, ήταν η ζημιά όμως και δεν υπάρχει κανείς

0: αναμεριμνείς τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέριμνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
2: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητος που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυκτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών που έχει υποστεί διάβρωση.
2: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των ακτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες συνθήκες τις καιρικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση. Ενώ ένα σπάνιο θέαμα σημειώθηκε στο Σάρχο του Δήμου Μαλεβιζίου. Συγκεκριμένα το σπήλαιο του Σάρχου άνοιξε ξανά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, ξεχυλίζοντας από νερό. Την είδηση γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο. Ένα εντυπωσιακό όσο και χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη καταγράφηκε και στο φαράγγι του Κοτσιφού στο Ρέθυμνο, όπου τα νερά της βροχής μετέτρεψαν τα απότομα βράχια σε ένα τεράστιο λασπωμένο καταράκτη. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Κρέτα 24, λασπόνερα βγαίνουν με μεγάλη ορμή μέσα από τα βράχια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό μέσα στο φαράγγι. Το νερό, αναμεμειγμένο με χώματα και φερτά υλικά, σχημάτισε ένα ορμητικό καφέ ρεύμα μέσα στο φαράγγι, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη. Δίχως τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης με το νησί να φρυνεί έναν 16χρονο οδηγό δικύκλου και έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τροχεία συμβάντα σε Χερσόνησο και Άγιο Βλάση διερευνώνται από τις αρχές. Δύο τροχεία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα πόλη

0: Έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
1: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι, το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στα 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
0: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Οδοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
1: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες έλεγχοι, και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά, με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω κι εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
0: Μία συμφωνία με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος πήρε επίσημη μορφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία προχώρησαν στην αμοιβαία παράδοση ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν. Στα γλυπτά του Παρθενών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιστορικών κειμηλίων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αρχή της ακαιρεότητας του μνημείου αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι Υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Ευτίμ Μιλόσεφ.
2: Σήμερα θα έλεγα ότι θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μία απλή πολιτιστική ανταλλαγή. Γιατί ο επαναπατρισμός σπουδαίων κειμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
0: Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.
3: κοινές μας προσπάθειες και η σοφία που μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβή.

0: Βεβαίου ασεβασμού και φιλίας.
1: Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση των κοιμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.
2: Με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ανωδική τροχιά που καταγράφουν οι τιμές σε προϊόντα πρώτης γραμμής, στελέχοι της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί σε προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Για τι ποσοστό μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
1: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
3: Γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά διοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχείας αυστηροποιούνται. Φέρνουν τα πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
6: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύησεις για ανταλλακτικά.

0: λιπαντικά σε παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολύ. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαίου παραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάτια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια περσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.

0: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
1: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άμετε να δούμε φέτος όσον αφορά τη μελιά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο. Νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
1: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
0: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
0: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρονική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
2: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
3: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
2: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, την οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λέει, να γίνει η γνηλατήσιμη ιδιαίτερη.

0: διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναμφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη για τη στήριξη και την προστασία των ενοικιαστών. Οι ενστάσεις στην πολιτική που ακολουθείτε έχει ένα έντονο αποτύπωμα στην κοινωνία της Ισπανίας.
1: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Μαδρίτη ζητώντας προσιτή στέγη και ισχυρότερη προστασία για ενοικιαστές. Μια ημέρα αφού οι βουλευτές απέρριψαν επίγοντα μέτρα για τη στέγαση. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, φώναζαν συνθήματα και κουνούσαν τα κλειδιά των σπιτιών τους, ενώ ορισμένοι ζητούσαν γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου οι βουλευτές απέρριψαν έκτακτα μέτρα που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κρίσης προσιτή στέγη στην Ισπανία. Η οργή της κοινής γνώμης έχει κλιμακωθεί μετά την έξωση της 87χρονης Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, γεγονός

0: που πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες και μία κατασκήνωση στο κέντρο της πρωτεύουσας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μεγάλη μάχη δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League. Με νίκη η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
3: Σκοτ. Μπέλιγχαμ, Κέιν, κοντρόλ και η εκτέλεση γκολ. Το έκανε ξανά. Σκοράρει για έκτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Μπέλιγχαμ κάνει το πανηγυρισμό του Κέιν. 20 γκολ στα τελευταία 22 παιχνίδια. Μπέλιγχαμ έστριψε πάνω στον Στάνισιτς. Πεσμένος δίνει την μπάλα στον Άντερσον και την παίρνει ο Κουάνζα και έρχεται ο Σάκα. Βήμα-βήμα φτάνει στην περιοχή η Αγγλία, σέντρα, ο Γκόρντον το κοντρόλ και το γύρισμα, γκολ! Είπαμε, δεν αργεί, ήρθε ούτε ένα λεπτό μετά. Στο 21, Jude Bellingham. Έχει assist και γκολ, ήδη σε ένα 20 λεπτό. Και είναι πάλι σε θέση άμυνας οι Κροάτες, το γύρισμα, προπόνηση, δεν μπαίνει το τρίτο γκολ. Άλλο ένα γύρισμα βγάζει ο Βούσκοβιτς. Κέιν. Σέντρα το Γκουάνζα, 3-0. Γκόρντον. Περίπατο κάνει η Αγγλία μέσα στη Ριέκα. Γκόρντον πλέον έχει assist και goal. Εδώ ο Άντερσον. Χαλάρος, έχασε την μπάλα. Κόβατσιτς πέρασε. Κι όμως το χάσε. Έρχεται και ο Γκόρντον. 3-2 είναι αν την περάσει ο Μπέλιγχαμ. Πέρασε για τον εαυτό του, αλλά τελικά βγαίνει ο Γκόρντον. Ξανά για τον Μπέλιγχαμ. Έφτασαν στην περιοχή. Δρίμπλα, κρατάει την μπάλα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τη γύρισε. Σάκα! 0-4. Δεν υπάρχουν οι Κροάτες. Ό,τι θέλει κάνει η Αγγλία. Θλιβερή εικόνα από τους Κροάτες. Και οι Άγγλοι που είναι σε φουλ ένταση, σε φουλ ρυθμούς, τους έχουν διαλύσει στο ημίχρονο. Άντερσον, Κόντσα. Τέλεια συνεργασία, ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν, 0-5 στο 53. Καταπληκτική συνεργασία από τους Άγγλους. Στάνισιτς. Ο λάθος από το Στάνισιτς, Κέιν. Σάκα, 6-0 στο 68. Δώρο από τον Στάνισιτς αυτό. Πάσανε για τον Ρότζερς που φέρνει την μπάλα μπροστά. Άλλο ένα τετατέτ. Ρότζερς το 7ο γκολ της Αγγλίας. Κάτω το σημαίακι ο Μόργαν Ρότζερς σκοράρει και αυτός 0-7.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για το έργο και τις δράσεις ενός οργανισμού που έχει ταχθεί στην προστασία του παιδιού. Πολλές φορές αντικαθιστώντας ακόμη και τις ελλείψεις των κοινωνικών δομών της πολιτείας. Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, τον απολογισμό των δράσεων για το 2025 έφερε στο φως στοιχεία πραγματικά σοκαριστικά που αποτυπώνουν μια αμήλικτη κοινωνική πραγματικότητα. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος. Μιλάμε βεβαίως για το χαμόγελο του παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τα στοιχεία που έφερε στο φως τα απολογιστικά το χαμόγελο του παιδιού. Και ενώ, ναι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρόλα αυτά, ειδικά για τους δείκτες της αυτοκτονικότητας και οι αναφορές για περιπτώσεις κακοποιήσεων, δεν μπορεί παρά να μην μας συγκλονίζουν.
1: Στην Ελλάδα μιλάμε, δεν μιλάμε μια χώρα βόρεια που υποτίθεται υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Στην Ελλάδα που υπάρχει ήλιος, υπάρχει υποτίθεται αισιοδοξία, ειδικότερα τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έφηβες. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και θα σας πω ότι μπορεί να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πλέον είναι κενοστιβάδα. Δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Α, θα την καταφέρουμε. Θα την φέρουμε σε πέρα σαν κοινωνία. Η χιονοστιβάδα λοιπόν τρέχει ακάδεκτη με τα προβλήματα των παιδιών. Και γι' αυτό το λόγο, για να προλάβουμε, κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας βάλω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να προλάβουμε να το συζητήσουμε. Ο λόγος της επίσκεψής μου είναι γιατί με τον Περιφερειάρχη είχαμε συζητήσει. Η επόμενη περιφέρεια που θα δημιουργήσει το περιφερειακό δίκτυο για τα θέματα των παιδιών, τα προβλήματα των παιδιών γενικότερα, θα είναι η Κρήτη. Ξεκινήσαμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, προχωρήσαμε στη Δυτική Ελλάδα και σήμερα προχωράμε με την Κρήτη και τα επόμενα βήματα είναι όλοι οι θεσμικοί φορείς κάτω από την περιφέρεια, το τονίζω αυτό, να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητα τα παιδιά, τα προβλήματα των παιδιών και των οικογενειών με πρίκα το χαμόγελο.
0: Τι ακριβώς, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το περιφερειακό δίκτυο?
1: Το περιφερειακό δίκτυο είναι όλοι οι θεσμοί της περιφέρειας, δήμοι, αστυνομία, εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εισαγγελία, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Δεν είναι δεδομένο.

0: δεν είναι δεδομένο.
1: Όχι, δεν είναι δεδομένο.
0: Ούτε de facto.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και διαπιστώσαμε, ξεκινώντας από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ότι κάποια στιγμή, λέω, μικροί τόποι, μικρές, βρίσκονται σε, δεν βρίσκονται, συναντιόνται. Συναντιόνται σε εκδηλώσεις κοινωνικές. Αλλά για τα θέματα, τα προβλήματα των παιδιών δεν συναντιόνται. Και δεν είναι ότι δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα ίσως. Αυτό λοιπόν που έγινε και που είδαμε να προχωράει, γιατί αν δεν είχαμε τα προηγούμενα, γιατί την Κρήτη την έχουμε πολύ, είναι πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή μας, η Κρητική και γενικότερα η Κρήτη, το χαμόγελο του κοπελιού προχωράει πολύ δυνατά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι, να αφήσει αντίκτυπο μαζί με τον, με τον παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου, τον κύριο Αναστασιάδη, που κάνουμε μια τεράστια δουλειά σε όλη την Ελλάδα, αδειοπορικό. Φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα για να δώσουμε λύσεις. Κουραστήκαμε να ακούμε και να εντοπίσουμε προβλήματα το ότι δύο παιδιά την ημέρα, στατιστικά δηλαδή, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Δεν είναι Ελλάδα. Δεν πρέπει να είναι Ελλάδα. Και το περασμένο χρόνο λοιπόν αντιμετωπίσαμε 750 παιδιά, τα οποία τα 380 ήταν δεδομένο ότι πήγαιναν στο τέλος της ζωής τους. Προσέξτε όμως, και αυτό θέλω να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν δεν ήταν η άμεση δράση ή ξέρω εγώ, η αμεσότητα κάποιων αστυνομικών αρχών, το 112, το ΕΚΑΒ, ναι, το χαμόγελο το εμπιστεύονται πλέον τα παιδιά και, και τηλεφωνούν τα ίδια στο 1056. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αλλά πώς ήρθε αυτή η επιτυχία? Αυτή την ίδια την Ελλάδα που λέμε τα παιδιά δεν μας εμπιστεύονται, όταν πάμε και μιλάμε στα σχολεία διαδραστικά με τους ανθρώπους μας, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι νοιαζόμαστε, τα φροντίζουμε. Άρα σηκώνει το τηλέφωνο ή το πληκτρολόγιο με το chat 1056 και επικοινωνούν. Θέλω να με βοηθήσετε. Θέλω να καταγγείλω τον πατριόν μου που με βιάζει. Θέλω να πάμε στην αστυνομία και στην εισαγγελία να καταγγείλουμε. Θέλω ο νεαρός να τα βρω με τη μαμά μου γιατί μαλώσαμε. Πείτε μου τον τρόπο γιατί την αγαπάω τη μαμά μου. Τι πιο όμορφο από το να μοιράζεται ένα παιδί. Και τα φρικτά τα οποία ζούμε, αυτό που έλεγα, είμαι τώρα, έχω πάρει Βολταρέν, με τρυπάει το στομάχι μου, φοβάμαι να πεθάνω. Και εκείνη τη στιγμή η ομάδα του Χαμόγελου στο επιχειρησιακό κέντρο, γιατί λειτουργούμε πάντα σαν ομάδα, μαζί με την παιδίατρο.
1: Κινητοποιεί τον μηχανισμό.
0: Δεν κινητοποιεί μόνο τον μηχανισμό, αλλά κρατάμε το παιδί για να μην το χάσουμε. Γιατί έπρεπε να πάει δίπλα να βρει κάποια καφετέρια, να πιει γάλα για το αντίδοτο στις διαδικασίες αυτής. Και να σας πω ότι με μεγάλη μας τιμή σαν Ελλάδα, μας έκαναν αποδεκτούς στον διεθνή οργανισμό κατά της αυτοκτονικότητας, στο Lifeline, με έδρα την Αυστραλία, όπου πλέον έχουμε τεκμηριωμένα διαδικασίες που κάνουμε μαζί με το Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας, με το 112, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα είχε επαιτειακά χτες-προχτές, και άλλα εργαλεία που έχουμε σε κοινωνία και δεν τα αξιοποιούμε και πρέπει και εσείς να τα προωθείτε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να μείνω στο στοιχείο που προκύπτει και από τον απολογισμό των δράσεων του χαμόγελου του παιδιού. Δύο παιδιά την ημέρα δείχνουν μία τάση αυτοκτονικότητας. Αυτό το στοιχείο στην Ελλάδα από μόνο του είναι συγκλονιστικό.
0: Δεν είναι γενικά το
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει απευθυνθεί στο χαμόγελο. Από την εμπειρία σας, σημεία των καιρών, είναι μία τάση που επιδεινώνεται στην πορεία των χρόνων. Έχει να κάνει με την αποξένωση της οικογένειας, έχει να κάνει με τη νέα κουλτούρα που διαμορφώνεται στα σχολεία. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα?
0: Είναι ο αντίποδας της βίας. Βλέπουμε βία. Βλέπουμε κατάθλιψη. Βλέπουμε ψυχική πίεση. Πέρσι είχαμε ένα παιδί, στατιστικά πάντοτε το λέμε για να μην νομίζουν ότι κάθε μέρα έχουμε. Πέρσι είχαμε ένα παιδί την ημέρα. Τώρα έχουμε δύο. Και το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, για να δείξω πόσο, σας είπα τώρα αυτό και καυχαίμαι ότι καταφέραμε να σώσουμε 750 παιδιά. Την ημέρα της συνέντευξης τύπου, που είμαστε όλες οι υπηρεσίες εκεί και κάναμε και είπαμε τι καταφέραμε σαν σύμπραξη δυνάμεων, με παίρνει ένας πατέρας.

0: και μου λέει: Το δικό μου το παιδί δεν ήξερε για να επικοινωνήσει μαζί σας και πριν από και χτες έδωσε τέρμα στη ζωή του. Η Λυδία λοιπόν, γιατί έχω το δικαίωμα να το λέω, θέλει να αξιοποιήσει το θάνατο του παιδιού της για να αποφεύγουν άλλα παιδιά να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Ένα παιδί λοιπόν δεν το βρήκαμε, ένα παιδί δεν ξέραμε ότι υπάρχει, ένα παιδί δεν ήξερε ότι υπάρχουμε. Άρα αυτό το ένα ακύρωσε όλα τα άλλα, δεν τα ακύρωσε, αλλά
1: ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Αυτή τη φρίκη και με κάλεσε μάλιστα να πάω στην κηδεία. Γιατί εσύ ξέρεις τι θα πει πόνος. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε τι ζούμε με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι τον υπέταρτο πόνο. Και βγήκε να μιλήσει για τη Λυδία του που θέλουν να είναι το τελευταίο παιδί το οποίο θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι υπάρχουν κρίσεις και προβλήματα και θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πλέον. Τελείωσαν αυτές τα βαρύ.
1: Δεν υπάρχουν περιθώρια για θεωρίες επιχάρτου, για σχεδιασμούς, για στρατηγικές.
0: Τα πυροτεχνήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε αυτό. Καλά είναι κάποια πυροτεχνήματα, αλλά ξέρετε τι λείπει, η λάτζα. Αυτό που λέμε για τα περιφερειακά δίκτυα είναι η λάτζα η οποία χρειάζεται να γίνεται για να κάτσουν κάτω στο ίδιο τραπέζι κάποιοι. Και μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια μια υπαστυνόμος στα Χανιά, όταν κάναμε τη συνάντηση για τη σεξουαλική κακοποίηση, αν θυμόσαστε το μένει μυστικό.
1: Βεβαίως.
0: Που συνεχίζεται. Δεν ξενυχτάει κανένας μαζί μου. Είμαι μόνη μου όταν έχω ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Αυτό το πράγμα θέλει να αποκαταστήσει, όχι αποκαταστήσει, να αποκαταστήσει το δίκτυο. Γιατί το χαμόγελο, ναι, είναι 24 ώρες. Θα μας καλέσουν, θα πάμε, θα κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει θεσμικά να λειτουργεί. Και εμείς να συμπληρώνουμε, όχι να υποκαθιστούμε. Γιατί αυτό που είπα στην αρχή, τελικά μας κάνει και κακό ότι υποκαθιστούμε θεσμούς. Δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε οι συμπληρωματικοί των θεσμών που λειτουργούν.
1: Ναι. Σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος της οικογένειας είναι εξίσου σημαντικός με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τις δράσεις που έχουν επίκεντρο το παιδί. Ο πυρήνας των προβλημάτων, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την οικογένεια.
0: Ξεκινάει, αλλά η οικογένεια της λειτουργεί. Η οικογένεια και αυτή που λειτουργεί κανονικά έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα. Το παιδί ζει σε ένα περιβάλλον τοξικό. Και ρώτησε κανένας αυτό το παιδί που δίνει βία? Ρωτάμε μόνο, βλέπουμε και καλώς βλέπουμε τη βία, την ένταση της βίας, και βλέπουμε το παιδί και συμπαθούμε το παιδί το οποίο δέχεται βία και το άλλο το καταργιόμαστε. Το ρώτησε κανένας γιατί βγάζει αυτή τη βία όμως? Εδώ είναι τα θέματα λοιπόν. Ότι
1: μπορεί και ο θήτης να είναι θύμα.
0: Ο θήτης είναι θύμα. Τις περισσότερες φορές. Ή έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Και ξεφεύγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και κάποια άλλα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμά του για να δείξουν ότι έχουν δύναμη. Άρα υπάρχουν κάποια αίτια. Εμείς το χαμόγελο θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε αντιμετωπίσει παιδιά. Σας υπενθυμίζω το θέμα των σερών με το 15χρονο, που το 22 δεχτήκαμε αναφορές για την οικογένεια ότι τα δύο παιδιά ζουν σε κατάσταση φρίκης. Κατ' επίγουσα αναφορά στείλαμε στην εισαγγελία. Και μετά από εκεί, αφού ζούσε σε αυτό το τοξικό περιβάλλον το παιδί, άρχισαν να κάνουν παραβατική συμπεριφορά. Τι θα κάνουνε? Αυτό ζούσανε. Και μετά σκότωσε το 17χρονο. Δεν θα είχαμε γλιτώσει δύο παιδιά? Το παιδί που θα είχε έρθει ενδεχομένως πείτε ότι ερχόταν στο χαμόγελο. Τα αποτελέσματα είναι ότι τα παιδιά που μεγαλώσαμε στο χαμόγελο από αυτές τις ιστορίες είναι σήμερα είτε στο πανεπιστήμιο προχώρησαν, είτε έχουν κάνει οικογένεια ή έχουν προχωρήσει. Και προς τιμή του διέταξε ο προϊστάμενος πρωτοδικών, έδωσε εντολή για να ερευνηθεί γιατί δεν κινητοποιήθηκε το σύστημα για να σώσει το παιδί.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που εντοπίζουν το πρόβλημα, είτε για περιπτώσεις παιδιών θητών παύλα θυμάτων, είτε για περιπτώσεις παιδιών που έχουν μία τάση αυτοκτονικότητας, ή συνήθως οι γονείς εθελοτυφλούν και δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους περνάει αυτή την περιπέτεια.
0: Να προσέξουμε τις εκφράσεις. Καλά τα λέτε. Γιατί όλοι μας, οι γονείς, αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, θα δούμε ότι δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε τα παιδιά μας και δεν τα ξέρουμε. Πρώτος θα πω εγώ. Εγώ ο ίδιος.

0: με την οικογένειά μου. Έχω δει πράγματα τα οποία είναι λάθος που κάνω. Άλλο τόσο λοιπόν ο κάθε ένας μας, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι έχουν βρει το 40% των παιδιών πλέον της επικοινωνίας μας, το χαμόγελο είναι από παιδιά. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Βρίσκουν κάποιον που εμπιστεύονται, γιατί μέσα από την διάδραση που κάναμε στα σχολεία, τα παιδιά μας εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που δεν είναι με ξυλινό λόγο. Είναι άνθρωποι που μιλάνε κανονικά, κανονικοί άνθρωποι που λέμε. Και μας τηλεφωνούν για το παραμικρό. Θέλω να τα βρω με τη μαμά μου, γιατί την αγαπάω. Έχω με μαλώσει. Αυτό μου έχει μείνει πραγματικά και κάθε φορά το συζητάω. Ή τέτοια απλά. Και ή, από την άλλη μεριά, καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και ζητάνε βοήθεια. Και ελάτε μαζί να το καταγγείλουμε στην αστυνομία ή στην εισαγγελία, γιατί φοβάμαι να πάω μόνος μου ή μόνη μου. Άρα, φοβούνται, ντρέπονται την οικογένεια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Πάντως κάποιος λόγος υπάρχει που κάποια στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Και από την άλλη μεριά, την έρευνα που κάναμε, τα παιδιά θέλουν τους εκπαιδευτικούς τους να μπορούν να μοιράζονται πράγματα. Δίνουν προτεραιότητα σε αυτό. Όμως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι, θέλουν επιμόρφωση και θέλουν ενημέρωση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά.
1: Οι διαδοχικές κρίσεις επηρέασαν και σε τι βαθμό οικογένειες και παιδιά.
0: Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε και αυτό που βλέπουμε το αποτέλεσμα είναι αυτό ακριβώς. Γιατί κάποια παιδιά δεν γνώρισαν το ξεκίνημα της σχολικής τους ζωής από το σπίτι έκανα. Δεν γνώρισαν το σχολείο, δεν ξέρανε τα πρώτα βήματα. Και όλη αυτή η πανδημία, η κρίση οικονομική, θα τα βγάλουμε πέρα, έχουμε ένα χρήματα, είναι πανάκριβα, τα πάντα ακριβά, εκείνο το άλλο. Συνέχεια το βομβαρδίζονται τα παιδιά με αυτές τις καταστάσεις. Δεν θα βγάλουν ένταση. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. 8 ώρες σχολείο, άλλες 8 μαθήματα και διάφορες άλλες διαδικασίες. Πότε θα παίξουνε? Δηλαδή, ανοίγουμε το κεφάλι των παιδιών και προσπαθούμε σ' όνει και καλά να βάζουμε μέσα πράγματα. Κάποια στιγμή έρχονται και σκάνε αυτά.
1: Έχουμε σαν κοινωνία, και το λέω, ρωτώ και σαν πατέρας, υποβαθμίσει τη σημασία του παιχνιδιού, ειδικά σε μικρές ηλικίες, στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς την ιεραρχία και τις προτεραιότητες.
0: Ναι.
1: Το σχολείο, το διάβασμα, το φροντιστήριο, ακόμη πια και το παιχνίδι γίνεται με την έννοια της εξωσχολικής δραστηριότητας, που έχει ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα από το οποίο έζησα προσωπικά μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ήμουν στο Λονδίνο, σπούδαζα και παράλληλα είμαι στο προξενείο και είχα την ευθύνη να ανιχνεύουμε τα θέματα της εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία, που και αυτά άλλαξαν. Δεν είναι η ίδια εκπαίδευση που ήταν την εποχή τη δική μου. Τι βλέπαμε λοιπόν σε ένα σχολείο αγγλικό? Είχαν το εστιατόριο το κανονικό. Όχι τα κουτάκια φαγητό τα οποία δίνουν στα παιδιά και παθαίνουν και δηλητηρίαση μερικές φορές. Κανονικό εστιατόριο, κανονική διαδικασία. Τελείωναν τα παιδιά το σχολείο και γύριζαν στο σπίτι με ένα χαρτί για να παίξουν και να δημιουργήσουν. Εδώ γυρίζουν, πάνε και γυρίζουν με μια τσάντα ασήκωτη, παθαίνουν σχολείωση και μου έλεγε η κόρη μου, 8 ώρες μαθήματα, άλλες 8 ώρες να διαβάζω και να πηγαίνω δεξιά και αριστερά, θέλω να παίξω. Και λέω από προσωπική εμπειρία, θέλω να παίξω. Δεν έχετε χρόνο να κάτσετε μαζί μου να παίξουμε. Αυτό το παιδί πόσο διαφορά έχει από το παιδί της Αγγλίας? Πόσο τα Ελληνόπουλα δηλαδή τα κάναμε φωστήρες με την παπαγαλία και όλα αυτά? Είναι πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και διάβασε. Και μου λέγε η μάνα μου, θυμάμαι τότε, διάβαζε, τρέξε, διάβαζε. Εγώ δεν διάβαζα. Ήμουνα. Τα είχα στον κόκορα, στην Αλάνα. Έγινα σπουδαίος επιχειρηματίας. Δεν ήμουνα ο αχριστός που πήγαν να μου βγάλουν την ταμπέλα. Προσπαθώ να σας δώσω, καταλάβετε, ναι, λοιπόν, να προσέξουμε πάρα πολύ τη διαχείριση των παιδιών, γιατί τα ακυρώνουμε, γιατί έχουν κάποια θεματάκια. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που πρέπει να διαχειριστούμε και μιλάω περισσότερο προσωπικά για να καταλάβουμε ότι όλοι μας είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπατε και εσείς μπαμπάς, και θα δείτε ότι καμιά φορά δεν ακούμε το παιδί την ώρα που είμαστε πιεσμένοι. Σου λέει το κουτσομπολιό του, το σχολείο, το σχολικό κουτσομπολιό. Λέει, αυτά είναι τα απλά, δεν είναι απλά για τα παιδιά. Η Νιώβη εκείνο, το άλλο παιδί, ναι, μαλώσαμε.
1: Ο κόσμος τους είναι αυτός.
0: Άσε με μου τώρα. Είμαι ζαλισμένος τώρα. Μου λες εσύ τα. Αυτό θέλει να σου πει. Και έτσι έρχονται και επιβαρύνονται λοιπόν οι καταστάσεις.

0: Μιλάς σαν ψυχολόγος, μου λέει κάποιος, κάποια εδώ κυρία έγραψε σε ένα άρθρο ότι από και που μιλάει ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεν μιλάω σαν ψυχολόγος. Έχουμε επιστημονικό προσωπικό, 400 άτομα απασχολούμε. Για να μιλήσουν οι ψυχολόγοι μας και οι άνθρωποι μας. Μιλάω σαν άνθρωπος, σαν μπαμπάς και σαν καθημερινότητα και σαν εμπειρία. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς.
1: Πόσο έχει αλλάξει το προφίλ τα τελευταία χρόνια, το προφίλ των περιστατικών που διαχειρίζεστε?
0: Υπάρχει ένταση μεγάλη. Είναι αυτό που λένε ποιοτικά, κακώς εννοούμενο ποιοτικά. Δεν είναι μόνο η αύξηση, αλλά είναι και η ποιοτική κατάσταση, η βία που ζητάνε τα παιδιά, οι εθελοντές μας, και το ζητάνε από εσάς, τους δημοσιογράφους. Μην επαναλαμβάνετε τις σκηνές βίας. Γιατί αυτό επιδιώκουν αυτά τα παιδιά που ζουν σε μια κατάσταση και χρειάζονται και αυτή βοήθεια, να φανούν στα social media, να φανούν στην τηλεόραση. Και όταν καταφέρουν και βγουν και σε δελτία ειδήσεων, έχουν καταφέρει και έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δυνατοί. Οπότε συνεχίζουν και προσπαθούν να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έννοιες όπως το διαδικτυακό bullying, η ψηφιακή εκμετάλλευση, είναι ζητήματα που τώρα στην εποχή των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διαχειρίζεστε όλο και περισσότερο προβληματικές συνθήκες?
0: Να είναι καλά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Αναστασιάδης και το παιδαγωγικό, που έχουμε εδώ και χρόνια ξεκινήσει μια προσπάθεια με ειδικά εργαλεία και με τους επαγγελματίες του Χαμόγελου που έχουμε οργώσει όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας εξατομικευμένα να πλησιάσουμε τα παιδιά και να τους δώσουμε να μιλήσουμε για την τεχνολογία χωρίς να την καταργιόμαστε, γιατί η τεχνολογία είναι ευλογία, αλλά είναι και κατάρα αν τη χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Αυτές οι απαγορεύσεις τώρα που ξεκινάνε, όλα αυτά που γίνεται, ό,τι βάζεις απαγορευτικό, είναι challenge, όπως λένε τα παιδιά, ναι, ναι, για τα παιδιά να βρουν τρόπους να βγουν, να κοροϊδέψουν το σύστημα. Και θα τους βρουν τους τρόπους. Άρα λοιπόν, τι κάνεις? Προσπαθείς να τα γαλουχίσεις, προσπαθείς να μιλήσεις, να κάνεις. Δύσκολα, το ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και αυτό που βγήκε τελικά από μια προσπάθεια ευρωπαϊκή που κάνουμε είναι, θα διαβάσω όπως το λένε, μην απαγορεύετε τα παιδιά, απαγορεύστε τις πλατφόρμες που δεν προστατεύουν τα παιδιά. Εκεί στεκόμαστε και αυτό κάνουμε διεθνώς. Προσπαθούμε να, με τους παρόχους να εμποδιστούν να έχουν όλο αυτό το υλικό το οποίο διοχετεύουν και δημιουργούν στα παιδιά την διάθεση να κάνουν πράγματα και να πέσουν θύματα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τα ψάχνουν να τα βρουν.
1: Είπατε και λίγο νωρίτερα ότι ο ρόλος του χαμογελού του παιδιού πρέπει να είναι συμπληρωματικός στις δομές. Θέλω όμως να σας ρωτήσω στους θεσμούς. Πόσο αποτελεσματικό είναι πια αυτό το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων της χώρας?
0: Διαλυμένο. Όχι κομματικά, μην το μπερδέψουμε. Γιατί όλα τα. Επειδή έχετε εδώ τις γκρίνιες σας, τηλεοράσεις και λοιπά με τους πολιτικούς, δεν έχει καμία σχέση. 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας, ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει. Απλώς οι συνθήκες άλλαξαν. Οι τυμπανοκρισίες και τα πυροτεχνήματα κατά καιρούς που γίνονται κάποιες καλές προσπάθειες, μπορεί να είναι καλά, αλλά δεν φτάνουν γιατί χρειάζονται στρατιώτες. Πολλοί στρατηγοί. Στρατιώτης και λάτζα λείπει. Γι' αυτό το λόγο αυτό που προσπαθούμε με το περιφερειακό δίκτυο στο πεδίο, στην καθημερινότητα, στη γειτονιά, στο χωριό, να ακουμπήσουμε το πρόβλημα από μακριά με το να κάνουμε το χειρισμό, δεν γίνεται τίποτα. Τηλεχειρισμός στα προβλήματα των παιδιών δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, επειδή τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα, χρειάζονται ακόμη περισσότερες δυνατότητες με υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Μιλούσαμε με την περιφέρεια, μιλούσαμε με τους υπηρεσιακούς, φωτισμένους ανθρώπους. Δύο ανθρώπους, λέει, έχουμε όλους και όλους. Όχι μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα, το ίδιο και στους Δήμους. Υπάρχουν Δήμοι που δεν έχουν ούτε ένα κοινωνικό λειτουργό. Και τους καταργιόμαστε σαν κοινωνία, ενώ αυτοί δεν φταίνε γιατί είναι μόνοι τους. Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Δεν τους δικαιολογώ, τους αιτιολογώ όμως, γιατί δεν δίνουν τη δυνατότητα στον Δήμο να αποκτήσει περισσότερα άτομα κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια θεσμική άποψη, νοοτροπία, η οποία είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο φαινομενικά, αλλά στην παιδεία, στην πρώτη γραμμή δεν υπάρχει δυνατότητα.
1: Άρα με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε συζήτηση ουσιαστική για το κομμάτι της πρόληψης. Γιατί στον δημόσιο διάλογο συνήθως αναδεικνύονται ζητήματα

0: επιχειρησιακά, ζητήματα που αφορούν στην επέμβαση, ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αφότου υπάρξει ένα περιστατικό και όχι πριν υπάρξει το περιστατικό, αποτρεπτικά δηλαδή, για να μην υπάρξει.
1: Ξέρετε, και αυτό φαίνεται παραχαρακτηριστικά από τα μέσα ενημέρωσης. Η μόνη που δίνεται δυνατότητα να μιλήσουμε για πρόληψη είσαστε εσείς στα περιφερειακά μέσα. Άρα αυτή είναι η απόρρεια, το αποτέλεσμα, το ότι η πρόληψη δεν πουλάει, μέσα σε παρένθεση, όπως το λέμε, ξέρετε, στην γλώσσα τη δική σας. Δεν πουλάει. Πουλάει το ότι ένα παιδί πεθάνε, το ένα παιδί σκοτώθηκε, το ένα παιδί έγινε αυτό κλπ. Εμείς λοιπόν κάνουμε πάρα πολύ πρόληψη. Και γι' αυτό οι ψυχολόγοι μας, οι επαγγελματίες, μιλάνε και είναι κοντά στα σχολεία με τα παιδιά καθημερινά, μαζί με τη σχολική κοινότητα, για να βοηθήσουμε. Χθες ήμουνα στα Τρίκαλα και ένας φωτεινός διευθυντής πρωτοβάθμιας κάλεσε όλους τους διευθυντές και καθίσαμε κάτω και προσπαθήσαμε να βρούμε άκρες και λύσεις πρακτικές που υπάρχουν δυνατότητες. Και έχουμε οργώσει όλη την Κρήτη, εκτός την υπόλοιπη Ελλάδα, με τη σκέψη Νεφέλης, μια μικρή ταινία που μετά ακολουθούσε κάποια επικοινωνία με τα παιδιά και βγήκαν και σκάσανε πολλά θέματα και τα παιδιά μας παίρναν τηλέφωνο μετά και διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Άρα σε αυτή την ίδια την Ελλάδα υπάρχουν λύσεις. Σε διαχείριση εννοώ και σε αντιμετώπιση. Αλλά οι λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν στο πεδίο και όχι στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας.
0: Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που μας έδωσε, αλλά και το πλαίσιο της δράσης του Χαμόγελου του Παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, έχει υπάρξει περιστατικό τέτοιας βαρύτητας, σοβαρότητας, που να είπατε μέχρι εδώ. Αυτό με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω. Ή αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τα παιδιά που καταφέρατε να σώσετε, θα το πω έτσι λαϊκά και ίσως αδόκιμα, στη ζυγαριά της ψυχής σας, αυτά που σώζετε παίζουν ρόλο ισχυρό ή αυτό που μας είπατε το περιστατικό για το παιδί που χάθηκε τελικά είναι αυτό που συγκλονίζει περισσότερο?
1: Όλα ψυχικά ξεπερνάνε και γεμίζει τοξικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω. Έχω δώσει μια υπόσχεση. Και έχω δώσει πολύ περισσότερες υποσχέσεις γνωρίζοντας από κοντά όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώσαμε, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία σώσαμε από τα προβλήματα υγείας που δεν τους είχαν δώσει ελπίδες και καταφέραμε και τους δώσαμε την ελπίδα να σωθούν. Άρα λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο, γιατί το Χαμόγελο δεν είναι ο Γιαννόπουλος, το Χαμόγελο είναι όλοι αυτοί οι συνεργάτες, είναι όλοι αυτοί που τρέχουν μέρα νύχτα σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Ναι, με ξεπερνάνε, αλλά δεν

0: καθίζουν. Αλλά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι προέχουν αυτά που δεν καταφέραμε να κάνουμε παρά αυτά που καταφέραμε να κάνουμε. Μου λέει η σύζυγός μου, ας πούμε, καλά, 2-3 προβλήματα αντιμετωπίζουμε και που δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Με τα 1000 που λύσαμε, που λύθηκαν, δεν ικανοποιείσαι, δεν επαναπαύεσαι.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτή η κοπέλα, 16χρονη, που έχασε τη ζωή της, ήταν μαχαιριά στην ψυχή, γιατί δεν καταφέραμε να τη βρούμε. Δεν φταίγαμε. Δεν ήταν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Ήταν ότι δεν ήξερε. Ήταν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διάχυση. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Ήταν ότι αυτό το παιδί χάθηκε ένα πλασματάκι που είχε το όλο το μέλλον μπροστά του. Άρα αυτό με ξεπέρασε. Να τα παρατήσω. Με τι, σηκωτώ θα μου πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακεί να έχω τα λογικά μου κλπ. Άρα έχουμε εδώ κάνει μια μοναδική σύμπραξη δυνάμεων. Αυτό λέγαμε σήμερα με τους υπηρεσιακούς της περιφέρειας. Και πρέπει να το πω αυτό, γιατί μίλησα σήμερα με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος μαζί μας. Άρα δεν είναι υπηρεσιακοί που είναι οι μη ευαίσθητοι και εμείς στο χαμόγελο οι ευαίσθητοι. Έχουμε βρει λοιπόν κοινούς τόπους και ελπίζουμε με το επερχόμενη διαδικασία που θα γίνει με το περιφερειακό δίκτυο να σας έχουμε εδώ να ενημερώνετε τον κόσμο, να περνάμε τα μηνύματα ότι μαζευτήκαμε, καθίσαμε, βρήκαμε λύσεις, προχωράμε, ελάτε μαζί μας, κοινωνία, πάρε τα πράγματα στα χέρια σου. Τα θέματα των παιδιών μας στα χέρια της κοινωνίας. Όχι επαναστατικά, ούτε αναρχικά. Γιατί μιλάμε για την περιφέρεια, ομπρέλα, με πρίκα, το λέω πάλι με πρίκα, το χαμόγελο. Γιατί το χαμόγελο έχει κάνει τέτοια εργαλεία και τέτοιες δυνατότητες και τέτοια κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, που πραγματικά πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.
2: Λοιπόν, ο Κώστας Γιαννόπουλος είναι ένας μετριοκακός μαθητής, όπως μας είπατε. Mm. Γίνεται ένας σπουδαίος επιχειρηματίας και το εγκαταλείπει για να υπηρετήσει, να ιδρύσει το χαμόγελο του παιδιού. Ήταν τόσο ισχυρό το μήνυμα του Ανδρέα?
0: Η ζωή μου ίδια. Επιβίωσα μέσα από αυτό. Το λέω αυτό, λίγες φορές το λέω, αλλά το λέω γιατί αν δεν ήταν, ίσως να μην υπήρχα εγώ σήμερα. Άρα ο γιος μου που νοιαζόταν για όλους, νοιάστηκε με έναν τρόπο και για μένα, γιατί μου έδωσε ένα σκοπό στη ζωή μου. Να κάνω την επιθυμία του πραγματικότητα. Και μετά γνώρισα τα παιδιά που μεγαλώσαμε, που προχωρήσαμε και ήταν και εκείνα μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία για να μου δώσουν αυτό την όθηση για να συνεχίσουμε σαν κοινωνία, αυτή την κοινωνία που τη βρίζουμε, δεν λέμε συνήθως η Ελλάδα μπιπ και οι Έλληνες μπιπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στο χαμόγελο έχει αποδείξει ότι, γιατί έχει γίνει και ένα άλλο θαύμα το οποίο ίσως δεν έχει περάσει πολύ εύκολα. Το χαμόγελο τα καταφέρουμε, δεν έχει ανάγκη, είναι πλούσιο. Επιβιώνουμε μόνο από τις εταιρείες σε είδος και από τον κόσμο. Δεν παίρνουμε καμία επιδότηση. Πώς είναι δυνατόν 400 άτομα προσωπικό να επιβιώνεις και το 80% των νεκρών να είναι ανθρώπινο δυναμικό, γιατί με ανθρώπινο δυναμικό κάνεις δουλειά, δεν κάνεις με φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία καλή είναι, αλλά για να μπαλώνεις καταστάσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι γίνεται κάτι που είναι ένα θαύμα. Στο εξωτερικό το πιστεύουν και έρχονται και το δουν από κοντά, για να καταλάβουν τι παίζεται και τι γίνεται. Η τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διεθνώς. Γιατί η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, θα τηλεφωνήσεις σήμερα και έχεις ένα πρόβλημα με το παιδί σου ή το παιδί το ίδιο, και η αναμονή είναι 12 με 14 δευτερόλεπτα μέσω ώρα αναμονής. Αυτό είναι γιατί υπάρχει τεχνολογία και υπάρχουν άνθρωποι να απαντήσουν. Αυτά δεν είναι αυτονόητα. Για πρώτη φορά τα λέω μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπώ. Αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργούν. Νομίζουν ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι και το κουνάμε και τα πάντα λύνονται. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι.
2: Ναι, είναι άνθρωποι πίσω.
0: Ψυχή έχουμε. Γιατί λέω σε κάποιους ότι δεν είμαστε πλούσιοι, γιατί αν δεν έχουμε χρήματα να κινηθούμε, πώς θα σώσουμε παιδιά. Άρα έχουμε μια τράπεζα που οι καταθέσεις είναι σε ψυχή.
2: Πώς εξελίχθηκε στην πορεία του χρόνου το όραμα του χαμογελού?
0: Εξελίχθηκε με μια θωράκιση θεσμική δυνατοτήτων,

0: που κατάφερε να είναι 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα, να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε κάλεσμα του εισαγγελέα, της αστυνομίας, της πρόνοιας, της οικογένειας, του παιδιού, του δασκάλου, του καθηγητή. Και δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Μεταφέρουμε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, με την νέα νομοθεσία, στην Κρήτη, γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουν στα κρατικά ιδρύματα. Τα παιδιά είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χώροι, γιατί με την καινούργια νομοθεσία διαλύθηκαν τα πάντα. Όχι που ιδρυματοποίηση δεν έγινε, η ιδρυματοποίηση έγινε. Fast track από ιδρυματοποίηση, να κλείσουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και να τα βγάλουμε πέρα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι μεταφέρονται παιδιά, μεταφέρουμε παιδιά από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, γιατί δεν έχουν χώρους. Και δεν έχουν καν τους τρόπους να τα μεταφέρουν. Τώρα πριν λίγο ενημερώθηκα ότι γίνεται μια απομάκρυνση ενός παιδιού, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Έλα, χαμογελώ, εντολή εισαγγελέα, θα παραλάβει το παιδί από το αστυνομικό τμήμα για να τα πάτε στο νοσοκομείο, να είναι κοντά του άνθρωποι κλπ. Στο νοσοκομείο εδώ στο Ηράκλειο υπάρχουν 8 παιδιά, 3 παιδιά που δεν έχουν να πάνε να πάρουν. Σε όλη την Ελλάδα το ίδιο ισχύει. Αλλά αποδηματροποίηση fast track δεν γίνεται.
1: Πηγαίνοντας πίσω πόσο, 30 κάτι χρόνια. 30 χρόνια. Έτσι το είχατε σκεφτεί, έτσι το είχατε οραματιστεί.
0: Τι να σκεφτώ, αφού δεν ήξερα τι μου γινότανε. Ένας επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, που ξαφνικά μπαίνει στα βαθιά νερά, για να δούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρετε, αν δείτε το timeline που το έχουμε, που το παρουσιάσαμε τώρα για τα 30 χρόνια, θα δείτε κάθε φορά κάτι που έγινε μας οδήγησε ένα περιστατικό, μια κατάσταση. Μια 17χρονη που ήταν στο δρόμο και δεν είχε τι να κάνει, που δεν υπήρχαν χώροι φιλοξενίας γιατί ήταν 17χρονη. Η Ιωάννα, η οποία ξεκινήσαμε το πρώτο σπίτι. Μετά η νεογνωλόγος, επειδή είναι πολλά, να μην τα πω όλα. Η νεογνωλόγος η οποία μου είπε ότι από τα 3 νεογνά που γίνονται πρόωρα που δεν έχουν πρόβλημα υγείας, κάποια θα πρέπει να χάσουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουμε διακομή δει. Στην Κρήτη πέθαιναν ή παθαίναν εγκεφαλική βλάβη, μια έρευνα που είχε κάνει ο Διευθυντής Νεογνωλογίας στο νοσοκομείο Χανίων, γιατί δεν υπήρχαν διακομιδές. Και τι κάναμε εδώ λοιπόν, έχουμε κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών που λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ μας καλεί. Εμείς πληρώνουμε όμως τα έξοδα. Άρα λοιπόν ζητάμε βοήθεια από τον κόσμο, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε να τα βγάλουμε πέρα.
1: Πώς μπορεί ο απλός πολίτης, η κοινωνία να βοηθήσει το έργο του χαμογελού του παιδιού?
0: Έχουμε έναν αριθμό που είναι για τα 2 ευρώ. Εθελοντικά, έχουμε πολλούς εθελοντές, είναι συσπήρωση. Σε ρούχα, μεταχειρισμένα παιδικά, σε τρόφιμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να σταθείς αρρωγός. Τώρα πριν λίγο είμαστε στο Ταλός, πολυκατάστημα που κάνουν. Συγγνώμη, όχι πολυκατάστημα.
1: Στον πολυχώρο. Στο
0: πολυχώρο, που οι άνθρωποι μας έχουν υιοθετήσει, να το πω έτσι, γιατί αισθάνθηκα αυτή τη φιλοξενία πραγματικά. Και βρίσκουν τρόπους για να ενισχύουν κάνοντας δράσεις, Πάσχα, τα Χριστούγεννα κλπ. Όλα αυτά και τα θεωρούν ότι είναι και λίγα. Τους λέω ότι λίγα-λίγα έτσι μαζεύονται και γίνονται αρκετά για να καλύπτει όλη αυτή η προσπάθεια, που βασίζεται στην λειτουργία σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι σημαντικό.
1: Σε αυτή τη μακρά διαδρομή έχουν υπάρξει περιπτώσεις που η ίδια η πολιτεία θεσμικά απευθύνθηκε σε εσάς και είπε, ελάτε εδώ, έχετε μία εμπειρία στο κομμάτι της διαχείρισης και εμείς θέλουμε να αναδιοργανώσουμε το θεσμικό πλαίσιο που όλοι συμφωνούν ότι έχει κενά. Συμβουλευτικά, τι προτείνετε να κάνουμε, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις?
0: Από άλλες χώρες, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμβουλευτικό ρόλο, ακόμη και στο ECOSOC των Ηνωμένων Εθνών έχουμε ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνιδρύσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και τον Μπούλινγκ και έχουμε την Προεδρία. Εδώ τα ξέρουμε όλα. Αυθεντίες. Γιατί βασιζόμαστε στα προγράμματα. Τα προγράμματα για να τα κάνεις πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία, να έχεις τεχνογνωσία. Να έχεις αντίκτυπο και αποτέλεσμα. Γιατί μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι και μας δίνουν προγράμματα και μας βραβεύουν για τα προγράμματα? Γιατί ακριβώς αυτά που κάνουμε

0: φέρνουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί βραβευόμαστε την 5 χρόνια τα τελευταία με χρυσό βραβείο, γιατί είμαστε ο καλύτερος φορέας, και ρωτάω γιατί. Γιατί έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, μετρήσιμα στοιχεία οικονομικά, μετρήσιμα στοιχεία στατιστικά. Κάθε εξάμηνο, όπως έχετε δει, όπως και σε αυτό, και κάθε χρόνο κάνουμε απολογισμό των δράσεών μας για να ξέρει ο κόσμος όχι μόνο τα φαινόμενα και τα προβλήματα, αλλά να ξέρει τι κάνουμε. Αυτά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν είμαστε καλό παράδειγμα για την πολιτεία, γιατί η ίδια Ελλάδα κάνει πράγματα. Ελλάδα είμαστε. Με Έλληνες λειτουργούμε. Με αστυνομικούς Έλληνες. Με γιατρούς Έλληνες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται με ανθρώπους που είναι μέσα στην δημόσια διοίκηση. Και το κάνουν με πάθος ό,τι κάνουν για το χαμόγελο. 700 εθελοντές γιατροί την προληπτική ιατρική σε όλη την Ελλάδα. Που με τους ιατρικούς και ιδιωτικούς συλλόγους κάνουμε ένα θαύμα. Το θαύμα είναι ότι όλα τα παιδιά των σχολείων περνάνε από προληπτική ιατρική. Χωρίς επιδότηση. Χωρίς χρήματα. Μας βοηθάνε κάποιες εταιρείες βέβαια. Έτσι, ενώ επιδότηση κρατική.
1: Κρατική, ναι, κατανοώ.
0: Αλλά ξέχασα το. Εντάξει, αφήστε το. Πάμε παρακάτω.
1: Το προσπερνώ.
0: Για να μην πω πράγματα που
1: ναι, ναι, καταλαβαίνω και δεν θέλω να σας πιέσω. Φινάλε, κύριε Γιαννόπουλε, τι μήνυμα θέλετε να επικοινωνήσετε σήμερα μέσα από την κουβέντα μας στον κόσμο που μας βλέπει, στους
0: κρίτες? Να μην αφήσουν να χαθεί η ποιότητα του χαμόγελου. Αυτό που μας έχει μείνει σαν κοινωνία, που έχουμε για τα παιδιά, είναι το χαμόγελο, που το χαμόγελο δεν είναι σχέτο χαμόγελο, είναι και οι άνθρωποι μέσα στη δημόσια διοίκηση. Έτσι, το είπα προηγουμένως. Οι άνθρωποι στην αστυνομία που ενώνουμε τις δυνάμεις μας, οι άνθρωποι στα νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε, οι άνθρωποι στην πρόνοια, οι εισαγγελείς που μας παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ και μας λένε θα τρέξετε να κάνετε αυτό και εκείνο. Αυτή είναι η Ελλάδα, θέλω να πω. Αυτό είναι το χαμόγελο. Δεν είναι το χαμόγελο οι 400 άνθρωποι και 9.000 εθελοντές. Έχουμε και 9.000 εθελοντές που είναι πολύ σημαντικοί για τη δράση. Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Γιατί η φιλανθρωπία είναι εύκολο πράγμα. Κάνουμε μια εκδήλωση, κάνουμε ένα τσάι κλπ. Εδώ το θέμα είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν έχω παράπονο. Το σπίτι τελειώνει στο Ηράκλειο. Χάνει σε συμμετοχή πολλών εταιριών. Αρχικά με έναν οργανισμό βέβαια από την Ολλανδία, αλλά μετά ο καθένας βάζει το πετραδάκι του. Εγώ τα έπιπλα της κουζίνας, ο ένας τα βαψίματα. Και πέρασα σήμερα και είδα ένα μελίσι, χωρίς κυφίνες, να δουλεύουν φουλ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά.
0: Εγώ,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τις πληγές τους προσπαθούν να διαχειριστούν.

0: διαχειριστούν κάτοικοι περιοχών της Κρήτης, όπως τα Ζωνιανά, η Ιεράπετρα, ο Προφήτης Ηλίας και το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα το νησί. Αύριο στην Κρήτη καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, ο οποίος θα συμμετέχει σε ευρεία σύσκεψη το πρωί στην περιφέρεια προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής των καταστροφών και των αποζημιώσεων. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός με συνεργάτες του θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές, πραγματοποιώντας μια πρώτη αυτοψία. Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη θα είναι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Στόχος είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ζημιές σε καλλιέργειες, σε περιουσίες, σε δρόμους, σε αγροτική οδοποιία και σε γέφυρες.
1: Τα γύρω χωριά φυσικά υπάρχουν ζημιές, γιατί πρέπει να το δώσει ως περιφερειακός σύμβουλος που γύρισε σε κάποιες περιοχές. Και στο νότο έχουμε ζημιές και προς το οροπέδιο Λασιθίου τσιπευτικά, τα οποία πνιγήκανε, και στο Ρέθινο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, πραγματικά καταστροφικές ζημιές.
2: Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγχωμα, έτσι ώστε να οδηγείτε στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ποταμός, για να σας καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε. Είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φουσκώσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό.
3: Το πρόβλημα εστιάζεται στο Δήμο Μυλοποτάμου. Εκεί είναι στα Ζωνιανά, υπάρχει έντονη βροχόπτωση ακόμα και έχουμε πολλά νερά και φερτά από το Ψιλορίτη. Στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Ιεράπετρα, που επίσης είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές.
0: Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας, του Οροπεδίου Λασιθίου και του Αμαρίου. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι υποδομές καταστράφηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους κατοίκους να αναμένουν να ξεκινήσει άμεσα η αποτίμηση των ζημιών.
4: Γιατί τα έχει τελειωμένα όλα. Ναι, δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα μπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, ειδικά που μπήκαν νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα μπέλια, που μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία. Και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφήτη Ηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει οι δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια, και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο.

0: σοβαρά είναι τα προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στα Φέρμα Ιερά Πέτρα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, ενώ παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στο δρόμο προς την Ιερά Πέτρα. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Κρέτα 24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.
1: Πιστεύω ότι ζημιές που γίνανε, γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός, και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
0: Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε και σήμερα σε πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, καταγράφοντας μέσα από εκτενές ρεπορτάζ το μέγεθος των καταστροφών και την απόγνωση κατοίκων και επαγγελματιών. Στο οροπέδιο Λασιθίου, η οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς πατάτας είναι ανυπολόγιστη, με τους ίδιους να σηκώνουν τα

0: χέρια ψηλά, ανήμποροι να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα δοκιμασία. Τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν μετέτρεψαν τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη, με την κακοκαιρία να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της.
1: Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καλλιέργειες και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ξεπερνώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 μέτρα σε νερό, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για 100% απώλεια της οδειάς. Οι ίδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν να δοθεί από την πολιτεία η κατάλληλη μέρημνα, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες που θα αφήσει πίσω της η άνευ προηγουμένου κακοκαιρίας στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
2: Τα λαχανικά και τα τσιπευτικά έχουν καταστραφεί και η πατάτα που δεν έχει βγει το 80%, δυστυχώς. Ναι.
1: Τι άλλες ζημιές είδαμε?
2: Και οι υποδομές έχουν καταστραφεί και είναι επικίνδυνο να καταστραφούν και διάφορα πηγάδια κτλ. Αλλά γενικώς η σοδειά χάθηκε εντελώς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι ζητάτε?
2: Τι ζητάμε? Να δώσει το κράτος το ενδιαφέρον που πρέπει, και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εγκυαστήρια στα πιο πολλά χωράφια και πρέπει ούτως ή άλλως να δοθεί κάποια ροζή για τους αγρότες, γιατί δεν πρόκειται πλέον να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν του χρόνου. Αυτό θα είναι το θέμα.
1: Το ποσοστό καταστροφής...
2: 100%. Εάν γυρίσετε και τον κάμπο, τουλάχιστον σε ένα χωράφι που έχω εκεί κάτω, είναι γύρω στα 4 μέτρα νερό.
1: Μάλιστα, η τελευταία κακοκαιρία του Μαΐου είχε καθυστερήσει σημαντικά τις καλλιέργειες, ενώ τα τελευταία φαινόμενα ισοπαίδωσαν κάθε ελπίδα για τη φετινή παραγωγή.
3: Η καταστροφή είναι τεράστια, διότι από το Μάιο που είχε βρέξει, η χρονιά πήγε πίσω. Καθυστερήσανε να καλλιεργήσουν ένα μήνα, και τώρα περιμένανε να βγάλουν τις πατάτες και να πάρουν τη συγκομιδή οι αγρότες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
1: Και τι παράγει η περιοχή εδώ?
3: Ως επιτοπλίστων πατάτες, ντομάτες, όλα τα λαχανικά, οπωροκυπευτικά, τα πάντα. Και είχαν πολύ ελάχιστα πάρει από το χωράφι. Τα περισσότερα είναι μέσα. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που έχουν 60 στρέμματα άβγαρτες πατάτες. Γιατί δεν μπορούσαν να τις βγάλουν νωρίτερα, επειδή η χρονιά είχε πάει πίσω.
1: Οι ίδιοι καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα λόγω της υπερχείλισης του κάμπου, αλλά και έλλειψη κατάλληλων αποζημιώσεων στο Λασίθι, όπως τα άρμοζες, τις καταστροφές και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν σημειώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα στην περιοχή.
4: Κόμως περιμέναμε από τώρα και έπειτα να βγάλουμε ένα εισόδημα να ζήσουμε κι εμείς.
1: Γιατί ξεκινάει η ελαικομική περίοδος.
4: Ναι, τώρα. Γιατί την αρχή καθυστερήσαμε να φυτέψουμε λόγω πάλι των βροχοπτώσεων και τώρα μας έπιασε και είναι τέα η πλημμύρα που δεν έχουν γίνει έργα. Κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε 2-3 χρόνια, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μετά που γίνεται το φράγμα εδώ και φράξανε τη ροή του νερού, έχουμε προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα. Γιατί περιμένει να ωφεληθεί, να γεμίσει το φράγμα και πλημμυρίζει ο κάμπος όλος και μετά να φύγει από το ξεχυλίδι. Το πουλάκι πέταξε.
2: Ποτέ στο Λασίδι δεν έχει δοθεί η αποζημίωση που πρέπει και ειδικά τέτοιο καιρό που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ.
0: Βαριές πληγές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επί 5 ημέρες έπληξε την Κρήτη και το Μαλεβίζι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δίκτυα του Δήμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αγροτικό δικό δίκτυο, όπου ζημίες έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο των ορεινών οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε αρκετά σημεία η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει καταστήσει τις προσβάσεις ιδιαίτερα δύσκολες ή ακόμη και απροσπέλαστες. Καταστροφές υπήρξαν στο αγροτικό δικό δίκτυο, μεταξύ άλλων σε Κρουσόνα, Κορφές, Σάρκο, Λουτράκι, Γωνιές, Μάραθο, Δαμάστα, Ρογδιά και Αχλάδα. Παράλληλα, προβλήματα έχουν προκληθεί και σε τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου, ενώ σημαντικές ζημίες καταγράφονται σε γεωτρήσεις και αρδρευτικά δίκτυα. Η τηλεόραση Κρέτα βρέθηκε σήμερα και στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γουβών, την οποία για ακόμα μία φορά σάρωσε στο πέρασμά της

0: κακοκαιρία. Οι πρώτες αυτοψίες έχουν ξεκινήσει με κατοίκους και επιχειρηματίες να ζητούν την εκπόνηση σχεδίου προκειμένου η περιοχή τους να μην ξαναζήσει στο μέλλον παρόμοιες δοκιμασίες.
1: Ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με τους Δήμους να σπέβδουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Πιο συγκεκριμένα στις Γούβες, μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων. Ο Κουβιανός ποταμός φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο, παρασύροντας αυτοκίνητα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.
2: Όλοι είμαστε επιποδός. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μόνο εδώ στην περιοχή των Γουβών ήταν και προηγουμένως είχε ξεκινήσει το πρόβλημα νότια στις Ξεροκαμάρες, όπου για πρώτη φορά, εκεί που κατασκευάζεται το δίδυμο τούνελ για το νέο αεροδρόμιο, είχαν υπερχειλήσει τα τεχνικά έργα τα οποία υπήρχαν, γιατί οι ποσότητες των νερών που ερχόταν από το Δήμο Μινώα ήταν πάρα πολλές. Τρία αυτοκίνητα τα οποία είχαν αφαιθεί μέσα στην κήτη του Γουβιανού ποταμού άρχισαν να κατεβαίνουν προς τη θάλασσα μόλις άρχισε η ποσότητα να ανεβαίνει και να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να προσκρούσουν στις υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από τους επιχειρηματίες για να εξυπηρετούνται στην περιοχή. Έδειξαν ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα και με άμεσο τρόπο απομάκρυναν τα οχήματα, και θέλω να πω ότι αυτό ήταν εμπολής στο πρόβλημα το οποίο ευτυχώς απεφεύχθη εξαιτίας του ότι λειτουργήσε η φύση από μόνη της, παρέκαμψε τα εμπόδια και οδήγησε τις πολύ μεγάλες ποσότητες νερού προς τη θάλασσα.
1: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής των Γουβών καταγγέλουν έλλειψη μέρημνα στην περιοχή, καθώς το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κάνοντας μάλιστα λόγο για ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
3: Φαινόμενο πλέον, με την κλιματική αλλαγή, ο ποταμός αυτός να πλημμυρίζει. Δεν πάσαμε τη ζημιά που είχαμε πάθει το 20, αλλά είναι μία ζημιά και υλική. Είναι μία ζημιά δυσφήμιση, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι ξένοι τα χάσανε, δεν ξέρουν τι γινότανε. Χάσαμε κάποια πράγματα, χάσαμε δηλαδή, εμείς χάσαμε και κάποια τραπέζια μας πήρε από εδώ κτλ. Δεν ήταν υλικές ζημιές τόσο πολύ, ήταν η ζημιά όμως, και δεν υπάρχει κανείς να μεριμνήσει τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Εμείς πάσαμε πάρα πολύ ζημιά, απολύσαμε άτομα, χάσαμε πελατεία που περιμέναμε τον Οκτώβριο να δουλέψουμε, και αυτά όλα διότι δεν υπάρχει μέρημνα από κανένα. Όλο το χειμώνα η περιοχή κόβεται στα τρία. Από εδώ δεν μπορείς να περάσει, είναι η κατάσταση αυτή. Πάνω το ίδιο, δηλαδή εμείς έχουμε πάθει ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά.
1: Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει πως η περιβαλλοντική κρίση είναι εδώ και πως η τροτότητα είναι δεδομένη. Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν.
2: Γιατί ακούω πολλές φορές και πολίτες και φορείς να λένε ότι η πολιτεία. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Πρέπει όμως εμείς ως πολίτες να συμπεριφερόμεθα σωστά και να μην δημιουργούμε καταστάσεις οι οποίες είναι μη αντιμετωπίσιμες. Δεν έχουμε πλέον μόνο θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση. Η κρίση είναι εδώ, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται, η τροτότητα είναι δεδομένη. Οι μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει και από τον ΟΑΚ και την περιφέρεια και από το Δήμο, κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν πόροι από την πολιτεία για να κατασκευαστούν τα έργα διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, μέσα από το τέλος αντεκτικότητας που επιβάλλει η πολιτεία για κάθε διανυχτέρευση στα πολυτελή ξενοδοχεία, που είναι 15 ευρώ η βραδιά, εισπράττει 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από το Δήμο Χερσονήσου. Αυτά τα χρήματα είναι προκειμένου να γίνουν τα έργα υποδομής που εμπροκειμένου θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, θα πρέπει να γίνουν φράγματα ανάσκεσης στην ενδοχώρα, να συγκρατούν την ορμή για τις ποσότητες του νερού και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Δοξαστάκη, μάλιστα, η περιφέρεια τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, που έχει υποστεί διάβρωση.
2: Εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας, όντως,

Υπήρξαν κάποια προβλήματα τροτότητας των αχτών, η σφοδρή θαλασσοταραχή και η ισχυρή άνεμη και στη Χερσόνησο και εδώ στις Γούβες, που το πρόβλημα της διάβρωσης ήδη έχει τεθεί σε διαδικασία υλοποίησης, έχουν δοθεί τα χρήματα και τις επόμενες μέρες η περιφέρεια θα αναθέσει το έργο της θωράκισης του παραλιακού των Γουβών, εκεί που έχει διαβρωθεί στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στην περιοχή του Ανισαράκη της Χερσόνησο, τα οποία επιδεινώθηκαν με τις πρόσφατες

0: και στις χερικές τις δύσκολες και νομίζω ότι σιγά σιγά η πολιτεία μαζί με το σχεδιασμό το δικό μας θα μπορέσουμε και να θωρακίσουμε την περιοχή αλλά να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει όλη η Κρήτη που επλήγει, μιλάμε για συνήθιστες καταστάσεις, για πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί όλα αυτά τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφουμε.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση. Ενώ ένα σπάνιο θέαμα σημειώθηκε στο Σάρχο του Δήμου Μαλεβιζίου. Συγκεκριμένα, το σπήλαιο του Σάρχου άνοιξε ξανά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, ξεχυλίζοντας από νερό. Την είδηση γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο. Ένα εντυπωσιακό όσο και χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη καταγράφηκε και στο φαράγγι του Κοτσιφού στο Ρέθυμνο, όπου τα νερά της βροχής μετέτρεψαν τα απότομα βράχια σε ένα τεράστιο λασπωμένο καταράκτη. Στο βίντεο που δημοσίευσε το Κρέτα 24, λασπόνερα βγαίνουν με μεγάλη ορμή μέσα από τα βράχια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό μέσα στο φαράγγι. Το νερό, αναμεμειγμένο με χώματα και φερτά υλικά, σχημάτισε ένα ορμητικό καφέ ρεύμα μέσα στο φαράγγι, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη. Δίχως τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης, με το νησί να φρυνεί έναν 16χρονο οδηγό δικύκλου και έναν 32χρονο οδηγό αυτοκινήτου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τροχεία συμβάντα σε Χερσόνησο και Άγιο Βλάση διερευνώνται από τις αρχές. Δύο τροχεία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
2: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση, ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι. Το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στα 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα σε επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
2: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα, μετά από τόσες προσπάθειες, έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους, κυρίως, να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά, με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας, να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του

0: στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
1: Μία συμφωνία με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος πήρε επίσημη μορφή στη Θεσσαλονίκη, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία προχώρησαν στην αμοιβαία παράδοση ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου ομολόγου του Ρούμεν. Στα γλυπτά του Παρθενών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την παράδοση και παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιστορικών κειμηλίων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αρχή της ακαιρεότητας του μνημείου αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν και οι Υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Ευτίμ Μιλόσεφ.
2: Σήμερα θα έλεγα ότι θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μία απλή πολιτιστική ανταλλαγή. Γιατί ο επαναπατρισμός σπουδαίων κειμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
1: Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.
3: Κοινές μας προσπάθειες και η σοφία που μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας.
1: Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην έκθεση των κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ανωδική τροχιά που καταγράφουν οι τιμές σε προϊόντα πρώτης γραμμής, στελέχοι της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί σε προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Η πίεση στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
4: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Για τι ποσοστό μιλάμε?
4: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση. Και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην ίδια κατηγορία.
6: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο.

0: παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια, ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
1: Την ίδια ώρα και η κρίση στην Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
2: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγο του πετρελαίου, και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να μπουν και να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά διοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνουν πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
4: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
5: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
5: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
4: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
4: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
6: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
6: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
7: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις

0: αρμόδιες υπηρεσίες στα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
1: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάτια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
0: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
2: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στον χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
0: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
2: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
3: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
3: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
2: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
2: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα πρόληψη σημαίνει φροντίδα. Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
4: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που περνούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
1: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, την οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις.
0: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
5: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
6: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
7: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
8: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
7: Ναι, εννοείται.
9: Αναφυσβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
10: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
0: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
5: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.

0: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη για τη στήριξη και την προστασία των ενοικιαστών. Η ενστάση στην πολιτική που ακολουθείται έχει ένα έντονο αποτύπωμα στην κοινωνία της Ισπανίας.
1: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Μαδρίτη ζητώντας προσιτή στέγη και ισχυρότερη προστασία για ενοικιαστές. Μια ημέρα αφού οι βουλευτές απέρριψαν επίγοντα μέτρα για τη στέγαση. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό, φώναζαν συνθήματα και κουνούσαν τα κλειδιά των σπιτιών τους, ενώ ορισμένοι ζητούσαν γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου οι βουλευτές απέρριψαν έκτακτα μέτρα που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κρίσης προσιτής στέγης στην Ισπανία. Η οργή της κοινής γνώμης έχει κλιμακωθεί μετά την έξωση της 87χρονης Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, γεγονός που πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες και μία κατασκήνωση στο κέντρο της πρωτεύουσας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Μεγάλη μάχη δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League. Με νίκη η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη διάδα του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
3: Σκοτ. Μπέλιγχαμ, Κέιν, κοντρόλ και η εκτέλεση γκολ. Το έκανε ξανά. Σκοράρει για έκτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Μπέλιγχαμ κάνει το πανηγυρισμό του Κέιν. 20 γκολ στα τελευταία 22 παιχνίδια. Μπέλιγχαμ έστριψε πάνω στον Στάνισιτς. Πεσμένος δίνει την μπάλα στον Άντερσον και την παίρνει ο Κουάνζα και έρχεται ο Σάκα. Βήμα-βήμα φτάνει στην περιοχή η Αγγλία, σέντρα, ο Γκόρντον το κοντρόλ και το γύρισμα, γκολ! Είπαμε, δεν αργεί, ήρθε ούτε ένα λεπτό μετά. Στο 21, Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει ασίστ και γκολ, ήδη σε ένα 20 λεπτό. Και είναι πάλι σε θέση άμυνας οι Κροάτες, το γύρισμα, προπόνηση, δεν μπαίνει το τρίτο γκολ. Άλλο ένα γύρισμα βγάζει ο Βούσκοβιτς. Κέιν. Σέντρα το Γκουάνζα. 3-0. Γκόρντον. Περίπατο κάνει η Αγγλία μέσα στη Ριέκα. Γκόρντον πλέον έχει ασίστ και γκολ. Εδώ ο Άντερσον. Χαλάρος, έχασε την μπάλα. Κόβατσιτς πέρασε. Κι όμως το χασε. Έρχεται και ο Γκόρντον. 3-2 είναι αν την περάσει ο Μπέλιγχαμ. Πέρασε για τον εαυτό του, αλλά τελικά βγαίνει ο Γκόρντον. Ξανά για τον Μπέλιγχαμ. Έφτασαν στην περιοχή. Δρίμπλα, κρατάει την μπάλα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τη γύρισε. Σάκα! 0-4. Δεν υπάρχουν οι Κροάτες. Ό,τι θέλει κανένα. Ένταση σε φουλ ρυθμούς τους έχουν διαλύσει στο ημίχρονο. Άντερσον. Κόντσα. Τέλεια συνεργασία, ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν, 0-5 στο 53. Καταπληκτική συνεργασία από τους Άγγλους. Στάνισιτς. Ο λάθος από το Στάνισιτς, Κέιν, Σάκα, 6-0 στο 68. Δώρο από τον Στάνισιτς αυτό. Πάσανε για το... Αγγλίας. Κάτω το σημαίακι ο Morgan Rogers σκοράρει και αυτός 0-7.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλώ και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα.

0: τα πάντα. Και τρώγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου σαν αγγελική για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησα.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις.
0: Είναι.
1: Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρόνια, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες, εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε τα πάντα, ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα, και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
1: τρώμε.
0: Στη Μάνη, ναι.
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και ας μην τρώω, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μια άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις ας πούμε μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική ας πούμε στο πιάτο, και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα.

0: Βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, αυτό
0: είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές, γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, OK, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι. Που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι.
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του, εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό. Γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ.
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από την μια μέρα στην άλλη. Ε?
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε λογικό, ρε παιδί μου, να σοκάρεται ο οργανισμός.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, παιδί μου, ένας άνθρωπος που βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο.
0: Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμαι ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και τα λοιπά, κάνεις?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ. Οπότε, λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Πριν 10 χρόνια. Okay. Τώρα βημαία. Εδώ στην Ελλάδα, συνεργάζομαι από το 2000, αγαπημένοι κιόλας, και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Dios, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan, τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιείς στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Dios που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Dios, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού. Την πρώτη φορά που

0: πήγα. Εξής, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου του F&B και ας πούμε επιχειρηματίες, ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
0: Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια. 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι. Μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος ενσυναίσθησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, ρε παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών? Και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, που
1: εννοώ, στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σαν αγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί... να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε και σε

0: που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι, αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους είναι, εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει, μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορούν να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, σκουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι. Και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στη Σάλπης, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου.
1: Η ελληνική κουζίνα είναι

0: Οπότε στο μενού γεύση ουσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί να μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
1: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνει και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνει ένα πιάτο, να το δει κάποιο πελάτη, ο οποίο θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ, δεν τρώω.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως,
0: Δεν μπορούσα να το φάει. Τι κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξει ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο
0: γάλα,
1: δεν φαίνεται,
0: ναι.
1: Ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ. Επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω, σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μια πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί, να σου πει κάτσε ρε φίλε. Την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσιγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά... Έχουμε δηλαδή και στα social, έχουμε μόνο μία κριτική που στην είπα χθες, σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε

0: όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά,
0: ναι.
1: Εσείς φυτεύετε, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου 1 χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα άγρια κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτς, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια, μου είχες πει? 2000,
0: όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και το Ντάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται.

0: γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε κομμάτιου που κάνεις εσύ, υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης, δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο, δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ, δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις αυτό που
0: με... Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί. Και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί. Οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου. Και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει.
1: Φεύγει ακραίο. Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Είναι κάτι
0: αλλά
1: άλλο.
0: Είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το Ατελιέρ, το Τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στα 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, mm-hmm. άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέατα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει βίγκα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε βίγκαν, επειδή δεν είναι βίγκαν.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια. Έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι,

0: συγκινηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγνωστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε. Ναι. Δώσε βρε 3, βρε, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Ζήτησε και τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τζιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Michelin. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μίλησα γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, θα πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Γεια... Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πόσο.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση, τι θα δώσει τον άλλο να φάει, όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται, χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει, δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι... Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το
1: δει,
0: στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνιμα, δηλαδή.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να γνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρεο Ρώσιο, δηλαδή

0: ήταν πιο ανοιχτή και θετική. Που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε. Που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο. Μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το Omni, ας πούμε, και να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πού μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8-9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φούρτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην Παρθενική.

0: ή στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο zoom, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναφιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση Χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μου είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα πέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι,
1: μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από τον Αγίου το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και οι δύο.
1: Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έλεγα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, το μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θα γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτει στο τσιμέντο. Στην άσπα, το κανονικά να πέφτει.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τη...
0: Από τι, από τη...
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, okay.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτό με το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
1: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι. Που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι μπροπονημένος όμως, σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Χαρά μας πάνε, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την ισχυωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
0: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
1: Όντως είχε γίνει αυτό.
0: Σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
1: Ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά, θυμήθηκα το παιχνίδι πώς ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι η χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
0: ναι, όπως όλα
1: τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει. Έπεσε και λίγο τέτοιο.
1: Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου? Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι. τον έβλεπα, ας πούμε, ήταν, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε.

0: Τότε σαν ίνταλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζουν, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε. Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: ναι, εκεί στο.
1: Το Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφι. Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο. Σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγα. Πηγαίναμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένο ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου, πήγα και εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε για να πάμε για προπόνηση ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου
1: να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα?
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του, έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν καμπά 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό μου, το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω τώρα, ποιος είναι το άτιμο.
1: Ένα
0: παιδάκι. Ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
0: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρεμάει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλε, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν. Πότε ήταν,
1: 93.
0: Όχι, 93 έγινα. Κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει τελείως.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία πες Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι λοιπόν ένα παιδί που ξαφνικά σε πολύ μικρή ηλικία από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ που είναι πουταλίδερη γενικότερα.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη.
1: Ναι, καλά, εννοείται, προλαβαίνεις.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουν με προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιο στο μάτς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει.

0: Ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Τα, αλλά δεν μου είχε πάρει μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για, και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει για... Έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στην πρόεδρο, στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω να 20 πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης? Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς τον Μπάγεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκες.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
0: σε... Αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις. Είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί

0: Μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι, όσα σωστό.
0: Πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή... Ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, Real.
0: Όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Real, Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις τον Χριστόγιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις τι γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτη, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω.
1: Έτσι,
0: και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορο χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησε και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να.
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
1: σε ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι. Είπα και να. Ουφ. Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ, δεν ήταν, πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανε κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιον μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όλο το μαγείο.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πειρούν, γιατί...
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: πως χάθηκε με τον Ιωνικό, ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο το project,
0: πάνω για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωινέ, ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
1: και να ίσως εκεί καλά σε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα αυτά.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, σε ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
1: ναι,
0: ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοπιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ναι,
0: να βρει το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ, οπότε. Εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως πέρυσι.
0: Αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ότι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φίλες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κομπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιος αγώνας.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠΗ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα. Δηλαδή, ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
0: Ναι,
1: ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένα άλλο άνθρωπο που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονήσει τον Ανατοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.

0: Θα μπορούσε να μείνει, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στον ΑΠΟΕΛ.
1: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά, κοιτάξει, ήταν, σκεφτόμουν διαφορετικά.

0: το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και Β' Εθνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς στο σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος θα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγγνώμη, μου είχε. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Όχι, ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να δει στο σπίτι μου και μου λέει,
1: ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήρε τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόταν.
1: Τέλος πρωταθλήματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει είσαι, για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν. Είσαι και λίγο τη προπόνηση και αυτά, δεν έχει πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκε ότι βρέθηκε κοντά ή ότι βρέθηκε μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άκουσε κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βόρειο-Ιρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέμε την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ. Ότι θα μπορούσε να έχει φορέσει τη φανέλα τη εθνική.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πει ότι έπνιξα 2-3. Τζα, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεια της.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήταν...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι... σουτ.
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατσατζόγλου. Αυτό. Όχι.
0: Και χειρότερα.
1: Έχουμε και χειρότερα.
0: Μία, ας πούμε, ήταν. Παίζουμε με την. Από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν,
1: είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται που γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα ήδη να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις εξέδρας αυτό το μάτσι, ναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτσι, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι πρέπει να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτσι από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνοια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα

0: ο Έλλο. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μα σοφαρίζει ο Μόνια και μετά από κάνα πεντάλεπτο. Μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στο παίκτη της Ομόνιας, περνάει,
1: γκολ,
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτινγκ.
1: Δεν είχατε και σκάουτινγκ.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Εντάξει. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω το θέμα.
1: Παναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, τελευταία.
0: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Σου να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα κι εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο θεματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στα δίχτυα. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο θεματοφύλακας, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα, να, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί... είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
1: ναι,
0: και από τους δικούς σου...
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ...
1: Θέλει τσαγανό και
0: θέλει πολύ
1: κοτσιά.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς, μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα, που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα, γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκρα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζαν οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον θεματοφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους θεματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο θεματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές να
1: σου
0: διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει, ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό, έκανε.
1: Είχες, πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις, ως τερματοφύλακας, πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι?
0: Υπήρχε.
1: Yeah,
0: είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γάμα εθνική.